0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Με ρωτάς τι είναι η αγάπη. Σου λέω είναι φως. Με κοιτάς και γίνεται

σου λέω στη ζωή. Με κοιτάς και νιώθω να μου ανήκει ολόκληρη γη. Με ρωτάς αν χάνεται το πάθος. Σου λέω μόνο το

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

0: Η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία Θεσσαλονίκης. Η Εβραϊκή Φεντερασιόν. Η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία Θεσσαλονίκης, ή όπως είναι ευρύτερα γνωστή ως Φεντερασιόν, ήταν η πιο σημαντική σοσιαλιστική οργάνωση της Θεσσαλονίκης και ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1909 από τον Αβραάμ Μπεναρόγια. Αποτελείται κυρίως από Εβραίους, περιλάμβανε όμως και λίγους Τούρκους και Έλληνες. Η σοσιαλιστική της κατεύθυνση εμπνέονταν από τις αρχές της Δεύτερης Διεθνούς, ενώ οι οργανωτικές αρχές της από την Κεντροευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία. Εσωτερική ομοσπονδιακή οργάνωση, κατά εθνότητες, δημοκρατική ανάδειξη ηγεσίας, έλεγχος από τη βάση, είχε συγκροτημένο πολιτικό λόγο επιμένοντας στις αρχές της σοσιαλδημοκρατίας, στην αυτοτελή οργάνωση του προλεταριάτου και στην ανεξαρτησία της εργατικής τάξης. Οι επιπτώσεις της παρουσίας της στην οργάνωση του εργατικού κινήματος της Θεσσαλονίκης ήταν περισσότερο ποιοτικές παρά ποσοτικές. Η Φεντερασιόν εκπροσωπούσε τον Ευρωπαϊκό Σοσιαλισμό στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και κατόπιν στην Ελλάδα. Η πολιτική δράση της ήταν εντελώς καινούρια για το συγκεκριμένο χώρο. Οι δεσμοί που δημιούργησε με τις Μάζες, η ίδρυση του Σοσιαλιστικής Νεολαίας στα 1910, εργατικής λέσχης βιβλιοπωλείου, αργότερα καταναλωτικού συνεταιρισμού και συνεργατικού αρτοποιείου, ήταν ενέργειες με πολιτισμική συμμαχισία για την νεογέννητη εργατική τάξη, η οποία μόλις τότε συγκροτούσε τα πρότυπα της συμπεριφοράς της. Όταν λοιπόν προσαρτήθηκαν οι νέες χώρες στην Ελλάδα, οι συνδικαλιστικές δυνάμεις της Θεσσαλονίκης προσέφεραν σπουδαία ενίσχυση στο εργατικό ελληνικό κίνημα. Στη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα, ανιχνεύουμε αυξημένη οργανωτική δραστηριότητα των εργατών στις πόλεις. Η δραστηριότητα αυτή, αποτέλεσμα της έντονης εργατικής ζήμωσης που εμφανίστηκε μετά το 1909, ευνοήθηκε ιδιαίτερα από τις πολιτικές μεταβολές του 1911 και κορυφώθηκε με την ίδρυση στα 1918 της Συγκεντρωτικής Εργατικής Οργάνωσης και του Ελληνικού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Παρά τις ενδείξεις όμως, ακριβή στατιστικά δεδομένα για τη συνδικαλιστική δράση της περίοδου δεν έχουμε. Μόνο για τα έτη 1917, 1918 και 1919 δόθηκαν επίσημες στατιστικές πληροφορίες από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, όπως προκύπτει από αυτές στην τριετία 1917-1919. Υπάρχει συνεχής αύξηση του αριθμού των συνδικάτων. Το σύνολο των σωματείων σε όλη τη χώρα, με ή χωρίς αλληλοβοηθητικά ταμεία, ήταν 206 στα 1917, ενώ στα 1918 έγιναν 319, αύξηση 55%. Στα 1919 το σύνολο των καταμετρημένων σωματείων ήταν 389, αυξημένα κατά 22% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ανάλογα αυξήθηκαν και οι συνδικαλισμένοι εργάτες. Στα 1917 τα σωματεία εκπροσωπούσαν 44.000 εργάτες. Ο ίδιος αριθμός αυξήθηκε το επόμενο έτος κατά 60% με 70.000 εργάτες, για να αυξηθεί στους 86.000 εργάτες στα 1919, αύξηση 22%. Δυσκολότερη είναι η μελέτη της έκτασης του συνδικαλιστικού φαινομένου. Πόσοι εργάτες από το συνολικό αριθμό εργαζομένων κάθε κλάδου ήταν συνδικαλιστικά ενεργοί? Μολονότι τα στοιχεία είναι λιγοστά, φαίνεται πως 25% εργάτες στην Αθήνα του 1917 ήταν συνδικαλισμένοι. Στον Πειραιά, την ίδια χρονιά, σχεδόν ένα στους δύο εργάτες άνοιγε σε κάποιο σωματείο. Η υπεροχή του Πειραιά σε συνδικαλισμένους εργάτες εξηγείται από τη συγκέντρωση εκεί των λιμεναεργατών και ναυτεργατών επαγγελμάτων που διέθεταν μεγάλα ποσοστά οργανωμένων εργατών. Στα άλλα επαγγέλματα, οι καπνεργάτες, οι τροχιοδρομικοί και οι σιδηροδρομικοί ξεχωρίζουν με τον υψηλό βαθμό οργάνωσής τους. Με λίγα λόγια, το συνδικαλιστικό κίνημα στις παραμονές της ίδρυσης της ΓΕΣΕΕ φαίνεται σφριγιλό και ανωδικό. Υπήρχαν ωστόσο και αδύναμα σημεία. Πρώτον, ο κατακαιρματισμός των συνδικαλιστικών οργανώσεων ήταν έντονος, ενώ οι αριθμοί των σωματείων και των εργαζομένων μελών ήταν ανωδικοί στην τριετία 1917-1919, ο αριθμός των μελών ανά σωματείο παρέμενε σταθερός. Στα 1917 ο μέσος όρος μελών ανασυνδικαλιστική οργάνωση ήταν 214, ενώ στα 1918 και 1919 ήταν 221. Με άλλα λόγια, η παρατηρούμενη άνοδος του αριθμού των σωματείων και των μελών αφορά κυρίως νέους κλάδους και εργάτες και όχι ενίσχυση των ήδη οργανωμένων. Δεύτερον, συνέπεια του κατακαιρματισμένου χαρακτήρα των συνδικαλιστικών οργανώσεων ήταν ο εφήμερος χαρακτήρας τους. Πολλές ιδρύθηκαν χωρίς να δραστηριοποιηθούν ποτέ. άλλες ατόνισαν μετά τις πρώτες δραστηριότητές τους, ενώ άλλες ήταν κατόνομα μόνο εργατικές, αποτελώντας προσπάθεια των εργοδοτών να διασπάσουν τα ενεργά εργατικά συνδικάτα. Τα σωματεία αυτού του είδους ονομάζονταν κίτρινα. Η έρευνα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας έδειξε ότι το 94% των σωματείων του 1917 ήταν αδρανή. Τα επόμενα χρόνια ο αριθμός των ανενεργών σωματείων περιορίζεται. Παραμένει όμως στα υψηλά επίπεδα 51% για το 1918 και 61% για το 1919. Τρίτον, η έλλειψη δευτεροβάθμιων ομοεπαγγελματικών οργανώσεων αποτέλεσε βασικό χαρακτηριστικό του εργατικού συνδικαλισμού στην Ελλάδα των αρχών του 20ου αιώνα. Η μόνη ομοσπονδία που ιδρύθηκε πριν από τη ΓΕΣΕΕ ήταν τον Συνδικάτο Συγκοινωνίας και Μεταφορών το Μάιο του 1917. Οι υπόλοιπες δημιουργήθηκαν μετά το τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο. Τις ανάγκες της δευτεροβάθμιας εκπροσώπησης κάλυπταν κυρίως τα εργατικά κέντρα. Τα πρώτα εργατικά κέντρα ιδρύθηκαν στις πόλεις της Θεσσαλίας, Βόλος, Λάρισα, Αλμυρός από το 1908 έως το 1910. Ακολούθησαν τα κέντρα στην Αθήνα το 1910, στον Πειραιά το 1912 και στα Χανιά το 1914. Ως το 1918 είχαν ιδρυθεί σε πολλές άλλες ελληνικές πόλεις. Η έντονη παρουσία των εργατικών κέντρων πριν από την ίδρυση της ΓΕΣΕΕ δικαιολογείται από την απουσία μεγάλων εθνικών ομοσπονδιών, από τη διασπορά των εργατικών κλάδων και από τα χαρακτηριστικά των εργατικών διεκδικήσεων που απαιτούσαν τοπική αλληλεγγύη. Τα εργατικά κέντρα σφράγιζαν το χαρακτήρα του ελληνικού συνδικαλισμού, πολιτικοποιώντας το εργατικό κίνημα. Μολονότι αποτελούσαν τη δημοφιλέστερη δευτεροβάθμια εργατική οργάνωση, δεν πρόβαλαν κλαδικά αιτήματα, αλλά αιτήματα που απηχούσαν στις επιθυμίες όλων των εργατών της πόλης τους και αποτελούσαν πόλο εργατικής συσπήρωσης, όπως ήταν το ζήτημα της αύξησης των τιμών. Τα αιτήματά τους, δηλαδή, είχαν χαρακτήρα αναγκαστικά πολιτικό, γεγονός που προκαλούσε συχνά την αποτρεπτική παρέμβαση του κράτους. Πράγματι, αν εξετάσουμε λεπτομερέστερα το εργατικό κίνημα της περίοδου 1910-1920, θα διαπιστώσουμε ότι τα αιτήματα των εργατικών αγώνων δεν ήταν επικεντρωμένα στο επαγγελματικό πρόγραμμα των εργατών. Οι εργατικοί αγώνες της περίοδου περιστράφηκαν γύρω από δύο βασικούς άξονες. Πρώτον, την αντίδραση στο μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας και δεύτερον, τον αγώνα εναντίον της εσχροκέρδειας και των υψηλών τιμών στα είδη πρώτης ανάγκης. Οι νέες παραγωγικές σχέσεις που άρχισαν να εμφανίζονται ήδη από τα τέλη του περασμένου αιώνα προκάλεσαν την έντονη αναδιάταξη της αγοράς εργασίας. Παλιά επαγγέλματα χάνονταν και νέα εμφανίζονταν. Παλιές δεξιότητες αχρηστεύονταν από την ανάπτυξη νέων. Ένα μεγάλο μέρος των κοινωνικών αγώνων στις αρχές του 20ου αιώνα αφορούσε την προσπάθεια των εργατών να απερισσώσουν τέτοια επαγγέλματα. Όταν οι προσπάθειες αποτύχαναν, τότε οι εργάτες προσπαθούσαν να μειώσουν το κόστος του κοινωνικού μετασχηματισμού, διεκδικώντας από την κρατική εξουσία χρηματικές αποζημιώσεις. Αναδείχθηκε έτσι ο τρόπος με τον οποίο οι λαϊκές τάξεις αντιμετώπισαν τον ανερχόμενο καπιταλισμό, με μια ριζωμένη αντίληψη περί ηθικής τάξης στην οικονομία, η οποία με τη σειρά της καθόρισε και την πολιτική αντιμετώπιση του προβλήματος. Οι λεμβούχοι του Πειραιά αποζημιώθηκαν για την ανεργία που προκλήθηκε από την εκβάθυνση του λιμανιού με πρόσθετα μέλη επί των άβλων. Στο πνεύμα αυτό ρυθμίστηκαν τα αιτήματα των σιγαροποιών, των λιμενεργατών, των υδροπολιτών και άλλων επαγγελμάτων στα οποία η απασχόληση περιορίστηκε εξαιτίας της εκμηχάνησης. Ο αγώνας εναντίον της εσχροκέρδειας ήταν ο δεύτερος θεματικός άξονας των εργατικών αγώνων. Αίτιό του ήταν κυρίως ο έντονος πληθωρισμός, ο οποίος προκαλώντας συνέχεια αυξήσεις τιμών, εξανέμιζε το εργατικό εισόδημα και κινητοποιούσε μάζες ευρύτερες από τις εργατικές εναντίον του θεωρούμενου ως παράνομου εμπορικού κέρδους. Η πολεμική προσπάθεια στην οποία είχε εμπλακεί η Ελλάδα από το 1912 επιδείνωνε αυτή την κατάσταση. Η αποτυχία των κυβερνήσεων να ελέγξουν την κερδοσκοπία και να εξασφαλίσουν μια δικαιότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή των υπαρχόντων αγαθών είχε ως αποτέλεσμα να ογκωθεί η λαϊκή δυσαρέσκεια. Η εχθρότητα προς τους εμπόρους που διακινούσαν τα είδη διατροφής ήταν βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο της. Μια εργατική ανακοίνωση στον τύπο της Θεσσαλονίκης στα 1920 είναι αποκαλυπτική αυτών των διαθέσεων. Χάρη μερικών κυρίως πλουτιζόντων εις βάρος του λαού, έχοντας μονοπόλια τα άλευρα και τα άλλα είδη πρώτης ανάγκης, ο πτωχός λαός του νομού μας υποφέρει τα μέγιστα και δυσανασχετεί. Αλλά είναι καιρός πλέον οι εκμεταλλευτέ και ληστέ του ψωμιού του λαού να παύσουν ληστεύοντας και τυραννεύοντας των λαών.
1: Φουντανόπουλος Κώστας.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

των άστρων απ' του ήλιου το φίλι. Πνοή το ανέμο ανάσα μου, τραγούδισε γιορτή.

τη φωτιά των άστρων, απ' του ήλιου το φιλί. Πνοή το ανέμου, ανάσα μου, τραγούδισε

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 6:30.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Sports.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Και έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Η ώρα είναι 7.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών εφήβων.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 8.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
8: Η ώρα είναι 8.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Interveten. Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Σε προχωρημένες επαφές με τη Σεβίλη για την απόκτηση του όσο βρίσκεται ο Ολυμπιακός, προχωράει και την υπόθεση του Μανώλη Σάλιακα. Οι Ερυθρόλευκοι πιέζουν για τη μεταγραφή του Ορλάντο Χιλ που προορίζεται για την θέση βασικού σε περίπτωση που αποχωρήσει ο Κωνσταντής Τζολάκης. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Αθήνα για λογαριασμό των περιωτών ο Ζώελ Ρόκα. Κίτρινο μαύρη βάφτηκε η πλατεία Μαντομαυρογένου στην Επάρο με δεκάδες φίλους της ΑΕΚ να υποδέχονται το τρόπαιο του πρωταθλήματος της Ένωσης. Εκτός αποστολής για το φιλικό του Πανθηναϊκού με την Rapid Βιέννης βρέθηκε ο Ντάβιντε Καλάμβρια λόγω ενοχλήσεων στον έξω μηνίσκο. Σε αυτή συμπεριλήφθηκαν η Σταύρος Ιωάννου και Άγγελος Βίντρε που προέρχονται από την K19 της ομάδας. Για εμπλοκή του Προέδρου του ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη στη διοίκηση της Ροστόφ κάνει λόγο ο Ρώσος δημοσιογράφος Ιβάν Καρπόφ. Ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας για τον Ατρόμητο που ανακοίνωσε την απόκτηση του Χόρντουρ Μάγκουσον. Ο Ισλανδός στόπερ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Περιστεριώτες. Η Ισπανία επικράτησε 2-0 της Γαλλίας στον πρώτο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης. Τα γκολ για τους Ρόχα σημείωσαν οι Ογιαρθάμπαλ στο 22 με εκτέλεση πέναλτι και Πέδρο Πόρο στο 58. Ο Στέφανο Τσιπάς επικράτησε 2-0 σε του Περουβιανού Ιγνάτσιο Μπούς νούμερο 33 στην παγκόσμια κατάταξη και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του τουρνουά στο Γκσταντ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε κύριε Πουρναρά? Καλή σας μέρα κύριε Πάνο μας. Κρατάω τις δεσμεύσεις μου. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε.
0: Η Ελλάδα σήμερα περωνιάτικα,
1: ναι, ναι. Να πούμε ότι απουσιάζει ο Αργύρης Εντινόπουλος σήμερα.

0: Ναι, ο Αργύρης Σωτηνόπουλος σήμερα και αύριο. Σήμερα και αύριο θα λείπει. Εμείς θα κάνουμε.
1: Σήμερα σίγουρα.
0: Και αύριο. Ναι. Και αύριο μάλλον. Εμείς θα κάνουμε τη μία αυτή η ωρίτσα έτσι για να κουμπώσουμε λίγο το κενό που δεν κουμπώνει όταν λείπει ο Αργύρης. Δεν μου λες, πρόσκληση σου ήρθε.
1: Περιποίου θέματος.
0: Περιποίου θέματος. Ναι. Δεξίωση αποκατάσταση δημοκρατίας.
1: Α, τον Ιούλιο είναι αυτό, 20.
0: Οι προσκλήσεις έχουν φύγει.
1: Εντάξει, δεν μου είχε έρθει ακόμα να μου έρθει.
0: Τι, τον Ιούλιο τώρα, 24, την άλλη Παρασκευή.
1: Δεν μου είχε έρθει ακόμα.
0: Δεν σου είχε έρθει ακόμη. Ξέρεις, εσύ δεν μπορείς να πας.
1: Γιατί?
0: Διότι θα.
1: Γιατί δεν είναι
0: παντρεμένος. Ναι, για πρώτη φορά γιατί θα πάει με τα συζύγου θα πρέπει να πας.
1: Καλά, εντάξει, μπορώ να πάω με μια φίλη μου.
0: Δεν. Μετά αυτό είναι να εκτεθούμε πρώτον και δεύτερον. Αυτό το με τα συζύγου, μήπως δεν περιμένουν πολύ κόσμο και σκέφτονται πώς θα μαζέψουν κόσμο και σου λένε τουλάχιστον λάτε 2, 2, 3, 3, πάρτε και τα παιδιά μαζί για να έχουμε ένα κοινό.
1: Εντάξει, ναι, ποιοι δεν θα πάνε?
0: Εγώ μπορώ να σου πω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουν δηλώσει ακόμα όλοι ότι θα πάνε.
1: Τσίπρας Σαμαράς, αν θα πάνε, είναι ένα ζητούμενο.
0: Αν θα πάνε πού?
1: Τσίπρας Σαμαράς.
0: Τσίπρας Σαμαράς Καραμαλή. Καραμαλή θα πάει. Θα πάει, φαντάζομαι. Βελόπουλος δεν θα πάει.
1: Όχι, δεν πάει ποτέ.
0: Νατσιός δεν θα πάει.
1: Δεν πάει ποτέ.
0: Η ζωή δεν θα πάει.
1: Δεν πάει.
0: Άρα, ελάτε με συζύγους, παιδιά, ξαδέρφια, οικογένεια για να έχουμε κάποιο κόσμο. Γιατί αλλιώς θα γίνουμε εξαίρεση.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις. Μέχρι τι ώρα θα είμαστε?
0: Μέχρι τις 11.
1: Μέχρι τις 11, σωστά.
0: Θα πάμε την εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα από 9, 18 με 9. Και μετά θα πάμε την εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Ναι. Θα αλλάξουμε θέσεις, ξέρω εγώ, ρούχα, ναι, φωνή και θα πάμε την επόμενη εκπομπή.

0: Λοιπόν, επειδή την έχω την πρόσκληση και την κοιτώ και τώρα το διάβασα, γιατί πρωί-πρωί ξέρεις, τώρα πίνω το καφεδάκι μας. Τώρα πίνουμε ένα καφεδάκι, πώς έλεγε ο Πάντζας στην, ναι, στην ταινία. Ναι. Εμείς απολαύσουμε το καφεδάκι μας, εμείς το απολαμβάνουμε τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι και μετά συντρόφων.
1: Ναι, όχι μόνο συζύγων δηλαδή.
0: Άρα εκεί θα έχουμε και γκόσι.
1: Άρα
0: θα έχουμε και γκόσι.
1: Άρα μπορώ να πάρω πολύ.
0: Λοιπόν,
1: να πάμε.
0: Δεν έχει πάει πρόσκληση Βαρουφάκη Καριστιανού, δεν είναι στη Βουλή. Ναι. Δεν έχει πάει Κασελάκη, δεν είναι στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Έχει πάει όμως Λατινοπούλου για την Ευρωβουλευτή.
1: Ναι.
0: Έτσι, θα κάτσουμε να το δούμε αυτό. Θα το δούμε τώρα. Εν τω μεταξύ, ξέρεις ποια είναι η περιέργεια. Μας στέλνουν τις προσκλήσεις. Οκ, τις έχουμε. Στο ΣΥΡΙΖΑ, ποιο να στείλουν. Πού να στείλουν.
1: Ναι, αυτό είναι ένα.
0: Είναι μια γενική.
1: Αυτό είναι ένα ζητούμενο. Ναι, ο κ. Παπάς, παράδειγμα, που είναι υπέρ της συλλογικής ηγεσίας μέχρι να γίνει συνέδριο και να υπάρξει νέος πρόεδρος. Τώρα αυτή η συλλογική ηγεσία σε τέτοιες περιπτώσεις δεν ξέρω πόσο μπορεί να λειτουργήσει. Άρα προφανώς πρέπει να πάει ένα πρόσωπο. Μπορεί και να μην πάει και κανένας από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δηλαδή, εγώ δεν σου λέω ποιος θα πάει, ναι, ή αν δεν πάει ή αν θα πάει. Εγώ δηλαδή, σου λέω η πρόσκληση που θα σταλεί.
1: Στην Κουμουνδούρου, γενικότερα.
0: Α, θα υπάρχει δηλαδή.
1: Προς την ηγεσία, γενικότερα, χωρίς όνομα. Προς την ηγεσία.
0: Μήπως να υπάρχει ένα κενό.
1: Προς την ηγεσία.
0: Και να συμπληρώσει μόνο στο όνομα.
1: Μπορεί, ναι. Αλλά παράδειγμα, η υποψήφια ανακοίνωσε και η κυρία Δούρου, η Ρένα Δούρου την υποψηφιότητά της και ο Παύλος Πουλάκης. Αυτοί οι δύο λογικά θα μείνουν, δεν θα υπάρχει τρίτος. Μεταξύ των
0: είχα
1: δύο.
0: Είχαμε μια συνέντευξη κυρία Δούρου.
1: Μεταξύ των δύο δεν ξέρω κατά πόσο κάποιος θα πήγαινε. Δηλαδή ο Πουλάκης, αν ήταν τώρα, ήταν επίσημο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω αν θα πήγαινε.
0: Ναι. Πάντως σήμερα είναι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Σήμερα μαζεύονται. Εμείς θα έχουμε τον κύριο Ξανθόπουλο.
1: Τον κύριο Ξανθόπουλο θα έχουμε σήμερα.
0: Να μας πει λίγο πριν μπει.
1: Ναι. Στις 9.30 θα είναι ο κύριος Ξανθόπουλος.
0: Νομίζω, ναι.
1: 9.30.
0: Να μας πει λίγο πριν μπει, τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Έτσι, θα πέσει ξύλο, δεν θα πέσει ξύλο αυτή τη φορά.
1: Εντάξει, δεν θα πέσει ξύλο τώρα.
0: Την προηγούμενη σύμφωνα με τον εκπρόσωπο.
1: Με τον κύριο Γιαννούλη.
0: Δεν ήταν και τόσο έτσι αγαθέσει.
1: Ναι. Αν και δεν είπε κάτι συγκεκριμένο ο κύριος Γιαννούλης, αναφέρθηκε γενικότερα σε.
0: Το ρεπορτάζ μας όμως λέει ότι μέχρι και σπρωξηματάκια πέσανε. Εντάξει. Εκτός από φωνές και καλές κουβέντες.
1: Και στη Βουλή μπορεί να πέσουν σπρωξηματάκια.
0: Στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Τι εννοεί στη Βουλή.
1: Σπρωξηματάκια.
0: Στη Βουλή.
1: Δεν έχουν γίνει παλιά σπρωξηματάκια.
0: Ούτε σπρωξηματάκια υπάρχουν στη Βουλή.
1: Έχουν
0: ούτε
1: γίνει.
0: Κακές λέξεις υπάρχουν στη Βουλή.
1: Έχουν γίνει παλιά, τα θυμάμαι.
0: Υπάρχουν ούτε σπρωξήματα, ούτε κακές λέξεις, ούτε τη φρουρά φωνάζουμε στη Βουλή.
1: Φρουρά, ναι.
0: Η Βουλή είναι πραγματικά το στολίδι μας. Να το προσέχουμε. Έχεις ακούσει κακή λέξη στη Βουλή.
1: Πολλές φορές.
0: Και γιατί η μαμά σου αφήνει να βλέπει Βουλή. Αυτό θα πάρω τη μαμά τηλέφωνο. Μαμά, μην τον αφήνει να βλέπει Βουλή. Είναι κατάλληλα 140.
1: Μα κρυφά βλέπω.
0: Α, εντάξει.
1: Λοιπόν, σήμερα την προσοχή. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Κρήτη αλλά και στα νησιά του Αιγαίου. Είναι κατηγορία κινδύνου 4. Επίσης, συγκεκριμένα Χίος, Σάμος, Ικαρία, Κάλυμνος, Κος και Κρήτη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3 και στην Αττική. Χθες είχαμε 2-3 πυρκαγιές οι οποίες ξέσπασαν. Μία στην Εύβοια.
0: Βόρεια Εύβοια θα είναι ο πρωθυπουργός σήμερα.
1: Θα είναι ο πρωθυπουργός Βόρεια Εύβοια.
0: Ναι,
1: θα γύρισε από Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πάει Εύβοια, Βόρεια Εύβοια κατευθείαν. Τι πήγε να κάνει στην Βόρεια.
0: Καταρχάς, αυτό που πάει να πεις είναι λάθος. Δεν είναι προεκλογικό.
1: Λέω τι πάει να κάνει.
0: Βόλτα.
1: Γιατί το.
0: Μπάνιο στο Πευκή, τι νοιάζει.
1: Γιατί εκνευρίζει.
0: Μπάνιο στο Πευκή, γιατί πάνω το πει προεκλογικό.
1: Όχι, δεν πήγα να το πω προεκλογικό.
0: Αμέσως ή προεκλογικά.
1: Καλά, μα όλα είναι προεκλογικά.
0: Γιατί. Όχι, δεν είναι προεκλογικά.
1: Τι είναι.
0: Μα το είπε ο πρωθυπουργός χωρίς να ερωτηθεί και στόπο. Το βίντεο, γιατί μου λέει κάθε φορά
1: καλά, το μου, και το εν άνοιξε να γίνουν εκλογές.
0: Ναι. Την άνοιξη του χρόνου.
1: Ναι.
0: Από φέτος θα κάνουμε προεκλογικές βόλτες για του χρόνου.
1: Μα και την άνοιξη να γίνουν οι εκλογές. Όλες οι επισκέψεις, περιοδίες που γίνονται τώρα δεν έχουν χρώμα προεκλογικό. Δηλαδή θα πρέπει να το πούνε, να το ονομάσουν έτσι.
0: Όχι, πρώτον δεν έχουν τέτοιο χρώμα και δεύτερον, επειδή στη Βόρεια Εύβοια δεν έχει αεροδρόμιο να πάει αεροπορικό και θα πάει με το αυτοκίνητο, γι' αυτό έκανε και τη μείωση των 10 λεπτών ο πρωθυπουργός για να μπορούν όλοι να πηγαίνουν μια βόλτα από Πελοπόννησο.
1: Γιατί από την τσέπη θα τα πληρώσει.
0: Από πού, από τον ελληνικό λαό, από την τσέπη μας.
1: Από την τσέπη μας, όχι από την τσέπη του.
0: Γι' αυτό μας, σε όλους έκανε τα 10 λεπτά. Σε όλους έκανε.
1: Μάλιστα.
0: Και για να μπορούν να πηγαίνουν, γιατί ξέρεις, προς Πελοπόννησο μεριά έχει πολλές βόλτες η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, μαγεί.
0: Και δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Μάλλον του αρέσει η Πελοπόννησος.
1: Στείλαμε επισταλμένους.
0: Μάλλον του αρέσει η Πελοπόννησος για πολλές βόλτες. Ναι. Δηλαδή φέτος ή ίσως δεν έχουν να πάνε, δεν έχουν τα ναύλα για τα εισιτήρια, τα ακτοπλοϊκά.
1: Ναι.
0: Οι βουλευτές, οι υπουργοί δεν έχουν. Δεν βγαίνουμε, μάνα μου. Και σου λένε πάμε πολλές βόλτες Πελοπόννησος της Νέας Δημοκρατίας για να δείξουμε κι εμείς το λαό ότι δεν κάνουμε έξοδα και πηγαίνουμε στα νησιά διακοπές. Πάμε στην Πελοπόννησο. Και σε αυτή την Καλαμάτα έχουν να πάνε διακοπές στην Δημοκράτες φέτος και δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί στην Καλαμάτα.
1: Ήδη έχει πάει ο κύριος Κυρανάκης. Σηκωθείτε να χειροκροτήσετε τον κύριο Κυρανάκη.
0: Ναι, σηκωθήκαμε.
1: Σηκωθείτε, κύριε Κυρανάκη, να σας χειροκροτήσουν.
0: Μάλιστα, σηκωθήκαμε.
1: Μαζί με την κυρία Κεραμέως.
0: Αυτό τώρα είναι τρίπλα μεγάλη. Εγώ επιμένω, τρίπλα μεγάλη.
1: Μια χαρά είναι, κυρία Κεραμέως, δεν είδες τι ώρα που τα έχει κάνει.
0: Εγώ βέβαια, ξέρω, είδα και για τις συντάξεις που είπε, είδα και για τις μειώσεις των. Για τις μειώσεις των. Της φορολογίας που είπε, τα είδα όλα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, αλλά είναι τρίπλα μεγάλη να στέλνει τον Κυριανάκη μαζί με την Κεραμέως. Διότι ήδη επιθυμούνται ως υπουργό παιδείας. Ήδη επιθυμούνται την ώρα που δουλεύουν 13, 14, 15, 18 ώρες, πώς σας είπε.
1: Αυτά τα 13 ώρα είναι.
0: Προαιρετικά.
1: Είναι προαιρετικά και είναι δικά σας. Είναι λάσπη.
0: Ναι, λοιπόν. Είτε τη θυμούνται έτσι, είτε τη θυμούνται αλλιώς, δεν τη θυμούνται καλά την κυρία Κεραμέως. Και τη στέλνει την κυρία Κεραμέως μαζί με τον Κυρανάκη.
1: Εγώ ξέρω ότι η κυρία Κεραμέως στην εκλογική της περιφέρεια βγαίνει με τα μπούνια. Εγώ αυτό ξέρω.
0: Και εγώ ξέρω ότι ο κύριος Μαυρογιαλούρος είπε: οι γυναίκες και οι πολιτικοί πρέπει να προσέχουν την περιφέρεια.
1: Είδες την προσέχει την περιφέρεια της. Σήμερα Τετάρτη, 15 Ιουλίου, 15 δεν έχουμε σήμερα. Εσείς είμαστε στα μισά του Ιουλίου και οδεύουμε ολοταχώς. Βασικά είμαστε και στα μισά του καλοκαιριού, αν δεν κάνω λάθος.
0: Γιατί έχω την αίσθηση ότι πάει και το αυτό.
1: Πάει το καλοκαίρι.
0: Ναι, γιατί έχω αυτή την αίσθηση.
1: Πάει το καλοκαιράκι. Όσοι πήγαν διακοπές πήγαν. Εντάξει, όχι. Είναι τον Αύγουστο. Είναι η πλειοψηφία των ανθρώπων που πάνε διακοπές. Σήμερα γιορτάζει. Τιμάται η μνήμη του Αγίου Βλαδιμίρου Βασιλέας Ρωσίας, Αγίων Κυρίκων και Ιουλίτης Μεγαλομαρτύρων. Γιορτάζει ο Βλαδίμηρος, ο Κύρικος, Ιουλίτη. Είναι το ίδιο, αλλά το ένα είναι με ένα τάφ και το άλλο είναι με δύο τάφ. Σαν λέμε Γιάννης με ένα νι, Γιάννης με δύο νι.
0: Ελλάς με ένα λάμδα,
1: και Γιουλίτσα Ιουλίτη.
0: Αυτό που την ελληνική γλώσσα, αυτό που όλα αυτά που γράφουμε, διαβάζουμε, ακούμε, θα πρέπει πια να λέμε αν είναι η θάλασσα με ένα σίγμα ή με δύο σίγμα, η Ελλάδα με ένα λάμδα ή με δύο λάμδα, ο Γιάννης με ένα νι ή με δύο νι. Δηλαδή αυτή είναι η νέα μόδα. Αυτή τη νέα μόδα έχω την αίσθηση ότι ξεκίνησε από Βαρουφάκη. Μπορεί και να κάνω λάθος, θα το ψάξουμε λίγο για να δούμε αν πραγματικά είναι από Βαρουφάκη η πρώτη, έτσι, να ψάχνουμε. Πώς γράφεται και πώς έτσι θα. Για να μπορούμε να καταλάβουμε. Λοιπόν, από Σαμαρά και από Τσίπρα περιμένουμε επιβεβαίωση. Η πρόσκληση μόλις μου στείλανε ότι έχει σταλεί.
1: Ναι, μα δεν.
0: Η πρόσκληση έχει σταλεί, αλλά δεν έχουν επιβεβαιώσει ακόμα. Το θέμα είναι ότι για πρώτη φορά θα είναι πολύ σημαντικό θέμα να δούμε ποιοι θα πάνε και ποιοι δεν θα πάνε για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Και η ερώτησή μου, και βοηθήστε με κι εσείς, στο 6939-943-943, καλημέρα σε όλους, να ξαναπώ. Βοηθήστε με κι εσείς. Υπάρχει πιθανότητα να έχει και με τον πρόεδρο της δημοκρατίας. Έναν καλά, πρόεδρο που πιθανότατα να μην τον θέλουν ούτε οι μισοί νεοδημοκράτες.
1: Καλά, δεν είναι πιθανότητα αυτό που λες, είναι δεδομένο. Αφού τον έχουν εκφράσει την αντίρρησή τους.
0: Οι αντιπολίτες.
1: Για την αντιπολίτες λέω, όλοι οι αντιπολίτες. Μα είναι η πρώτη φορά που εκλέγει. Που βγήκε πρόεδρος της Δημοκρατίας, εκλέχθηκε πρόεδρος της Δημοκρατίας μόνο με τις ψήφους του κυβερνώντος κόμματος. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της μεταπολίτευσης. Ναι. Μόνο η Νέα Δημοκρατία ψήφισε τον κύριο Τασούλα.
0: Ναι, εγώ ρωτώ πάνω σε αυτή τη στιγμή.
1: Η πρώτη φορά περίμενε που εν ενεργεία στέλεχος, δηλαδή τον πήραμε από τη Βουλή και βγήκε κατευθείαν πρόεδρος της Δημοκρατίας.
0: Εγώ ρωτώ αν οι Νεοδημοκράτες θέλουν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί έχω την αίσθηση με όσους μίλησε ότι πάνω από τους μισούς δεν τον θέλανε.
1: Καλά, κι άλλου νομοσχέδια μπορεί να μην θέλουν εξ ολοκλήρου.
0: Αυτό δεν είναι νομοσχέδιο.
1: Κύριοι και κυρίε. Ναι, εντάξει. Για ψηφίσματα λέω. Μπορεί να μην θέλουν, αλλά τα ψηφίσανε. Μια χαρά.
0: Λοιπόν, πάντως θα έχουμε στάντ ανεμιστήρε τώρα για την άλλη Παρασκευή. Θα κάνει και καύσωνα. Θα έχει 38-39 από ό,τι είπαν.
1: Ωραία,
0: θα έχουμε παγωτά.
1: Θα πάμε μια χαρά.
0: Θα έχουμε παγωτά.
1: Θα πάμε και για τον μπανάκι μα.
0: Οπότε. Ναι, είναι την άλλη, δεν θα βάλουμε θάλασσα ακόμα. Δεν θα βάλουμε θάλασσα.
1: Οι υπόλοιποι λέω να πάνε για μπάνιο. Δεν θα πάνε. Θα πάνε όλοι. Αυτοί που δεν θα πάνε, ναι.
0: Και δεν θα πάνε στην αποκατάσταση της δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Αυτό τι να το πω, τι να πω τώρα. Δεν θα πάνε οι πολιτικοί μας στην αποκατάσταση της δημοκρατίας.
1: Κανονικά θα έπρεπε. Κάτε με.
0: Θα έπρεπε.
1: Ναι, ναι. Γιατί είμαι απόλυτα θεσμικός.
0: Ναι, είσαι εκτός από τον κύριο Τσίπρα που δεν θα έπρεπε να πάει.
1: Εντάξει.
0: Ο κύριος Τσίπρας δεν θα έπρεπε να πάει.
1: Όλοι θα έπρεπε να πάει.
0: Ο κύριος Τσίπρας έχει το δικαίωμα να μην πάει δια τον απλούστατο λόγο ότι σήμερα του θυμίζει κάτι από κατοχή και χούντα. Χούντα και κατοχή. Άρα δεν υπάρχει αποκατάσταση δημοκρατίας και από τον
1: κύριο Τσίπρα. Εντάξει, δεν τα λέει ο κύριος Τσίπρας μόνο.
0: Ο κύριος Τσίπρας το έχει περιστέρει, μόνο ο κύριος Τσίπρας το είπε αυτό.
1: Ναι, εντάξει. Πολλοί λένε, δηλαδή ο κύριος Αβδουλάκης δεν λέει για.
0: Διεφθαρμένους.
1: Ναι, για... καλά, εντάξει. Για Καμόρα λέει.
0: Για Καμόρα. Ναι,
1: αυτό τι αυτό... είναι. Είναι δημοκρατικό πολίτευμα Παύλα Καμόρα, δηλαδή.
0: Η Καμόρα είναι απάτες, κλοπές και όλα αυτά.
1: Ναι, πολύ διαφορά.
0: Από τη Χούντα και την κατοχή. Μεγάλη. Γιατί έχω την αίσθηση ότι ό,τι και να κάνουμε, δημοκρατία έχουμε. Δεν βγήκε μόνο στο Μητσοτάκη, ούτε είχε βγει μόνο στο Τσίπρα. Κάποιοι τον ψήφισαν. Έτσι δεν είναι. Κάποιοι τον ψήφισαν. Άρα, μετά την αυτή την ωραία κουβέντα που είπε στο Περιστέρι, νομίζω ότι κάλλιστα έχει δικαίωμα να μην πάει. Και τώρα τις εκλογές, ξέρεις γιατί τις ζητάνε όλοι πιο κοντά. Για την δήλωση, την προχθεσινή συνέντευξη του κυρίου Κακλαμάνη, του πρόεδρου της Βουλής.
1: Τι είπε?
0: Είπε ότι αν γίνουν γρήγορα εκλογές, θα γλιτώσουμε και από την τοξικότητα. Οπότε στην κάλπη θα μιλήσει ο λαός, θα φύγει την τοξικότητα από τα κόμματα, από τη Βουλή, από τις δηλώσεις και θα τελειώσουμε. Άρα αυτό το ερμηνεύουν κάποιοι ότι είναι πρόωρες εκλογές, όπως είπε ο πρόεδρος της Βουλής. Δηλαδή οι γρήγορες εκλογές θα μας κάνουν να ηρεμήσουμε.
1: Καλά,
0: είπε
1: εντάξει.
0: Προχθές ο κύριος Κακλαμάνης.
1: Την άνοιξη θα γίνουν οι εκλογές.
0: Εγώ όποτε γίνουν εκλογές, δύο πράγματα.
1: Εσύ θα είσαι έτοιμος.
0: Δύο πράγματα ξέρω.
1: Ναι.
0: Πρώτον, θα πάμε ψηφίσω.
1: Ναι.
0: Δεύτερον.
1: Και εγώ θα πάμε ψηφίσω.
0: Δεύτερον. Ναι. Θα είμαι μαζί σου.
1: Τι εννοείς?
0: Εδώ.
1: Ναι.
0: Οπότε θα πάμε ψηφίσουμε και θα μετά θα είμαστε εδώ.
1: Ναι. Εγώ πάντα πηγαίνω να ψηφίζω. Είναι πάγια θέση.
0: Ναι. Είσαι έτοιμος να ψηφίσεις και μετά να είσαι εδώ? Όχι,
1: είμαι και κατά της εποχής.
0: Πριν να είσαι εδώ,
1: ναι.
0: Στη διάρκεια να πάω να ψηφίσεις, να γυρίσεις να είσαι εδώ, να πάω ψηφίσω εγώ ή ανάποδα και να γυρίσω εγώ γιατί την ημέρα των εκλογών θα είμαστε εδώ. Γι' αυτό ρωτάω, είσαι έτοιμος?
1: Πάντα σου λέω.
0: Α, για να είσαι εδώ, για να ψηφίσεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Είχαμε και ένα τροχαίο στην Αγία Παρασκευή, θανατηφόρο τροχαίο, τα ξημερώματα, στην Λεωφόρο Μεσογείων. Ένας διανομέος έχασε την ζωή του, κινούταν στο ρεύμα ανόδου στη Λεωφόρο Μεσογείων. Γιόταχη αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τη μηχανή, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει την ζωή του.
0: Λοιπόν, μήπως ο Πρωθυπουργός έφυγε τρέχοντας από Γαλλία μετά το ντέρμπι Γαλλία-Ισπανία?
1: Ναι, δεν πήγε πολύ καλά για την Γαλλία.
0: Ναι,
1: παρότι ήταν το φαβόρι, έτσι.
0: Και ότι...
1: Αλλά εγώ που το είδα το παιχνίδι, δεν έκανε μισή φάση η Γαλλία, έτσι.
0: Ναι, το ζητούμενο λοιπόν είναι αν οι σύμμαχοί μας χάνουν.
1: Ναι.
0: Και όπως είπες εσύ προχτές, δεν είναι μες στην τρελή χαρά.
1: Ποιοι?
0: Οι σύμμαχοι.
1: Ποιοι σύμμαχοι,
0: βέβαια. Οι σύμμαχοι. Ελλάς, Γαλλία. Συμμαχία. Χάσανε, ναι. Οι σύμμαχοι.
1: Τι είπα εγώ ότι δεν είναι μες στην τρελή χαρά?
0: Αν οι σύμμαχοί μας χάνουν και εσύ είπες ότι δεν είναι, όπως είπες εσύ εχθές, ότι όταν δεν είναι μες στην τρελή χαρά, δεν μας δίνουν και ένα ραφάλ, μια μπελάρα έτσι δώρο. Εσύ το είπες εχθές. Ότι άμα είναι με κερδίζουν και είναι μες στην τρελή χαρά, μπορεί να μας δώσουν και κανένα.
1: Άμα κερδίσουν, είπα εγώ.
0: Ναι, τώρα που δεν μας δίνουν. Ναι. Μήπως γι' αυτό φύγαμε τρέχοντας από Παρίσι. Μήπως μας πάρουν
1: δεν ξέρω
0: αυτά.
1: Γιατί, δηλαδή έχει γίνει
0: μήπως
1: συμφωνία.
0: Μήπως μας πάρουν αυτά που μας δώσανε.
1: Όχι, έχουν συμφωνηθεί αυτά, δεν παίρνουμε.
0: Δεν
1: παίρνουν πίσω τίποτα.
0: Δεν μας παίρνουν πίσω κάτι.
1: Μιας και αναφέρθηκε σε αυτά, το 2028 θα πάρει η Ελλάδα τα F-35 από την Αμερική. Αυτά που έχουμε συμφωνήσει δηλαδή, τα F-35, τα νέας γενιάς, και αυτά τα οποία διαπραγματεύονται οι Τούρκοι και ζητάνε από την Αμερική, θα τα πάρουμε το 2028.
0: Και άμα τα πάρουν οι Τούρκοι, θα τα πάρουν το 2045.
1: Αυτό, ναι, δηλαδή είναι κάπως έτσι πηγαίνει. Δηλαδή κλείνουμε συμφωνία και μετά από κάποια χρόνια να τα παίρνεις.
0: Αν δηλαδή γίνει συμφωνία, όταν θα γίνει συμφωνία, καλημέρα Μαρία, μέσω έτοιμη παιδιά, μας λέει η Μαρία. Καλημέρα,
1: για ποιο πράγμα, για εκλογές?
0: Για να πάμε ψηφίσεις, γι' αυτό. Για να πάμε ψηφίσεις. Δεν δίνεσαι καλά όταν πάνε να ψηφίσεις?
1: Πάντα δίνουμε καλά.
0: Δεν φωνάζεις γκόρτσος έξω?
1: Όχι, δεν φωνάζει αυτό. Είναι λαϊκίστικα πράγματα και απέχω παρασάγκες.
0: Απέχεις από τα λαϊκίστικα?
1: Απέχω παρασάγκες, όχι απλά απέχω.
0: Όχι απλά απέχεις. Πώς το πει,
1: παρασάγκες. Παρασάγκες στο διάλειμμα μπορώ να σου πω να τη γράψεις. Να την πει στο επόμενο ημίωρο.
0: Να τη λέω κι εγώ.
1: Αυτό.

0: Δεν έχουμε πει τα βασικά, κύριε Γεωργιάδη. 69-39-943-943 είναι ο αριθμό.
1: Εγώ ζήτησα και βοήθεια.
0: Τι βοήθεια ζήτησα?
1: Εδώ από το κοινό να με βοηθήσουν. 69-39-943-943.
0: Εντάξει, εσύ τα λες ως βοήθεια όμως. Εγώ δεν τα λέω ως βοήθεια. Εγώ ξέρεις ποια είναι η διαφορά. Εγώ το δίνω απλόχερα το Viber και λέω στείλτε ό,τι θέλετε. Εσύ το παίρνει ως αντάλλαγμα.
1: Βοηθήστε,
0: ως αντάλλαγμα.
1: Βοηθήστε με.
0: Λοιπόν, ότι θα σα πω και θα μου πείτε.
1: Είναι ο Πουρναράς εδώ ή μου, έχετε φέρει, μου τον έχετε φέρει, πώς να είπαμε, AI.
0: AI.
1: Μήπως είναι AI και τον ακούω AI και, γιατί δεν είναι εδώ αφού το είπα. Και πώς την είπε. Πώς το πες.
0: Παρά τι. Παρασάγκες.
1: Και δεν το έγραψα όλο γιατί είναι και μεγάλη λέξη και είναι και δίκιο.
0: Δεν έχεις μάθει μόνο αυτή τη λέξη.
1: Ναι.
0: Έχεις μάθει και το αφουγκράφω. Το ενστερνίζομαι.
1: Αυτό το έμαθα. Ήταν περσινή. Στην περσινά μαθήματα.
0: Πολιτικό αυδηρετισμό.
1: Πολύ καλά. Να σου πω μία ερώτηση. Το παρασάγκα το σου με ένα σου ή με δύο σου.
0: Εξαρτάται. Ο καθένα. Δηλαδή, πλέον όπω και να το γράψα, μου σου πει εγώ ότι το γράφω με δύο σου, τέλο πάντων.
1: Δεν μπορεί, δεν έχει πρόβλημα. Εξαρτάται δηλαδή αν ανοίξει τη δεξιά, στην αριστερά.
0: Προσωπική επιλογή.
1: Με έτσι πόσα αλλιώς, γράμματα γράφει.
0: Έτσι κι αλλιώ στην περίοδο του αυτοπροσδιορισμού επιτρέπονται πολλά πράγματα.
1: Λοιπόν, τώρα που είπε για λέξει και ατάκε και αυτό. Επειδή παιδιά έχουμε ζητήσει, να μα πείτε κι εσεί ατάκε αυτή τη επταετία. Και όταν λέμε επταετία, 7,5 χρόνια να το αυτό.
0: Από το 19 και μετά, δηλαδή, τη περίοδο διακυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Όμορφες ατάκες του Πρωθυπουργού.
0: Ναι.
1: Κάποιοι από εσάς μας έχετε στείλει. Δεν πέφτει χιόνι συνήθως το πρωί.
0: Ναι. Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
1: Ο Τσάμπας πέθανε. Δεν είναι μόνο του Πρωθυπουργού, είναι γενικά τη κυβέρνηση. Γιατί είμαι ωραίος.
0: Ναι, Λαζαρίδης.
1: Θυμάσαι κάτι άλλο.
0: Ξέρεις, μιας και πάμε στο διαλυματάκι να κάνουμε λίγο Κυρανάκη να τον ακούσουμε τώρα. Αυτό που να χειροκροτήσουμε τέλος πάντων τον κύριο Κυρανάκη, γιατί λύθηκε το πρόβλημα του κυκλοφοριακού και γι' αυτό πήγε.
1: Γι' αυτό φτιάχνουμε την Ελευσίνα.
0: Ως πετυχημένος πήγε στο.
1: Λοιπόν, και πριν βάλει Κυρανάκη και πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα, εγώ θα σας πω από τώρα με αυτό που θα ακούσετε, γιατί γελάτε κύριοι, γιατί γελάτε.
0: Σωστό.
2: Αυτό το σφίξιμο στο στομάχι στην ανάμνηση μιας Ελλάδας βυθισμένης στην κρίση ανήκει πια στο βαθύ παρελθόν. Νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, τα καταφέραμε. Όλοι μαζί τα καταφέραμε.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
2: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planisabv.gr.
3: Η ώρα είναι 8:30.
0: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Ακόμα δεν θα πω αγωνιστικούς χαιρετισμούς για τους ήρωες του Κηφισού στους δρόμους. Δεν έχει ξεκινήσει η πολλή κίνηση. Σε λίγο ξεκινάει. Σε λίγο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Σε λίγο θα αρχίσει πάλι.
1: Εντάξει, την είδα την κίνηση, έχει την κινησούλα του, αλλά.
0: Δεν είναι τώρα για αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Είναι μια κίνηση πολύ κανονική ακόμα.
1: Καλά, εντάξει, δεν το λες και κανονική την πόλη στο θέμα, στο θέμα του κυκλοφοριακού, αλλά τέλος πάντων.
0: Τώρα όμως.
1: Γιατί έχουμε πολύ περισσότερα αμάξια από αυτά τα οποία, κατασκευασμένη η πόλη.
0: Τώρα που θα γίνει το Ελευσίνα, ψέμα δεν ολοκληρώσετε, θα μετά να μάθει, να ακούσει. Ελευσίνα είναι όφυτα. Ναι. Κυρανάκι, σχέδιο.
1: Ωραία, εντάξει, παιδάκι.
0: Και θα γίνει τώρα όμως με τον Έλληνμπουργο.
1: Πρέπει να δίνω τα έμφυσμα πριν γίνει. Δηλαδή, όταν γίνει και μειωθεί η κυκλοφορία στους δρόμους και πάρουμε μία ανάσα. Ναι. Όσοι μπαίνουν στο Κηφισό και πούνε αχ, τι ωραία, πηγαίνω. Δηλαδή βγαίνω στο Περιστέρι που φτάνω μέχρι το ΣΕΦ σε 5-10 λεπτά. Και δεν κάνω 35 λεπτά, τότε θα πούμε αχ, τι ωραία, μπράβο στον κύριο Κερνάκη. Τότε να, να σηκωθούμε και να τον χειροκροτήσουμε τον κύριο.
0: Και αμέσως μετά όμως να ξέρει θα πληρώνει και διόδια.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Έτσι, θα πληρώνει και διόδια. Ναι. Άρα τι θα λες τώρα, θα πληρώνω
1: διόδια. Θα πληρώνω διόδια όμως, περίμενε, εφάπαξ ποσό, όση απόσταση και να κάνω, ή θα είναι ανάλογη με την απόσταση την οποία θα διανύσω.
0: Τώρα έχεις πάει πάρα πολύ μπροστά, θα αλλάξει και αυτός ο υπουργός.
1: Κανονικά αυτό έπρεπε να γίνει, έτσι.
0: Θα αλλάξει και
1: γενικότερα
0: αυτός
1: στα διόδια, ότι έπρεπε να είναι αντίστοιχο με την διαδρομή που κάνεις. Και όχι είτε κάνεις, είσαι ένα λεπτό μέσα, είτε μισή ώρα, να είναι το ίδιο ποσό.
0: Πού είσαι, βρε, στην Ευρώπη είσαι.
1: Καλά, εντάξει, εγώ έτσι
0: στην
1: έχω
0: Ευρωπαϊκή
1: μάθει. Έτσι έχω μάθει.
0: Άμα είσαι πολύ ταξιδεμένος, άμα είσαι πολύ ταξιδεμένος, λειτουργείς έτσι. Επίσης, Μανώλη, δεν θα σταματήσουμε βεβαίως, αν και είναι πιο πολλά. Είναι, μάλλον τα θυμόμαστε περισσότερο.
1: Ο Μανώλης είναι αυτός που σου στέλνει τα μηνύματα που δεν μπορεί να τα
0: διαβάσει. Που δεν μπορεί να τα διαβάσω, ναι. Πολλές φορές συμφωνώ μαζί του, αλλά δεν πάει διαβάσει το μήνυμα. Λοιπόν, δεν θα σταματήσουμε στις ατάκες του Πρωθυπουργού και γενικά της κυβέρνησης. Θα πάμε και στο κύριο Τσίπρα. Θα θυμηθούμε ότι η οικονομία είναι το ατούτου, όπως είπε ο ίδιος. Θα θυμηθούμε αν έχει σύνορα η θάλασσα. Αν θα θυμηθούμε στροφή 360 μοιρών προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ή τη Μυτιλίνη που ήταν και πρόσφατα τη Λέσβο και τα άλλα ελληνικά νησιά. Δηλαδή θα τα θυμηθούμε και αυτά και θα τα παίξουμε και αυτά. Εφόσον πλέον πάμε για ένα ωραίο δίπολο. Αλλά όπως και να το κάνεις, εδώ τώρα αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, έχει πει πολλά ο στόμας τους.
1: Στην υπόθεση της Μαρφίν, χθες προφυλακίστηκαν δύο φερόμενοι δράστες. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο εξωτράχωνος. Χθες ζήτησε νέα προθεσμία για να απολογηθεί, την έλαβε και αναμένεται να απολογηθεί σήμερα. Ο εξωτράχωνος αυτός, σύμφωνα με τις αρχές, παραχώρησε το σπίτι στο οποίο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά τις εμπριστικές επιθέσεις.
0: Εγώ ξέρω ότι αυτούς τους ανθρώπους έχουν καταδικάσει ήδη κάποιοι.
1: Ναι.
0: Ήδη είναι καταδικασμένοι. Έτσι. Και διαβάζοντας και αυτό που ανέβασες εσύ, το τεκμήριο της αθότητας γι' αυτό δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Διότι βγαίνουν βουλευτές, υπουργοί και λένε αυτή είναι, νάτι.
1: Είναι στο πλαίσιο κατ' εμέ του γενικότερου αφηγήματος που έχουν στη Νέα Δημοκρατία, προεκλογικό αφήγημα, νόμος και τάξη. Ότι δηλαδή χρησιμοποιούμε κάποια συμβάντα, ναι, για να συσπυρώσουμε ένα δεξιό, πιο λαϊκό, πιο καραμαλικό, πιο συντηρητικό κοινό, όπως θέλει ο καθένας να το, ονομάσει. Και, και γι' αυτό έχουμε και ατάκες η αριστερά, οι δράστες, η τρομοκρατία.
0: Τι μου λες τώρα.
1: Δηλαδή έχουμε ακούσει ατάκες και από τον κύριο Κυρανάκη, και από τον κύριο Πλεύρη και από όλους, έτσι.
0: Και από τον κύριο Πόποτα, ναι. Τάξη και ηθική. Που ήταν μπροστά ο Πόποτας, έτσι. Ναι. Ο Πόποτας ήταν πολύ μπροστά. Μπρος, πίσω,
1: δηλαδή, είναι σαν να ξανάρχεται ένα αφήγημα προεκλογικά, νόμος και τάξη.
0: Αφού δεν είναι προεκλογική περίοδο.
1: Ρε παιδάκι, μάντε πάλι. Και την άνοιξη να γίνουν, δηλαδή και την τελευταία στιγμή να γίνουν οι εκλογές. Ναι. Είμαστε ήδη σε μια προεκλογική
0: πώς
1: χρονιά.
0: Πώς είμαστε, δηλαδή, δύο χρόνια θα είμαστε προεκλογική περίοδο, άμα γινόταν τον επόμενο.
1: Τι δύο χρόνια, παιδάκι. Έξι μήνες είμαστε πριν.
0: Έξι μήνες προεκλογική περίοδο και άλλους τρεις πίσω.
1: Δεν είναι επίσημη προεκλογική περίοδος, αλλά δεν αρχίζεις να φτιάχνεις τις δυνάμεις.
0: Σου έχω εξηγήσει ότι ο Πρωθυπουργός το είπε και το ξαναείπε και εγώ πάντα λέω την δήλωση που έκανε στα 3Β εκεί. Ότι οι βόλτες που κάνω σε όλη την Ελλάδα δεν τις κάνω προεκλογικά. Τις έκανα εξ από ανέκαθεν πάντα.
1: Ωραία, αλήθεια λέει.
0: Ναι.
1: Έκανε βόλτες πάντα ο Πρωθυπουργός.
0: Μάλιστα. Αυτοί που πήγανε στην Πελοπόννησο και κάνανε τουρ στην Πελοπόννησο πήγαν για διακοπές. Γιατί όχι, δεν είχαν τα ναύλα να πάνε στα νησιά.
1: Όχι, πήγανε. Έχεις λανθασμένες πληροφορίες τώρα.
0: Αφού το είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Εντάξει.
0: Έχει και ο Πρωθυπουργός λάθος πληροφορίες.
1: Δεν έχεις άλλο ρεπορτάζ.
0: Όχι, όχι. Ό,τι λέει ο Πρωθυπουργός είναι θέσφατο. Είναι θέσφατο. Λοιπόν.
1: Κάποιοι κακοπροαίρετοι βέβαια είπανε.
0: Για λέγεται είπαν κακοπροαίρετοι, για να πικρούσω τώρα.
1: Κάποιοι κακοπροαίρετοι είπαν ότι εστάλει κλιμάκια σε περιοχές της Πελοποννήσου,
0: σε όλη την Πελοποννήσου,
1: για να συσπυρώσουν και να μιλήσουν με νεοδημοκράτες.
0: Ναι.
1: Μην τους φύγουν και πάνε στο κόμμα Σαμαρά, το οποίο όπως γνωστοποίησε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης προχθές με μια δήλωσή του, είναι και επίσημο ότι θα γίνει. Γιατί ο κύριος Άδωνης είπε ότι μπορεί να συνομιλήσουμε μετεκλογικά για συνεργασία και με το κόμμα του κύριου Σαμαρά. Άρα επισημοποίησε.
0: Με ό,τι είναι στη δεξιά μεριά, είπε.
1: Είπε και με τον κύριο. Ακόμα και με το κόμμα του κύριου Σαμαρά.
0: Τώρα, ακόμα και με το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Δηλαδή, ακόμα και με το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου. Ακόμα και με το κόμμα, αν και εφόσον.
1: Τον κύριο Βελόπουλο δεν τον θέλουν, νομίζω.
0: Αν, δεν ξέρω, είναι στη δεξιά μεριά. Ακόμα
1: δεν τον θέλουν.
0: Ακόμα και με το κόμμα,
1: είναι,
0: αν
1: είναι
0: και εφόσον
1: τη
0: κυρία Λατινοπούλου. Ακόμα και με το κόμμα, αν και μπει και φτάσει στις εκλογές της κυρίας Καρυθιανού. Όλοι εκεί προς τα δεξιά πάνε.
1: Δεν τους θέλουν. Δεν μπορεί να συνεργαστεί με όλους.
0: Δεν μπορεί να συνεργαστεί με όλους.
1: Όχι. Δεν νομίζω θέλουν με όλους.
0: Καλά, αυτό που θέλουν είναι μόνο το Πασόκ.
1: Αυτό το Πασόκ θα θέλανε.
0: Αν και δεν είπε αυτό ο κύριος Γεωργιάδης, είπε τους άλλους. Αυτή τη φορά.
1: Πασόκ και είναι και η κόκκινη γραμμή, άντε και κανένα κόμμα Σαμάρα. Η κόκκινη γραμμή είναι να μην αμφισβητηθεί ο Μητσοτάκης. Αυτό είπε ο Άδωνης. Ότι
0: γραμμή.
1: Αυτό δεν κόκκινη διαπραγματεύεται, γραμμή. Ότι πρωθυπουργός σε οποιαδήποτε
0: κόκκινη
1: συνεργασία.
0: Γραμμές με πας αριστερά. Αυτή είναι
1: θα είναι ο Μητσοτάκης. Βέβαια, το είπα εγώ και χθες, αν ο Μητσοτάκης είναι κάτω από 25, η Νέα Δημοκρατία είναι κάτω από 25, χωρίς τον πόνους. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύ θα έχει αυτός ο ισχυρισμός, έτσι.
0: Ποιο ισχύρισμα?
1: Αυτό το ότι όχι, εμείς είμαστε μόνο ο Μητσοτάκης. Το αν έχει 22% παραδείγμα η Νέα Δημοκρατία.
0: Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι ο Μητσοτάκης θα φύγει?
1: Δεν λέω ότι θα φύγει. Λέω ότι θα το.
0: Θα τον διώξουν.
1: Αυτό το επιχείρημα ότι η κόκκινη γραμμή μας είναι ότι σε οποιαδήποτε συνεργασία πρωθυπουργός ήταν ο Μητσοτάκης, είναι άλλο να έχεις 30% και να το λες, γιατί είσαι κυρίαρχος του παιχνιδιού, και άλλο να έχεις 21%. Αυτό λέω.
0: Δεν θα έχει 21 έτσι κι αλλιώς, αλλά πάμε και στο Μίλτο. Καλημέρα, Μίλτο. Δεν λέτε να έχουμε 2 χρόνια προεκλογική περίοδο, μπας και κάνουν κάτι από αυτά που τάζουν. Ο λόγος που.
1: Ναι, προεκλογικά γίνονται πολλά, είναι
0: αλήθεια. Τάζουν πολλά.
1: Και γίνονται κάποιες. Γίνονται προεκλογικά.
0: Ο λόγος που φαντάζομαι ο Πάνος πιστεύει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη είναι να προλάβει ο Πρωθυπουργός μετά τη ΔΕΘ αυτά που θα τάξει, κάποια να τα κάνει. Γιατί πια ο κόσμος δεν ψήνεται εύκολα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και εγώ θα σου τάξω. Άμα σου τάξω, να πάρει και κάτι. Πάμε να δούμε, να πάρουμε ένα μικρό αναπνοή και να δούμε τι λένε τα μανταλάκια.
1: Πάμε. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Καθημερινή. Όλα τα κονδύλια για την έρευνα σε ένα φορέα. Το σχέδιο για τη δημιουργία νέου υπουργείου και οι αντιδράσεις. Σε ελληνικό χρώμα στην ημέρα της Βαστήλης. Χθες ήταν αυτό. Ήταν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είχε πάει από προχθές, είναι η αλήθεια, για την σύνοδο των προθήμων. Αυτή η πρόθυμη της, υπέρ της Ουκρανίας, η Ευρωπαίοι υπέρ της Ουκρανίας.
0: Οι Ευρωπαίοι πλην ενός πια.
1: Ναι, και χθες είχαμε και την μεγαλειώδη αυτή, την παραδοσιακή μεγαλειώδη παρέλαση, την στρατιωτική.
0: Μας χαιρέτησε και ο Μακρόν.
1: Στην Γαλλία, ναι.
0: Μας χαιρέτησε και ο Μακρόν. Χάσανε από την Ισπανία.
1: Και με Ουκρανούς αξιωματικούς, έτσι.
0: Χάσανε από την Ισπανία. Δηλαδή αυτό δεν μπορούσαν να το χαρίσουν. Ο Τραμπ δεν μπορούσε να πάρει ένα τηλέφωνο για να μην κλαίει ο Μακρόν. Να πει, όπως είπε για την κόκκινη κάρτα.
1: Δεν παρεμβαίνει σε άλλους, μόνο παρεμβαίνει.
0: Όπως είπε για την κόκκινη κάρτα, να κερδίσει η Γαλλία.
1: Ναι, σήμερα. Αλλά υπέρ της δικής του χώρας, δεν παρεμβαίνει στους άλλους.
0: Αφού είναι φίλος του Μακρόν και έβαλε τα κλάματα. Να μην κλαίει πάλι.
1: Είναι φίλος. Τώρα, αν είναι φίλος, να του δώσει F-35 τη φίλος του.
0: Δεν τα θέλει, έχει ένα φαλάφτο.
1: Η εφημερίδα Τα Νέα. Όροι ηλικίας ποιοι δεν θίγονται από μία νέα αύξηση. Οι 5 κατηγορίες ασφαλισμένων οι οποίες είναι θωρακισμένες γιατί δεν θα επηρεαστούν από ενδεχόμενη αλλαγή. Και δεύτερον, οι κατηγορίες που εκτιμάται ότι θα πληγούν και θα καθυστερήσουν για να αποκτήσουν δικαίωμα είτε πλήρους είτε μειωμένης σύνταξης. Και από κάτω θέλουμε ειρήνη, αλλά παρέλαση της Βαστήλης, το μήνυμα Μακρόν. Και είχαμε και 2 ελληνικά ραφάλ χθες και ένα ελληνικό άγημα στην στρατιωτική παρέλαση. η εφημερίδα απογευματινή. 700 ευρώ μεγαλύτερη σύνταξη ή 100.000 εφάπαξ στο χέρι. Κίνητρα για ένταξη στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Πλέον απολαβές που αρχίζουν από τα 300 ευρώ και μπορούν να υπερδιπλασιαστούν ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης, φέρνει το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο.
0: Είδες Κεραμέως. Είδες Κεραμέως.
1: Εσύ αντιπολιτεύεσαι την κυρία Κεραμέως.
0: Εγώ
1: σου λέω ότι έχει κάνει δουλειά.
0: Εγώ είπα ότι είναι τρίπλα να στέλνει τον Κυρανάκη μόλις έχει πάρει θέση μαζί με την Κεραμέως. Δεν είναι καλό, διότι
1: αυτό
0: όπως
1: λέω.
0: Να τη θυμάσαι.
1: Αυτό λέω, την αντιπολιτεύεσαι. Λες ότι δεν τα έχει πάει πολύ καλά και δεν τη θυμάσαι με ευχάριστη.
0: Δεν θυμάμαι εγώ την Κεραμέως.
1: Δεν θυμάσαι ευχάριστη.
0: Στο Υπουργείο Παιδείας, δεν τη θυμάμαι εγώ. Που πήρε την αρχαιολογική σχολή από την αρχαία Ολυμπία, που ήταν αυτό που ζήταγε όλος ο κόσμος που ήθελε να σπουδάσει, από όλο τον κόσμο να πάνε στην αρχαία Ολυμπία, και την πήγε στον Πανετολικό.
1: Ναι,
0: δεν το θυμάμαι
1: και
0: εγώ.
1: Το κακό που είναι δηλαδή.
0: Πουθενά. Βλέπεις κανένα κακό εσύ? Βλέπεις τίποτα να έχει κάτι να έγινε μέσα εκεί? Τι πήρε, την αρχαιολογική σχολή που όλος ο κόσμος που ήθελε να σπουδάσει κάτι αντίστοιχο ήθελε να πάει εκεί και την πήγε στον Πανετολικό. Να μην το θυμάμαι, να το ξεχάσω. Δεν το ξεχνάω εύκολα αυτό.
1: Έρχεσαι στα λόγια μου λοιπόν και λέω, αντιπολιτεύεσαι την κυρία Κεραμέως?
0: Εγώ
1: δεν είπα κάτι διαφορετικό.
0: Κύριε Πουρενάρα, δεν μπορείς να μου απαντήσεις εσύ ότι η σχολή, η αρχαιολογική σχολή της Ελλάδας στον Πανετολικό είναι καλύτερη από την Ολυμπία? Να έχεις αυτή την άποψη και να πεις δίκιο, και δεν αντιπολιτεύομαι. Εγώ λέω τι έκανε.
1: Ναι, ήταν λάθος το που έκανε.
0: Δεν λέω αν ήταν λάθος, μπορεί να ήταν σωστό. Εσύ δεν μπορεί να πεις ότι ήταν σωστό.
1: Δεν κατάλαβα, ότι... το λες για καλό ή για κακό.
0: Δεν... Εγώ λέω το τι έγινε. Πήγε στο Αγρίνιο, ναι. Η σχολή η αρχαιολογική,
1: ναι.
0: Από την αρχαία Ολυμπία. Αν αυτό ήταν καλό ή κακό, δεν το κρίνω εγώ. Ας το κρίνει όποιος θέλει. Εγώ λέω τι έγινε, τι έκανε.
1: Okay. Η εφημερίδα των συντακτών, σαν σεισμός διαρκείας, με την αγωνία καταρρεύσεων όπως τα πετράλαιο να ζουν οι κάτοικοι της Κυψέλης, μεγαλώνουν οι καθυζήσεις που εντοπίστηκαν στην περιοχή από τον Απρίλιο.
0: Πολύ σημαντικό θέμα. Ο Μητροπόντικας έχει σταματήσει. Σήμερα υπάρχει Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Αθηναίων, φυσικά, για αυτό το θέμα, και πρέπει να το δούμε και να πάρουμε κάποιες απαντήσεις πάνω αύριο από το Δήμο Αθηναίων. Είναι πολύ σημαντικό και είναι και σε άλλη εφημερίδα πρωτοσέλιδο αυτό.
1: Η εφημερίδα ριζοσπάστη στους δρόμους για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα για δημόσια και δωρεάν παιδεία. Σωματεία του Δημοσίου, Φοιτητική Σύλλογη, στάση εργασίας χθες σε όλο το δημόσιο και συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα ενάντια στην αντιδραστική συνταγματική αναθεώρηση. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Η οποία λέει, η ομάδα των 12 είχε επιχειρησιακή οργάνωση, αναποκάλυψη, τι αναφέρει η δικογραφία για το έγκλημα στην Μαρφίν, και δικαστική απόφαση βόμβα για Airbnb από το πλημελιο δικείο Αθηνών, όχι σε βραχυχρόνια μίσθωση διαμερίσματος εφόσον δεν το επιτρέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας.
0: Εδώ έχω ένα μικρό προβληματάκι σε αυτές τις αλλαγές που γίνονται για τις πολυκατοικίες. Άλλες περιπτώσεις προσπαθούμε να νομοθετήσουμε να μην ισχύει ο κανονισμός της πολυκατοικίας και να ισχύει κάτι άλλο, κάτι καινούριο. Δικαστήρια βγαίνουν και αποφασίζουν ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας είναι πιο ισχυρός από ό,τι άλλο αποφασίζουν στην πορεία αυτοί που μένουν εκεί. Τελικά δεν μπορούμε να βρούμε μια μέση λύση? Ποιον να ρωτήσουμε? Πρέπει να το βρούμε και αυτό από μηδά. Να μας πούνε τελικά τι ισχύει, ή να βρούμε έναν δικηγόρο να μας πει τι ισχύει και τι πρέπει να κάνουν στις πολυκατοικίες. Ο κανονισμός στις πολυκατοικίες είναι πιο ισχυρός? Αυτό που αποφασίζουν οι νυν κάτοικοι είναι πιο δυνατό? Πρέπει να βρούμε μια λύση, διότι ο κόσμος, ξέρετε, έχει πρόβλημα. Δεν είναι μόνο, είναι κοινόχρηστοι χώροι, δεν είναι μόνο τα Airbnb. Είναι πολλά τα οποία πρέπει να ξεκαθαρίσουν στις πολυκατοικίες. Μπας και ξέρεις, κανένα διαμέρισμα ανοίξει παραπάνω. Γιατί αυτός είναι ένας λόγος που κάποια διαμερίσματα μένουν κλειστά. Ας βρουν μια λύση εκεί, σε ποια κυβέρνηση, σε αυτή ή την επόμενη. Η ίδια θα είναι, δεν ξέρω.
1: Η ίδια δεν θα είναι.
0: Γιατί δεν θα είναι η ίδια ακριβώς? Πού το ξέρεις? Τι είσαι, καφετζού είσαι?
1: Το εικάζω.
0: Το εικάζεις. Δεν το ξέρεις. Συγγνώμη, ότι δεν θα έχει τους ίδιους υπουργούς είναι σίγουρο. Δεν θα είναι όλοι οι ίδιοι, θα αλλάξουμε μερικούς.
1: Αυτό λέω, η κυβέρνηση θα είναι ίδια, λέω. Το μανιφέστο, το καρτέλ της κεντροαριστεράς, ο ετεροχρονισμένος συγχρονισμός Τσίπρα-Ανδρουλάκη για την Κολομβία, βγάζει μάτι η αιμονική ενασχόληση των μέσων που κατέχει και ελέγχει ο Βαγγέλης Μαρινάκης για το ανυπάκουο Μαξίμου και τον ατίθασο Γρηγόρη Δημητριάδη.
0: Τώρα που το άκουσα, έτσι τον εγγονό ανιψιό, όπως θες πες το.
1: Ανιψιός είναι.
0: Και εγγονός είναι. Εγγονός Μητσοτάκη.
1: Όχι Κυριάκου.
0: Όχι Κυριάκου, εγγονός Κυριάκου. Εντάξει, ναι. Εγγονός του μπαμπά.
1: Δεν είναι στην ζωή όμως.
0: Δεν έχει σημασία. Εγγονός είναι στη ζωή. Εγγονός δεν είπα. Λοιπόν,
1: είναι ανιψιός.
0: Λοιπόν, δεν ισχύει αυτό, γιατί εσύ δεν είσαι εγγονός του παππούς που μπορεί να μην είναι στη ζωή.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, αλλά αν ο πατέρας μου είναι.
0: Να θέλει να διαφωνήσει. Να θέλει να διαφωνήσει για να διαφωνήσει.
1: Αν ο θείος μου είναι πρωθυπουργός, η συγγενική μορφή που μετράει είναι επί του αξιώματος. Είναι ο ανιψιός του πρωθυπουργού.
0: Δεν ισχύει.
1: Το ότι είμαι αδερφός, κουνιάδος, μπατζενάκης του κάποιου οποιοδήποτε άλλου. Προφανώς.
0: Το εγγονός. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Παρότι εσύ θες να μένεις στον μπάρμα στην Κορώνη. Εγώ οπότε λοιπόν. Ακούω το όνομα, τι μου έρχεται. Όχι, έχω ξεπεράσει παιδιά το Μαρινάκι. Δεν μου έρχεται αυτό. Εμένα μου έρχεται μια σφαίρα.
1: Ναι.
0: Έτσι, και αυτή είναι μια ωραία δήλωση που πρέπει να παίζει. Για το αφεντικό. Εσύ τώρα σφαίρες για το αφεντικό.
1: Ναι, είπε ότι τρώω. Πρέπει να φάω. Είμαι ο ανταυτού και πρέπει να φάω σφαίρα. Έπρεπε να φάω σφαίρα για το να μείνει το αφεντικό στη θέση του.
0: Εσύ τώρα σφαίρα για το αφεντικό.
1: Αν χρειαστεί, ξέρω εγώ.
0: Πες μας τώρα γιατί ακούει. Για να σου πω αν θα μείνει στη θέση σου, κατάλαβες.
1: Πάμε στην εφημερίδα Espresso. Σέρβις ντροπής σε beach bar της Σπάρου. Σερβιτόρος ζογκλέρ μέσα στην θάλασσα. Σάλος στα social media. Ναι, είναι ένας σερβιτόρος, γιατί το έχω δει αυτό, ο οποίος γέμιζε από ένα μπουκάλι τώρα κρασί, σαμπάνια, δεν ξέρω τι σέρβιρε. Έναν άνθρωπο που ήταν μέσα στη θάλασσα. Κυριολεκτικά μες στη θάλασσα, μέχρι τα μπούτια ήταν το νερό. Όρθιος με το κρυστάλλινο ποτήρι του και του γέμισε αυτό. Έγινε άλλο ότι. Εντάξει τώρα.
0: Πού είναι το κακό, δηλαδή μπήκε ο σερβιτόρο να δροσιστεί και αυτό λιγάκι.
1: Δεν μπήκε να δροσιστεί.
0: Ναι. Τι μπήκε να δροσιστεί, να πει.
1: Δεν μπήκε να.
0: Να κάθεται έξω να σερβίρει δρομένο και να μην μπει λίγο στη θάλασσα.
1: Μπήκε να σερβίρει έναν τύπο ο οποίος είχε την απέτηση να του γεμίσουν το ποτήρι μες στη θάλασσα. Θα μπορούσε να πάει να κάνει την παραγγελία του έξω και όπως είτε στο τραπεζάκι είτε στην ξαπλώστρα να το φέρουν όπως σε όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους.
0: Αλκοτέστ μες στο νερό γίνεται.
1: Δεν νομίζω.
0: Κύριε Χρυσοχοίδη, τι κάνετε εκεί. Αλκοτέστ στη θάλασσα. Μπορεί να πνιγεί ο κόσμος. Αλκοτέστ, λοιπόν. Και να βάλουμε και χαμηλά όρια.
1: Γιατί. Αυτό θα μπορούσε βέβαια να είναι ένα πολύ καλό φόρο πρακτικό μέσο, γιατί άμα γίνει ένα έλεγχο στου
0: όσου
1: έχουν περάσει το όριο και κόψουν πρόστιμα στα beach bar, εκεί να δει χρήμα.
0: Οπότε μετά θα έχουμε και μία ανάπτυξη έτσι, και μετά θα έχουμε αυτό, και κοινωνικό κέρδο, διότι αυτά τα λεφτά θα γυρίσουν
1: πίσω. Και μετά θα γυρίσουν πίσω μέσω τη κοινωνική πολιτική, στην οποία είναι και καλή
0: πας.
1: Η κυβέρνηση. Μέσω πα. Ναι.
0: Μέσω πα, έτσι. Ναι, μην περιμένει κάτι άλλο. Μέσω πα.
1: Απλά το πα, αυτό ποιο είναι το κακό. Ότι
0: το κακό.
1: Πρέπει να κάνει την αίτηση μόνο σου για το οποιοδήποτε πα.
0: Ναι.
1: Άρα σου βάζει γραφειοκρατική δουλειά το κράτος και δεν ξέρω να το πάρεις, γιατί πολλές φορές πέφτει και η πλατφόρμα για το πας.
0: Τι λες μωρέ που πέφτει η πλατφόρμα για την πλατφόρμα, σου έχεις φαγωθεί.
1: Δεν
0: επίσης
1: πέφτει.
0: Γιατί να μην κάνεις
1: εμένα
0: καμιά δουλειά.
1: Εμένα πέφτει πολλές φορές πολλές,
0: διαμαρτυρώσουν τόσο καιρό ότι πρέπει να περιμένεις στην ουρά να πηγαίνεις για να κάνεις τη δουλειά σου. Τώρα κάνεις τη δουλειά σου από το σπίτι σου και διαμαρτύρεσαι γιατί πρέπει να την κάνεις μόνος.
1: Ναι,
0: αποφάσισα. Αν την κάνεις κάποιος άλλος, θα περιμένεις, θα την κάνεις μόνος στο σπίτι.
1: Το πρώτο θέλω.
0: Ποιο. Ωραία. Έχεις δικαίωμα να πηγαίνεις στα κέπη. Ωραία. Έχεις δικαίωμα να πηγαίνεις στα κέπη να περιμένεις την ουρά και να την κάνει άλλη.
1: Στα κέπη πηγαίνω.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν μη διαμαρτύρεσαι. Άντε τώρα από εκεί πέρα ψηφιακή γραφειοκρατία.
1: Πάμε τύπος Θεσσαλονίκης. Στροφή στην συγκατοίκηση για τους φοιτητές στην Θεσσαλονίκη. Ακρίβεια αλλάζει τον χάρτη της φοιτητικής στέγης στην πόλη. Γονείς και φοιτητές αναζητούν πιο οικονομικές λύσεις εν ώψη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Η εφημερίδα Κόντρα. Αρχίστε τώρα να δίνετε δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Αυστηρές στάσεις του Κυριάκου Πιαρακάκη προς τους τραπεζίτες. Οι τράπεζες πρέπει να συμβάλλουν καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη, λέει ο Υπουργός Οικονομικών.
0: Τώρα ησύχασα. Οι τραπεζίτες θα βάλουν το χέρι στην τσέπη και θα δώσουν λεφτά στους μικρομεσαίους, στους επαγγελματίες. Τώρα που το είπε ο πρωταθλητής, Οι τραπεζίτες τρέχουν και έχουν υδρωμένοι είναι και τρέχουν και δεν φτάνουν. Για να δώσουν λεφτά στους
1: υδρωμένους. Σαν την υδρωμένη φανέλα του κυρίου Αδόνιδος Γεωργιάδη, που έλεγε ότι εμείς πρέπει να έχουμε υδρώσει φανέλες.
0: Και του πρωθυπουργού που είπε θα υδρώσουμε τη φανέλα.
1: Ναι, είπε ο πρωθυπουργός και είπε όμως θα υδρώσουμε. Ο Άδωνης είχε πει έχουμε υδρώσει φανέλες. Δηλαδή την έχει αλλάξει ήδη
0: ο
1: την πρώτη φανέλα.
0: Ο ένας είπε πρέπει και ο άλλος είπε ότι το έκανα.
1: Ναι, το έχει κάνει ήδη.
0: Άρα λοιπόν ναι.
1: Θα μας πει εμάς λέει που έχουμε υδρώσει φανέλες στην πολιτική.
0: Χαιράτα.
1: Χαιράτα, ναι.
0: Χαιράτα, είπε και τη λέξη χαιράτα. Όχι, έχουν δώσει χέρια.
1: Έχουμε
0: πόσα, δώσει, πόσα χέρια έχουν σφίξει οι βουλευτές. Πόσα χέρια.
1: Η εφημερίδα Εστία, εκλογές καλύτερα το 2027, προτείνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, ενώ ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης προκήρυξε εκλογές για το φθινόπωρο.
0: Να σου πω, προκήρυξε. Ήταν η προχθεσινή συνέντευξη που την είδαμε.
1: Το προκήρυξε, το έχει σε εισαγωγικά.
0: Ναι, προκήρυξε. Είναι ότι βολεύει μερικές φορές. Τι προκήρυξε. Είπε ακριβώς όπως σας το λέω, ότι αν γίνουν γρήγορα οι εκλογές, θα είναι καλό γιατί θα πάψει τοξικότητα. Και μετά θα αποφασίσει ο λαός.
1: Γιατί μετά τις εκλογές, δηλαδή, δεν θα υπάρχει τοξικότητα. Στην επόμενη βουλή, τι θα αλλάξει.
0: Για λίγο ναι. Δεν θα υπάρχει αυτό που υπάρχει τώρα.
1: Καλά, για λίγο θα είναι και τον Αύγουστο που θα κλείσει τελείως η Βουλή.

0: Αλλά και τα μπάλαλα που προφήτευσε ο Πατροκοσμάς, έκανε το μήνυμα του δούλου του Θεού Δημητρίου. Πάμε στην εφημερίδα Political. Αόρατη ασπίδα για την θωράκιση της Ελλάδας. 9,25 εκατομμύρια ευρώ για το νέο τεχνολογικό οπλοστάσιο της χώρας με σκοπό την αντιμετώπιση εθνικών απειλών. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Βρώμικο παιχνίδι από τον πονηρό Νικήτα με αντάλλαγμα μια θέση του επικρατείας. Φούντωσε σκόπιμα και αντιθεσμικά μέσω συνέντευξη την εκλογολογία για κάλπες το Σεπτέμβριο σε συνεννόηση με τον Μητσοτάκη με μοναδικό στόχο να πιεστεί ο Σαμαράς να επισπεύσει τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του. Επιβεβαιώνεται ότι ο μόνος που φοβούνται πλέον είναι ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος διεμβολίζει αποτελεσματικά την κεντροδεξιά και αλλάζοντας τους πολιτικούς συσχετισμούς γίνεται καταλήτης των εξελίξεων. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Star. Ένιωθε
1: τα δικά μου τώρα.
0: Απόλαυση σκοτώνοντας βρέφη, ανατριχιαστικό εισαγγελικό βούλευμα για την αρρωστημένη δράση της Μουρτζούκου.
1: Και εγώ νομίζω θα έχει τίποτα γκόσιπ.
0: Δεν έχει, συνήθως η εφημερίδα Star είναι, κινείται ή σε κάτι τέτοιο ή σε κάτι τελείως γκόσιπ. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε κάπου εδώ την πρώτη ώρα. Ήταν
1: Έχουμε, παιδιά. Naxian Collection. Naxian Collection, γιατί ο Πουρναράς κάνει τα πάντα να μην μπλέει το δώρο μας. Μπας και ξεμείνει και πάει αυτός.
0: Αλήθεια.
1: Naxian Collection. Τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις. Νάξος, φυσικά. Με τα φαγητού στην παραλία της Αγίας Άννας στο Αμούρ. Μον Αμούρ, έτσι το γνωστό. Beach Bar Resto εκεί του νησιού. Naxian Collection, μιλάμε, μπείτε να το δείτε. Δεν θέλω να πω κάτι. Θέλω να πω μόνο το ότι το κόστος της διαμονής είναι 6-700 για την βραδιά. Αυτό είναι το δώρο που προσπαθεί να αποκρύψει ο Πουρναράς. Μπας και ξεμείνει εδώ στην Ελλάδα.
0: Και επαναλαμβάνω, αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι. Το ξέρω.
0: Είναι η πρώτη φορά σε αυτή τη μία ώρα που συμφώνησα.
1: Λοιπόν, ενώ στα άλλα διαφώνησες για να διαφωνήσεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, την άλλη Παρασκευή θα γίνει.
0: Όχι την άλλη Παρασκευή.
1: Την άλλη Παρασκευή. Όχι αυτή, την άλλη.
0: Την άλλη Παρασκευή, 24 Ιουλίου, ναι.
1: Κοίτα, ακόμα και για την άλλη Παρασκευή διαφώνησε για να διαφωνήσει. Λοιπόν, Νάξιος τρεις μέρες, δύο για
0: να αυτό μου βγήκε, η διαφωνία αυτή μου βγήκε όντως αυθόρμητα, γιατί ήθελα να πω όχι.
1: Ναι,
0: αλλά λοιπόν, είναι όντως την άλλη Παρασκευή.
1: Λοιπόν, πραγματικά σε ένα στολίδι του νησιού, σε ένα στολίδι της διαμονής που έχει αυτό το νησί. Θα πάμε Νάξιο λίγο σήμερα.
0: Να πάμε.
1: Προς το τέλος, έτσι, να δούμε τι γίνεται κιόλας.
0: Νοητά και τηλεφωνικά, έτσι.
1: Νοητά και τηλεφωνικά. Για όσους όμως δεν κερδίσουν να πάνε στην Νάξο, θα πάνε μία εκδρομούλα, θα είναι στην Εύβοια, όχι βόρεια που θα πάει ο Πρωθυπουργός, στην κεντρική Εύβοια. Θα πάνε να κάνουν ένα μπάνιο στο Χιλιαδού και στην επιστροφή θα κάτσουμε στη στενή Εύβοιας, στο διάσημο πλέον Κισό, για ένα γεύμα ειδύπνο.
0: Πάνω στο ποτάμι.
1: Πάνω στο ποτάμι, για ένα γεύμα ειδύπνο για 4 άτομα. Άρα λοιπόν, την άλλη Παρασκευή. Νάξο, Naxian Collection, Αμούρ, στενή, Χιλιαδού, μπάνιο, Αιγαίο, η Χιλιαδού δεν, καταπληκτική παραλία, και στενή, διάσημο Κισός, 4 άτομα, μετά τον μπανάκι σας θα κάτσετε να φάτε και να γυρίσετε σπίτι σας όπως πρέπει.
0: Άρα το zoom, πρέπει. Το zoom ποιο είναι, 6939-943-943, στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας με τη λέξη Νάξος ή το ονοματεπώνυμό σας με τη λέξη Κισός. Οι κληρώσεις θα γίνουν την επόμενη Παρασκευή.
1: Βάλτε και τα δύο, παιδιά.
0: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για το.
1: Για την κανονική εκπομπή.
0: Για την κανονική εκπομπή.
1: Γεια σας, φεύγουμε.
0: Δύο ώρες και επανερχόμαστε.
1: Γεια σας, φεύγουμε, θα έρθουμε κανονικά.

0: Είναι τη συντονισμένη ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Καλπακ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπακ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπακ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπακ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας, στο πιάτο σας.
6: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.pitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
7: Η ώρα είναι 9.
8: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
9: Η Ιντερβέτερ ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτερ σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτερ, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Ας πούμε ότι είμαι το δεξί χέρι, ας πούμε ότι είμαι ανταυτού, βάλτε ό,τι ο δεσμό θέλετε. Η πρώτη δουλειά
1: ανταυτού,
0: που έχεις...
1: βάζω.
0: Βάλτε ανταυτού. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό.
1: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Τώρα πάμε στις κανονικές εργοστασιακές ρυθμίσεις μας. Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα είναι εδώ. Ο κύριος Πάνος Πουρναράς είναι εδώ. Δεν ξέρω αν είναι AI, είπα προηγουμένως, αλλά θα ήταν πριν την προηγούμενη ώρα. Τώρα είναι κανονικός, τον βλέπω.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη.
1: Εσύ θα τη φάσεις σήμερα, σε ξανά πάω.
2: Τσαπαλιάρι,
1: ακούς.
2: Εξαρτάται.
1: Τσαπαλιάρι, εξαρτάται αν θα κρατήσουμε τον Πουρναρά. Ενώ εγώ που είμαι.
2: Με μία διαφορά όμως, ο κύριος Δημητριάδης είπε ότι είμαι ανταυτού. Είσαι εσύ ανταυτού.
1: Όχι, αλλά. Εγώ κρατάω τη σφαίρα.
2: Μόνο για τη σφαίρα.
1: Για τη σφαίρα. Να σου πω, έτσι να το λέμε.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή Η Ελλάδα σήμερα. Είστε σωστά συντονισμένοι στον Ιντερβέντεν Ελλάδα 94,3. 69-39-943-943 είναι ο αριθμός Viber σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, τα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε και αυτά που δεν λέμε. Επίσης, πληκτρολογείτε και μας βλέπετε tvelada.gr.
1: Άλλα βρε πάνω, να αλλάξει η προεδρική πρόσκληση για να μπορεί να πας και εσύ. Δεν το περίμενα.
2: Γιατί τα προηγούμενα χρόνια, πέρυσι νομίζω όχι. Παλαιότερα δεν ήταν με συζύγους και συντρόφους.
1: Όχι συντρόφους, συζύγους. Έστω με πρωτόκολλο, με συμφωνία, με αυτό, με μια υπογραφή, κάτι βρε παιδί μου.
2: Ήταν μόνο συζύγους.
1: Από ό,τι θυμάμαι, τώρα είναι και με συντρόφους. Οπότε αυτό θα έχει και gossip. Όσοι πάνε. Γιατί ξέρω.
2: Καλά, θα είναι όμως η
1: ξέρω ότι θα έχει μεγάλες απουσίες.
2: Θα είναι επίσημη σύντροφος.
1: Δεν υπάρχει επίσημη σύντροφος.
2: Έρε, παιδάκι.
1: Δεν υπάρχει επίσημη σύντροφος.
2: Υπάρχει επίσημη σύντροφος.
1: Αραβωνιάρα.
2: Υπάρχει επίσημη.
1: Παιδιά, υπάρχει επίσημη σύντροφος.
2: Υπάρχει.
1: Που δεν λέγεται καν Αραβωνιάρα.
2: Επίσημος ή επίσημη σύντροφος.
1: Πώς είναι αυτό.
2: Γιατί το ζητούμενο της αποκλειστικότητας του να είσαι με έναν άνθρωπο είναι κυρίως επιλογή. Δεν είναι μόνο το να πάμε και να κάνουμε γάμο, θρησκευτικό, πολιτικό ή ό,τι επιλέξει ο καθένας.
1: Βρε μια υπογραφή, ένα προσύμφωνο να
2: έχουν επιλέξει ότι ξέρεις τι, είμαστε μαζί.
1: Να κάνουμε.
2: Μπορεί να μην θέλουν να το κάνουν στιγμή, μπορεί να μην φτάσει η ώρα να το κάνουν.
1: Αυτό τι είναι τώρα. Επίσημο σύντροφο λοιπόν δεν υπάρχει. Υπάρχει παιδιά 69-39-943-943. Αραβωνιάρης, αραβωνιάρα δεν είναι. Άρα άλλου είδους επίσημο σύντροφο υπάρχει. Σύντροφο για τον άντρα, τη γυναίκα, ή σύντροφο όπως θέλετε, πάρτε το. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν βλέπω να έχει πολύ κόσμο, θα πρέπει δηλαδή να δώσουμε και δωράκια. Εκτός από τα παγωτά, θα θέλει και άλλα δώρα για να πάει ο κόσμος.
2: Γιατί θα έχει παγωτά.
1: Θα έχει παγωτά, ναι. Ανεμιστήρες, παγωτά.
2: Ανεμιστήρες, ναι, θα έχει κάποιο.
1: Παγωτό.
2: Παγωτά τώρα τι θα κάνουν να τρώνε παγωτά, δηλαδή.
1: Ναι.
2: Κονάκι θα γλύφουν ή διακριτικά με το κουταλάκι σε παγωτά.
1: Όλα αυτά.
2: Γιατί ξέρεις, είναι και λίγο αγενές τώρα με το χωνάκι, με το κουστούμι χωνάκι να γλύφεις τώρα. Να είσαι τώρα υπουργός.
1: Πώς μιλάς έτσι πρωί-πρωί.
2: Δεν είναι.
1: Λοιπόν,
2: δεν είναι κόσμιο. Τουλάχιστον να είσαι κυπελάκι με το πιατάκι, με το κουταλάκι, εντάξει.
1: Λοιπόν.
2: Φαντάζεσαι τώρα να τρέξει σοκολάτα εκεί, να θες χαρτοπετσέτα.
1: Με κάποιο τρόπο θα πρέπει να έχει κόσμο. Οπότε θα το φτιάξουμε με κάποιο τρόπο να έχει κόσμο. Γιατί βλέπω ότι πολλοί δεν θα πάνε. Για όποιους λόγους δεν θα πάνε.
2: Καλά, με αυτό το να έχει κόσμο γενικότερα είναι εύκολο. Στέλνεις και 20-30 προσκλήσεις σε γύρω-γύρω και μια χαρά κόσμο. Το θέμα είναι από πολιτικούς αρχηγούς.
1: Ποιους αρχηγούς.
2: Ποιοι θα είναι και ποιοι δεν θα είναι.
1: Ναι.
2: Γιατί η απουσία που θα ακουστεί θα είναι η πολιτική αρχηγή. Άμα θες να έχει κόσμο, θα στείλουν 30 προσκλήσεις, θα τους φέρουν. Μια χαρά είναι.
1: Θα τους δώσουν κάτι για πάνε. Εκτός από ποτό.
2: Σήμερα είναι μια μέρα η οποία ξημέρωσε με τον ναυτικό αποκλεισμό ξανά για τα πλοία που κινούνται προς ή από τα Ιρανικά λιμάνια αλλά και τις παράκτητες περιοχές της χώρας. Έναν ναυτικό αποκλεισμό που επανέφεραν οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Μάλιστα έχουμε και μια σχετική ανακοίνωση από την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ η οποία αναφέρει ότι Πάνω από 20 πλοία του πολεμικού ναυτικού αλλά και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν σε ολόκληρη την Μέση Ανατολή.
1: Καλημέρα Φίλιππε, θα το ξέρουμε, θα το δούμε και θα το διορθώσουμε αν όντως υπάρχει πρόβλημα.

0: Καλημέρα στην Ιωάννα, μπράβο Ιωάννα, και στενή Ευβοίας και Νάξος. Καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Λοιπόν, παιδιά, ναι, δεν θα έχουμε μόνο κυβέρνηση, που πρώτα απ' όλα, γιατί είναι και πολλά, ο Τσάμπας πέθανε, που θα μας τα στέλνετε να τα θυμηθούμε και εμείς, σας θυμίζουμε και όλα, και να τα μαζέψουμε μετά και να τα κάνουμε ένα βίντεο όλα μαζί, κύριε Πορνάρα. Ναι. Ο Τσάμπας πέθανε, δεν πέφτει συνήθως γιόνι το πρωί. Γιατί γελάτε, κύριε, γιατί γελάτε, γιατί γελάζε.
1: Δεν γελάω.
0: Α, δεν γελάει τώρα. Τώρα του κόπηκε το χαμόγελο, δεν ξέρω γιατί. Θα έχουμε και Τσίπρα. Όπως μου ξανά στείλε ο Μανώλης, να στρίψουμε αριστερά για να κερδίσουμε το κέντρο. Βεβαίως. Η οικονομία είναι το ατού μου. Στροφή 360 μοιρών προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η Μυτιλήνη, η Λέσβος και τα άλλα ελληνικά νησιά. Η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Θα τα έχουμε και του Τσίπρα αυτά που έχει πει από το 14 μέχρι όποτε. Το 23. Οπότε έφυγε. Και τώρα που λέει έφυγε Τσίπρας, ποιοι άλλοι πολιτικοί θυμάσαι έχουν φύγει και έχουν ξαναγυρίσει μετά από χρόνια? Ελευθέριος Βενιζέλος.
1: Ναι.
0: Και Κωνσταντίνος Καραμαλής.
1: Ναι.
0: Το 20 μετά την καταστροφή και τα λεφτά ξαναγύρισε ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής μετά από 10 πόσα χρόνια ξαναγύρισε.
1: Ναι.
0: Ο τρίτος λοιπόν που θέλει να ξαναγυρίσει είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Και ένας είναι αυτός, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός, έχασε και ξανά έγινε πρωθυπουργός. Δηλαδή, σε περίπτωση αυτό που θέλει, δηλαδή, άμα, γιατί λέω ότι θα ξαναγίνει πρωθυπουργός, ήταν ο δεύτερος που θα ξαναγίνει πρωθυπουργός. Νομίζω ο Ανδρέας είναι ο μόνος που ήταν και ξανά έγινε μετά από κάποια χρόνια.
0: Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν έφυγε. Έμεινε ξανά.
1: Ναι, δεν λέω ότι έφυγε.
0: Εγώ λέω ποιος έφυγε. Ο Τσίπρας έφυγε. Τρία χρόνια.
1: Άλλο πράγμα λέω. Και λέω ο μόνος πρωθυπουργός, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός και ξανά έγινε πρωθυπουργός μετά από λίγα χρόνια, είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Και τώρα που λες Ανδρέας Παπανδρέου, ο Αλέξης Τσίπρας δεν μοιάζει μόνο στον Ανδρέα Παπανδρέου στη φωνή, στις κινήσεις, στο ζιβάγκο που το έκανε γραβάτα. Μοιάζει και στο ότι, αν όποιοι θυμάστε ή όποιοι διαβάσατε, όταν είχε ερωτηθεί ο Ανδρέας Παπανδρέου για το κέντρο, Ένωση Κέντρου, είπε: όχι Ένωση Κέντρου, όχι, δεν είναι αυτή, είναι Πασόκ. Κάτι δεν σας θυμίζει? Όχι η ΣΥΡΙΖΑ, να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε Ελλάς. Κάτι θυμίζει γι' αυτό. Κάτι θυμίζει. Λοιπόν, πάμε και στην καθημερινότητα, η οποία καθημερινότητα έτσι μας βάζει κάτω και μας λέει: παιδιά, πρέπει να κάνετε πράγματα. Και επειδή, όπως είπε ο Μπουρναράς, είτε θα πάτε στα ΚΕΠ και θα περιμένετε, είτε θα μπείτε σε καμιά πλατφόρμα που, αν είναι να δώσετε, εντάξει, είναι ανοιχτή, αν είναι να πάρετε, υπομονή όταν ανοίξει, διότι όταν είναι να δώσουν οι πλατφόρμες πέφτουν.
1: Εγώ προτιμώ τα ΚΕΠ, πάντως, ξαναλέω. Και δεν το λέω για πλάκα.
0: Είτε θα πάτε στην ΑΤΑΚΑ που έχουμε κλέψει από το, που έχω κλέψει από τον Γιώργο τον Καραμπεσίνη, ότι καταλάβαμε γιατί είναι ξύπνιος ένας λογιστής. Ξύπνιος είναι ένας λογιστής, ο οποίος κατά τις 3 η ώρα τη νύχτα ή έχει μείνει ξύπνιος ή ξυπνάει για να μπει σε καμιά πλατφόρμα και να εξυπηρετήσει κανένα πελάτη.
1: Ένα μικρό σχόλιο, και το λέω απόλυτα σοβαρά. Μέχρι και το να πας σε μία δημόσια υπηρεσία είναι μορφή κοινωνικοποίησης, από το να τα κάνεις όλα σε μία οθόνη, μόνος σου. Αυτό.
0: Τι εννοείς, ότι μπορεί να βρεις και το έτερο νήμις εκεί?
1: Μπορεί. Είναι πολύ πιθανότερο από το να κάνεις σπίτι και να είσαι στην οθόνη ή στην πλατφόρμα.
0: Παιδιά, εμείς παλιά πηγαίναμε στα μπαρ μικρή για να βρούμε το έτερο νήμις. Τώρα θα πας στη δημόσια υπηρεσία με ραντεβού μετά από ένα εξάμηνο. Όμως όλα αυτά, βέβαια, μαζί με άλλες ερωτήσεις που έχουμε να κάνουμε. Η κυρία Φιλοθέη Μαγριδάκη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Μαγριδάκη, καλή σας μέρα. Είπαμε για τους ξύπνιους λογιστές, οι οποίοι κατά τις 3-4, τι ώρα κάνετε δουλειά με τις πλατφόρμες?
2: Λοιπόν, καλημέρα στην Ελλάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Προυναρά, καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη, καλημέρα στους ακροατές. Ευθυμίσαμε, με κάνατε και γέλασε πρωί-πρωί, να είστε καλά. Λοιπόν, όντως, εμείς οι λογιστές είμαστε και εξυπηρεών βάθος. Μερικές φορές που με καλούν...
0: Κυρία Μαγριδάκη, δεν σας ακούμε καλά.
2: Με ακούτε?
0: Όχι, να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια. Να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια. Ναι, να προσπαθήσουμε να ξαναπάρουμε την κυρία Μακρυδάκη.

0: Έχουμε ξανά την φοροτεχνικό, την κυρία Φιλοθέη Μακρυδάκη.
1: Για να δούμε ακόμα τώρα.
2: Λοιπόν,
1: τώρα τέλεια.
0: Λέγαμε
2: ότι εμείς ουσιαστικά οι φοροτεχνικοί είμαστε επί 24 ώρων βάσος και μάλιστα κάποιες φορές χαριτολογώ και εγώ στους πελάτες μου που με καλούν με αγωνία μέσα στη νύχτα και λέω παιδιά δεν είμαστε το ΕΚΑΒ. Κάντε λίγο υπομονή, θα τα πούμε και το πρωί. Δεν πρέπει να έχουμε τόσο πολύ άγχος, γιατί ό,τι είναι να γίνει, έχει γίνει, θα γίνει. Όσον αφορά το άλλο θέμα που είπατε...
1: Συγγνώμη, σας διακόπτω και θα πάμε στο άλλο θέμα. Γι' αυτό λοιπόν ο Πρωθυπουργός λέει στις 3 η ώρα τη νύχτα δεν σηκώνει κανένα στο τηλέφωνο, μόνο εγώ. Ορίστε, κυρία Μακρυδάκη, δεν το σηκώνει στις 3 η ώρα τη νύχτα.
2: Λοιπόν, να σας πω και κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν το είδατε στα μέσα δεξιές που το ανέβασα. Βρέθηκα για την κοινωνικοποίηση που συζητούσατε νωρίτερα. Ναι. Λοιπόν, στο κέντρο της Αθήνας για μία σύνταξη ενός ανθρώπου που είναι στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή. Εν πάση περιπτώσει, θα το πω πολύ σύντομα το συμβάν. Στην Πατησία μου είπαν ότι πρέπει να πάω στην Ακαδημία. Όταν έφτασα στην Ακαδημία μου είπαν ότι πρέπει να πάω στην Πατησία. Στην Πατησία έβλεπαν για αυτόν τον άνθρωπο δύο αριθμού συστήματος. Στην Ακαδημία ήταν έναν και μετά από λίγη ώρα που κοιτούσαν καλά-καλά, βρήκαν δύο, αλλά ο δεύτερος, προσέξτε, ήταν διαφορετικός από τον δεύτερο αριθμό συστήματος που είχαν βρει στην Πατησία. Στην Πατησία ο δεύτερος αριθμός συστήματος που μου είχαν δώσει αφορούσε κάποιο άλλο αφημί. Λοιπόν, δεν είναι μόνο η κοινωνικοποίηση εδώ, είναι το ότι κινδυνεύεις να βρεθείς και εκτεθειμένος, γιατί μερικές φορές βλέπουμε στην τηλεόραση πώς αντιδρά ο κόσμος στις δημόσιες υπηρεσίες και λέμε υπερβολικός είναι. Δυστυχώς σε αρκετές περιπτώσεις δεν είναι υπερβολικός. Όταν προσπαθείς να βγάλεις άκρη με το δημόσιο, στο τέλος καταλήγεις 9 στις 10 να προστατευτείς. Και αυτό δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό γιατί προσβάλλει τη χώρα μας.
1: Άρα τι να πω, εγώ νομίζω ότι εμείς εδώ, αν πάμε στις ταινίες του Στάθη Ψάλτη το 80, κάτι αντίστοιχο, δεν έχει αλλάξει κάτι.
2: Δεν έχει αλλάξει κάτι, αυτό το συζητούσα και πριν από δύο μέρες αυτό το σχολείο είχαμε, ότι δυστυχώς δεν έχει αλλάξει κάτι. Το ζητούμενο είναι να αλλάξουν πράγματα, γίνονται προσπάθειες να αλλάξουν πράγματα, αλλά πρέπει ο δημόσιος υπάλληλος, τον οποίο σεβόμαστε, και ζητάμε να μας εξυπηρετήσει και αυτός να είναι προσεκτικός. Και γενικά όχι μόνο ο δημόσιος υπάλληλος, το δημόσιο σύστημα. Γιατί είναι όλη η διαδικασία.
1: Κυρία Μακρυδάκη, αυτοί που έχουν φτιάξει αυτές τις τεχνολογίες, αυτές τις πλατφόρμες, δεν έχουν ιδέα τι σημαίνει καθημερινότητα. Και σας δίνω ένα παράδειγμα που είναι πάνω στη δουλειά σας, για να μπούμε μετά και στο κομμάτι που λέγεται δηλώσεις και που ενδιαφέρουν τον κόσμο. Λοιπόν, εάν θέλεις να πάρεις μια ενημερώση, εάν είναι να πληρώσεις 100 ευρώ. Στις 30 Ιουλίου και το πληρώσεις την επόμενη μέρα, έχεις ένα πρόστιμο στην τύχη αριθμή 0,10 λεπτά. Για αυτά
2: είναι
1: τα
2: 0,73% είναι για κάθε μήνα για οποιαδήποτε οφειλή καθυστερούμε στην εφορία.
1: Για αυτά τα 0,73 λεπτά που μπορεί να χρωστάς, παίρνεις φορολογική ενημερότητα ή βγαίνει το σύστημα ότι χρωστάς.
2: Για 0,01 σέντα χρωστά, δεν παίρνει φορολογική ενημερότητα. Πρέπει να
1: έχουμε. Άρα αυτό που το φτιάξε δεν είναι. Αυτό που το φτιάξε δεν είναι τη πιάτσα για να πει ένα πλαφόν μέχρι 10 ευρώ, παιδιά, δώστε φορολογική ενημερότητα το σύστημα. Και θα πρέπει, ας πούμε, να πα στον ΕΦΚΑ, δίνω ένα παράδειγμα, να κλείσει ένα ραντεβού μετά από 3 μήνες, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν έχει υπαλλήλου για να το κάνει πιο νωρίς, για να πα διαζώσει, να διορθώσει το λάθος τη πλατφόρμα που έφτιαξε ένα ειδικό. Που δεν είναι της πιάτσας. Όπου κάνω λάθος, διορθώστε με.
2: Μετακινήσει για να πας να διορθώσεις. Βλέπεις τι χρωστάς, μπαίνεις, πληρώνεις και πώς θα φανεί η εξόπληση της οπτικής προχωράς να βγάλεις ηλεκτρονικά την ενημερότητα. Αν ωστόσο υπάρχουν διάφορα άλλου είδους προβλήματα, γιατί πάντα υπάρχουν προβλήματα, την περίπτωση είναι ιδιαίτερη βεβαίως και μπορεί να χρειαστεί να μετακινηθείς στη δημόσια υπηρεσία του ΕΦΚΑ ή της εφορίας. Ανάλογα λοιπόν την περίπτωση.
1: Πάμε λοιπόν φορολογικές δηλώσεις.
2: Πάμε φορολογικές δηλώσεις. Εδώ να πούμε ότι δόθηκε παράθεση όσον αφορά το θέμα των φορολογικών δηλώσεων. Σαφέστατα όμως, μην αφήσετε τα πράγματα για την τελευταία στιγμή. Δυστυχώς τα συστήματα δεν δουλεύουν. Χθες για να κάνουμε μία δήλωση αναγκαστήκαμε να βγούμε και να βγούμε στο σύστημα 5 φορές. Το θέμα είναι ότι δυσκολεύει όλη η διαδικασία και γίνεται πιο χρονοβόρα. Οπότε αυτό είναι και το δύσκολο της όλης υπόθεσης. Λοιπόν, περίπου 6 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα. Μένει περίπου 1.400.000 φορολογούμενοι που δεν έχουν υποβάλει τις δηλώσεις. Μέχρι 24 Ιουλίου, εδώ δεν μας κάνανε τη χάρη να το πάνε μέχρι 30 Ιουλίου, να έχουμε και το Σαββατοκύριακο να είμαστε λίγο πιο ήσυχοι, γιατί όπως πολύ ωραία μας υποστηρίζετε και οι δύο και σας ευχαριστούμε θερμά, τον κλάδο των φοροτεχνικών, έπρεπε να το πάνε μέχρι 30
1: Δεν το κάνουμε με καλή διάθεση, το κάνουμε γιατί σας έχουμε ανάγκη πια, διότι δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς.
0: Και είναι και χρηστικό, είναι και χρηστικό το όλο ζήτημα, γιατί έχουν απορίες και ακροατές, έτσι.
2: Λοιπόν, και μην ξεχνάμε βεβαίως ότι εμείς έχουμε να στείλουμε το ΦΠΑ του μήνα ανάλογα τη μορφή της επιχείρησης και πότε έχει ανοίξει, του τριμήνου και το καθεξής, ενδοκινητικά, μισθοδοσίες. Δεν είναι δηλαδή αυτό που έχουν οι πολίτες στο νου τους, είναι ο μήνας των φορολογικών δηλώσεων. Αν ήταν μόνο των φορολογικών δηλώσεων θα ήταν καλά. Στις τοτικές έχουν δηλωθεί μέχρι στιγμής περίπου 1.800.000, 2 εκατομμύρια περίπου είναι οι χρεωστικές φορολογικές δηλώσεις. Να έχουμε στο μυαλό μας ότι οι χρεωστικές δηλώσεις κατά μέσο όρο, τώρα σας λέω με βάση τις ενδείξεις που έχουμε από το Υπουργείο Οικονομικών, τι ενημέρωση δίνει το σύστημα. 2.000 είναι κατά μέσο όρο το ποσό που οφείλουν οι χρεωστικές φορολογικές δηλώσεις, οι πιστωτικές έχουν επιστροφή περίπου 325 ευρώ και έχουμε και μηδενικές δηλώσεις που ούτε δίνουν ούτε λαμβάνουν. Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, αν χρωστάς την εφορία λαμβάνεις όποτε λάβεις χωρίς να λάβεις τόκους. Αν σου χρωστάει η εφορία θα σου τα δώσει όταν αποφασίσει να τα δώσει χωρίς τόκους. Αν όμως εσύ χρωστάς την εφορία, κάθε μήνα που καθυστερείς να πληρώσεις...
1: Είναι τα ωραία της κάθε κυβέρνηση σκέφτεται τον λαό, δηλαδή εμάς. Πάμε λοιπόν στην πολύ ωραία αυτή ρύθμιση που έρχεται, για να καταλάβουμε και οι επαγγελματίες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, τι είναι αυτή η ρύθμιση των 72-73, πόσες δόσεις είναι, τι πρέπει να έχουμε φτιάξει, τι πρέπει να έχουμε εξοφλήσει, τι πρέπει να έχουμε πληρώσει, τι πρέπει να έχουμε ρυθμίσει για να καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε.
2: Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει ανοίξει πλατφόρμα.
1: Είχαν πει θα ανοίξει σήμερα. Εχθές είχαν δηλώσει από το Υπουργείο ότι θα ανοίξει σήμερα.
2: Εγώ επειδή περίμενα να με καλέσετε για αυτό το θέμα, έκανα ένα τσεκάρισμα, δεν βρήκα να έχει ανοίξει πλατφόρμα. Περιμένουμε η δημοσίευση που η οποία βρήκα και ανακοίνωση από το Υπουργείο έχει να κάνει με την αναμενόμενη κατάσταση του να μπει σε εφαρμογή η πλατφόρμα των 72 δόσεων περίπου 20 του μηνός. Ωστόσο να ξέρουμε ότι υπάρχει αγωνία των συμπολιτών μας να ενταχθούν σε αυτή τη ρύθμιση, να εντάξουν τις οφειλές τους προκειμένου να πάρουν μια ανάσα για να μην χρωστούν όταν με το καλό καταφέρουν να εξοφλήσουν, γιατί εδώ η κατάσταση είναι ιδιάζουσα. Κατ' εμέ πάλι αυτό που το οποίο θα έπρεπε να κάνει η πολιτεία είναι, θέλεις να βοηθήσεις τους πολίτες, πολύ ωραία, βάλε σε μια ρύθμιση ενιαία όλες μαζί τις οφειλές. Βεβαίως, παρένθεση εδώ, υπάρχει αυτή τη στιγμή ο εξοδικαστικός μηχανισμός που μπορώ σαν έναν κουβά μέσα να ρίξω τις οφειλές μου και για τον ΕΦΚΑ και για την εφορία και τα πάντα όλα, ας πούμε, και να μου βγει μια ρύθμιση να πληρώσω με ένα γενναίο κούρεμα. Το γενναίο κούρεμα έρχεται μόνο στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει ένδυα πληρωμής. Εάν το σύστημα βλέπει ότι υπάρχουν ακίνητα, εισοδήματα κτλ., δεν θα δείτε κούρεμα, γιατί πολλοί αναρωτιόνται και λένε, μα αφού κάνει κούρεμα, για ποιο λόγο δεν τον βλέπω. Αυτό είναι ο λόγος.
1: Δεν είναι καλή κομμότρια, μάλλον.
2: Ναι, σωστό και αυτό. Λοιπόν, τώρα το επιτόκιο εδώ στις 72 δόσεις είναι 5,84 και μιλάμε για 30 ευρώ το μήνα η ελάχιστη δόση της ρύθμισης, κάτι που ισχύει για όλες τις ρυθμίσεις αυτό το 30. Προϋπόθεση είναι βεβαίως. Εδώ, τι έχουμε πει στις 72 δόσεις, εντάσσω τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί μέχρι και 31 Δεκεμβρίου του 2023. Αλλά θα πρέπει για να εγκριθεί η αίτηση τα υπόλοιπα χρέη του 24, 25, 26 να τα ρυθμίσω την πάγια ρύθμιση των νέων 24 δόσεων που υφίσταται αυτή τη στιγμή για οτιδήποτε καινούργιο γεννάται.
1: Και να τις πληρώνω ταυτόχρονα τις δόσεις.
2: Εννοείται, πώς αλλιώς, αφού θα τα ρυθμίσω.
1: Συγγνώμη, άμα είχα τόσα λεφτά θα τα είχα πληρώσει μόνος μου. Δεν θα περίμενα να μου δώσει δόσεις.
2: έρχεστε τα λόγια μου. Λοιπόν, γιατί θα πρέπει τώρα ο πολίτης τι να κάνει, να προσπαθεί να κρατά ενεργή τη ρύθμιση των 72 δόσεων για τα παλιά τα χρέη. Εδώ σε μια συζήτηση που έγινε με φορείς του Υπουργείου, η απάντηση ήταν ότι δεν τα έβαλαν όλα μαζί τα χρέη να μπορούν να ρυθμιστούν σε μια νέα δήλωση, αλλά έδωσαν έμφαση σε αυτά που έχουν δημιουργηθεί μέχρι τέλος του 2023, γιατί με βάση τα στατιστικά του Υπουργείου οι πολίτες έχουν τα περισσότερα χρέη εκείνη την περίοδο. Και από την άλλη υπάρχει ο εξοδικαστικός. Εδώ υπάρχει αλήθεια σε αυτό το θέμα. Ναι, υπάρχει ο εξοδικαστικός, μπορώ να τον επωφεληθώ, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο εξοδικαστικός είναι μια πιο χρονοβόρο κατάσταση. Δεν είναι μπαίνω στο σύστημα, κάνω τη ρύθμιση και τελείωσα. Ανοίγω μια αίτηση, επικαλούμε να μου φέρει τις οφειλές το σύστημα για όλες τις εκδοχές και εν συνεχεία περιμένω να βγει η ρύθμιση με βάση τον αλγόριθμο και περιμένω και περιμένω. Θέλω πιστοποιητικά φερεγγιότητα, θέλω ιστορίες ας πούμε για να ολοκληρωθεί. Ενώ εδώ μιλάμε για κάτι άμεσο όπως είναι η πάγια ρύθμιση. Έτσι θα είναι και αυτή με τις 72. Πηγαίνω στον φοροτεχνικό μου, ζητάω να μου ρυθμίσει τις οφειλές, βλέπω το αποτέλεσμα, τη δόση και προχωρώ.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε έχει και άλλο κόστος, με ξεχνάμε.
1: Και άμα έχεις και δύο σπίτια, πουλάς το ένα για να ζήσεις. Αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να το πάρουν.
2: Εντάξει, η κατάσταση είναι δύσκολη και όπως αντιλαμβάνεστε θα πρέπει πλέον ο επαγγελματίας ή ο κάθε πολίτης που μπαίνει στη διαδικασία αυτού του είδους της ρύθμισης να πληρώνει κάθε μήνα τη δόση από τις 72 δόσεις της ρυθμίσεως, τη δόση για, από τις 24 δόσεις της άλλης ρύθμισης από, για τις
1: οφειλές. Και ό,τι από τα τρέχοντα έρχεται.
2: 4 και μετά. Και την τρέχουσα οφειλή που ενδεχομένως θα υπάρχει.
0: Μάλιστα.
2: Στον ΕΦΑ ή ότι βγει στο ΦΠΑ.
0: Και να ολοκληρώσουμε, κυρία Μακρυδάκη.
2: Ναι, να ολοκληρώσουμε. Ναι. Εγώ εσείς τι άλλο θέλετε να με ρωτήσετε.
1: Τι να σας ρωτήσω. Αυτό που θα σας ρωτήσω, γιατί μίλαγα με ένα συνάδελφό σας εχθές και μου είπε πηγαίνω σπίτι κάθε δύο μέρες. Στον καναπέ κοιμάμαι, λέει, τη μία και την άλλη πηγαίνω στο σπίτι. Αυτό έχει και ένα καλό. Τη λέω, θα σε διώξει η γυναίκα σου. Οπότε δεν θα είσαι παντρεμένος και θα πας στην ομοταξία του πάνω του Πουρναρά. Δεν μπορούμε να μην γελάμε, πραγματικά.
2: Εγώ τα πράγματα, αλλά κοιτάξτε να δείτε.
1: Πρέπει να γελάμε, αλλιώς δεν θα το αντέξουμε αυτό που περνάμε.
2: Εμείς οι φοροτεχνικοί αυτό το πράγμα το ζούμε κάθε χρόνο και κάθε χρόνο ευελπιστούμε τα πράγματα να είναι καλύτερα. Αλλά τελικά καταλήγουμε κάθε χρόνο να επαναλαμβάνεται η ιστορία. Βεβαίως πρέπει να πούμε και τα θετικά, ότι κάποιες δηλώσεις έχουν φύγει αυτόματα, οπότε ένα μικρό βάρος μας έχει φύγει από
1: πλάτη. Λοιπόν, κυρία Μακρυδάκη, την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας.
2: Ένα δεύτερο θα μου δώσετε.
0: Ναι.
2: Θα κλείσω λέγοντας το εξής. Για όσους συμπολίτες με τις φορολογικές δηλώσεις φύγαν αυτόματα, το Υπουργείο τι λέει, ελέγξτε και υποβάλλετε, ελέγξτε και αφήστε το σύστημα να κάνει την υποβολή. Φίλοι μου, εσείς είστε υπεύθυνοι για τη φορολογική δήλωση που έφυγε αυτόματα. Αν υπάρχει σφάλμα, εσείς θα το υπομειστείτε και όχι το σύστημα που έκανε αυτόματα την υποβολή. Άρα, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, ελέγξτε όσο
1: καλημέρα, καλημέρα.
0: Δεν έχουμε κι άλλο χρόνο. Είστε και ραδιοφωνικοί, ξέρετε.
1: Κάθε πέρσι και καλύτερα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Αγάπη μου, καλή συνέχεια.
0: Σήμερα η θερμοκρασία μετά τα φοροτεχνικά της κυρίας Μακρυδάκη θα φτάσει τους 36 βαθμούς. Σαββατοκύριακο θα έχουμε τα πρώτα σαραντάρια στην Αθήνα. Και ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος
1: διάλειμμα λέει αυτός ο Γεωργιάδης.
0: Έχει μπει και βλέπει μαγιό ήδη στον υπολογιστή του.
1: Λοιπόν, διάλειμμα και μετά τα υπόλοιπα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Τάπα, τσούρο, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
7: Η ώρα είναι 9:30.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Η εκπομπή μας, η Ελλάδα σήμερα. Ο κύριος Πουρναράς είναι εδώ.
1: Γεια σας, καλημέρα, κύριε. καλημέρα, κύριε Γιώργο Γεωργιάδη.
0: Έτσι, Γιώργο Γεωργιάδη.
1: Ναι, Γιώργο Γεωργιάδη, για να μην μπερδευόμαστε.
0: Ξέρεις, έχω ένα πρόβλημα, διότι αν λες και το Γεωργιάδη και υπάρχει ο αδονισμός. Που ναι. Είναι καινούργια λέξη.
1: Ο αδονισμός.
0: Ο αδονισμός.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα.
1: Σαν τον τραμπισμό.
0: Ποιο τραμπισμό, το δικό στο δικό μου.
1: Σαν τον τραμπισμό, λέω.
0: Το δικό στο δικό μου τραμπ.
1: Το δικό σου.
0: Α, το δικό μου τραμπ. Οκ. Λοιπόν. Βέβαια, η τοξικότητα του αδονισμού που υπάρχει δεν ξέρω αν συγκρίνεται με την τοξικότητα του κύριου Τσίπρα που μιλάει για 7 χρόνια διαφθοράς, για κατοχή, για χούντα.
1: Ναι. Καλά, δεν είπα ακριβώς αυτά, τέλος πάντων.
0: Ακριβώς αυτά είπε.
1: Δεν είπα.
0: Κατοχή και χούντα.
1: Δεν είπα αυτά.
0: Στο Περιστέρι.
1: Δεν έκανε κανένα παραλληλισμό όμως το σήμερα με τη χούντα.
0: Συγγνώμη, και με κατοχή και με χούντα.
1: Δεν έκανε, όχι.
0: Θέλεις να το βάλουμε αύριο, να το ετοιμάσουμε, να το βάλουμε, να
1: το
0: παίξουμε.
1: Το ξέρω, το έχω ακούσει.
0: Και εγώ
1: δεν
0: το έχουμε ακούσει.
1: Δεν έκανε παραλληλισμό.
0: Λοιπόν, μίλησε για κατοχή και χούντα και μίλησε σε σύγκριση με τα 7 χρόνια διαφθοράς. Άρα η τοξικότητα του αδονισμού που υπάρχει, ναι, έχει αντίπαλη τοξικότητα του Τσίπρα που υπάρχει και καλά μπορεί να λέει ο Καλαμάνης, άμα γίνει εκλογές θα φύγει.
1: Δεν μίλησε για χούντα και να πει ότι είναι το σημερινό σύστημα. Δεν είπε αυτό το πράγμα. Είπε όπως τη Χούντα πάλευαν, ναι, γι' αυτό, ναι, όπως τότε πάλευαν γι' αυτό,
0: σήμερα,
1: στη σημερινή εποχή παλεύουν για αυτό.
0: Άρα λοιπόν.
1: Δεν έχει σχέση.
0: Όπως
1: δεν είπε ότι η Χούντα τότε, Χούντα τώρα.
0: Όπως τη Χούντα κάναμε αυτό και σήμερα αυτό ίδια, όπως την κατοχή κάναμε αυτό και σήμερα αυτό ίδια.
1: Είναι ερμηνεία αυτό. Δεν
0: είπε τη λέξη κατοχή.
1: Ναι, αλλά δεν
0: είπε τη λέξη χούντα.
1: Δεν είπε ότι είπε σήμερα είναι κατοχή και χούντα.
0: Ναι, είπε τη λέξη κατοχή.
1: Ναι, αλλά
0: είπε τη λέξη χούντα.
1: Αυτό που λες είναι ερμηνεία.
0: Σε σύγκριση με τι το είπε. Σε σύγκριση με τι το είπε. Με την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου είχαμε κατοχή και χούντα τότε. Σε σύγκριση με ποια εποχή το είπε. Γιατί το είπε σήμερα. Άρα το συγκρίνουμε με μια εποχή. Με ποια εποχή το έβαλε αυτή τη σύγκριση.
1: Με την εποχή τη χούντα.
0: Είπε τη χούντα για την εποχή τη χούντα. Και θυμήθηκε ο Τσίπρας που δεν έχει ζήσει χούντα, ότι η χούντα υπήρχε και κάτι γινόταν στη χούντα.
1: Είπε.
0: Και στην κατοχή.
1: Στη χούντα οι άνθρωποι πάλευαν για κάτι.
0: Ναι.
1: Στην κατοχή, δεν θυμάμαι αν είπε για την κατοχή, και στην κατοχή,
0: είπε και στην κατοχή.
1: Πάλευαν για κάτι. Σήμερα ο κόσμος παλεύει γι' αυτό.
0: Δηλαδή το κατάλαβε σήμερα ο Τσίπρας ότι ο κόσμος παλεύει όλη τη ζωή για κάτι.
1: Τι είναι αυτό που λες τώρα.
0: Αυτό που λέει ο κόσμος, όλος ο κόσμος κάθε μέρα παλεύει για κάτι. Ναι. Αυτό όμως δεν θα το λύσουμε τώρα. Θα βάλουμε αύριο το βίντεο για να το λύσουμε πώς ακριβώς υπόθηκε. Λοιπόν, πάμε στην εκπομπή σου.
1: Πάμε. Λοιπόν, πάμε στην συνομιλία μας με τον κύριο Ξανθόπουλο από τον ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Ξανθόπουλε, την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα, κύριε Ξανθόπουλε.
2: Καλημέρα, κύριε. Θα σας παρακαλώ να είμαστε όμως πολύ σύντομοι.
1: Ναι.
2: Θέμα στη Βουλή και πρέπει να φύγω κατεπηγόντως.
0: Ωραία. Η ερώτησή μας είναι: χθες η κυρία Δούρου σε μία συνέντευξη είπε σε μία τάκα της, δεν μπορούμε να παλακαλάμε τον Τσίπρα και ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει και θα υπάρχει. Αυτό. Αυτό. Θα συνεχίσει και θα υπάρχει. Δηλαδή, σήμερα έχετε κοινοβουλευτική ομάδα. Σάββατο έχετε γενικό γραμματέα. Θα συνεχίσει και θα υπάρχει και θα κατέβει σε εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια συλλογική απόφαση. Από τη στιγμή που η πρόταση που καταθέσαμε πριν 1,5 χρόνο στο δημόσιο διάλογο για την ανάγκη συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων δεν βρήκε ανταπόκριση, το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να κυνηγήσει το πρώτο, έστω και με μία ψήφο διαφορά, μόλον ότι αυτό δεν επιβεβαιώνεται από κανένα στοιχείο. Η Νέα Αριστερά διελήθη στα εξών συνετέθη. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε κόμμα, αναδιέταξε το σκηνικό στην αριστερή πλευρά του πολιτικού φάσματος και συσπυρώνει κόσμο, έχει μια αξιόλογη δυναμική. Είπαμε ότι εμείς δεν πρέπει να πάμε αντιπαραθετικά με αυτό το κομμάτι της αριστεράς. Απευθύναμε την πρόσκληση και στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος την απέκτησε κατηγορηματικά. Από εκεί και μετά βεβαίως δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να δούμε ως ΣΥΡΙΖΑ τι θα κάνουν.
0: Μάλιστα. Πάμε γρήγορα λοιπόν για να μπορείτε να φύγετε, να σας αποδεσμέψω. Εγώ τελειώνω με αυτή την ερώτηση. Νέες συνεργασίες με την κυρία Κωνσταντοπούλου ή με τον κύριο Βαρουφάκη ή με οποιονδήποτε άλλον, ότι έχει αμείνει από την αριστερά, τη Νέα Αριστερά. Υπάρχουν στο σχέδιο να κάτσετε να συζητήσετε.
2: Κοιτάξτε, η προηγούμενη εμπειρία ήταν εξόχως αρνητική, με την έννοια ότι δεν ενδιαφέρε κανέναν. Στις νέες συνθήκες θα το δούμε στην Κεντρική Επιτροπή, αλλά να σας πω το εξής. Τώρα με τον κύριο Βαρουφάκη, ο οποίος θεωρεί ως προϋπόθεση τη μετάνοια για τον συμβιβασμό του 2015 που για μας ήταν σωτήριος, δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολύ έτσι σοβαρά στοιχεία συνεννόησης. Η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι ένα απολύτως προσωποπαγές κόμμα που δεν νομίζω ότι θα είχαμε πολλά περιθώρια συνεννόησης. Άρα τουλάχιστον για τα δύο συγκεκριμένα παραδείγματα εγώ προσωπικά είμαι πολύ επιφυλακτικός αν θα τελεσφορήσει οποιαδήποτε προσπάθεια συνεννόησης μαζί τους. Αλλά για όλα αυτά θα τα δούμε στην Κεντρική Επιτροπή, θα τα δούμε στα συλλογικά όργανα του κόμματος. Δεν θεωρώ ότι ο καθένας θα πρέπει να βγαίνει και να λέει μπορώ με τον Γεωργιάδη, δεν μπορώ με τον Ξανθόπουλο, ας πούμε. Ας περιμένουμε τις συλλογικές μας αποφάσεις.
0: Μάλιστα, οπότε να σας αποδεσμεύσουν και να τα ξαναπούμε
2: η διάθεσή σας
0: την άλλη εβδομάδα.
2: Μπράβο, σε καλύτερες συνθήκες.
0: Ωραία, σας αποδεσμεύουμε γρήγορα και θα τα πούμε
2: και
0: την άλλη εβδομάδα πάλι.
2: Γεια σας.
1: Μάλιστα, αυτό ήταν ο κύριος Ξανθόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ. Να πω εγώ ότι έχουμε την συνεδρία σήμερα, μιας και δεν είχε χρόνο ο κύριος Ξανθόπουλος. Μας είπε ότι προέκυψε κάτι έκτακτο στην Βουλή. Μας το είπε πριν την.
0: Να κάτσουμε να δούμε τι είναι το
1: πριν βγει στον αέρα.
0: Να δούμε και τι είναι το έκτακτο.
1: Ναι, εντάξει, μας ειδοποίησε πριν βγει στον αέρα και είπε πολύ γρήγορα γιατί έχει κάτι προκύψει. Να πω ότι στη μία σήμερα συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο λόγος είναι ότι θα εκλέξει νέο γραμματέα μετά και την παρέτηση του Διονύση Καλαματιανού. Χθες είχαμε επίσης την παρέτηση από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ του βουλευτή Αργολίδας, του Γιώργου του Γαβρίλου. Και πλέον να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μένει στη Βουλή με 20 βουλευτές και δεν είναι η τρίτη δύναμη.
0: Ναι.
1: 21 βουλευτές έχει πλέον το ΚΚΕ και έχει πέσει κι άλλο στην κοινοβουλευτική δύναμη ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σήμερα θα αποφασίσει το Γενικό Γραμματέα ή το Σάββατο. Σήμερα έχουν κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά νομίζω ότι το Σάββατο θα αποφασίσουν για Γενικό Γραμματέα.
1: Μπορεί.
0: Και για Γενικό Γραμματέα ή Πρόεδρο. Μάλλον για Γενικό Γραμματέα.
1: Τι εννοεί Γενικό Γραμματέα?
0: Ότι δεν θα έχουν πρόεδρο. Μπορεί να μην έχει πρόεδρο.
1: Να μην έχει πρόεδρο.
0: Να μην έχει πρόεδρο. Να έχει Γενικό Γραμματέα.
1: Οκ. Να μην έχει καθόλου πρόεδρο ούτε μετά το συνέδριο, αν και όποτε γίνει αυτό.
0: Νομίζω πως θα μείνουν σε Γενικό Γραμματέα. Αυτή την δηλαδή πληροφόρηση αυτός, έχω χωρίς να είναι θέσφατο ή χωρίς να είναι απόλυτα διασταυρωμένο.
1: Αυτός
0: μάλλον
1: που θα εκλεγεί τώρα στη θέση του κυρίου Καλαματιανού θα είναι και ο ηγέτης δηλαδή του κόμματος.
0: Μάλλον το Σάββατο, δεν είναι αυτό. Το Σάββατο. Σήμερα συζητάνε, το Σάββατο ψηφίζουν, νομίζω.
1: Οκ.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν το ψάξα ιδιαίτερα στη σημερινή, γιατί είχα την αίσθηση ότι θα μας τα πει ο κ. Ξανθόπουλος. Δεν πρόλαβα να μας τα πει, όμως θα τα βρούμε και θα τα πούμε εμείς πολύ πολύ σύντομα ή άλλο το αργότερο αύριο. Καλημέρα στο Γιώργο. Κύριε Γεωργιάδη, σε πονάει ο Τσίπρας και είναι ακόμα αρχή. Αν πονάει ο Τσίπρας σε κάποιον Γεωργιάδη, είναι όχι εμένα, αγαπητέ Γιώργο. Εμένα δεν με πονάει κανένας ή μάλλον με πονούν όλοι μαζί. Όπως πονάμε όλοι όταν χρειάζεται να πληρώσουμε τους φόρους, όταν χρειάζεται να πληρώσουμε το ρεύμα, όταν χρειάζεται να πληρώσουμε το νίκη και όταν κάνουμε το λάθος να περνάμε από τα κοσμοτοπολία που λέγονται σούπερ μάρκετ. Είναι τα νέα κοσμοτοπολία. Αυτά πονάνε εμένα όπως και σένα, φαντάζομαι.
1: Αυτή την ώρα έχει πολύ μεγάλη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά και της Ραφίνας. Είναι χιλιάδες οι άνθρωποι οι οποίοι αναχωρούν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές για την νησιωτική Ελλάδα.
0: Εγώ να πω καλημέρα στην Αθανασία, καλημέρα στην Μπέκη, καλημέρα στον Σάκη. Πού είναι ο Πάνθωτο? Κάπου τον είδα.
1: Μήπως δεν σου άρεσε το μήνυμά του και το πέρασες?
0: Δεν πρόλαβα. Απάντησα πρώτα στον Γιώργο που ήταν επί του προσωπικού. Δεν μπορώ να μιλήσω επί του προσωπικού. Ανοίχτε μου το μικρόφωνο.
1: Ο Πάμφωτο λέει καλημέρα σας χωρίς σφαίρες. Το 1941 ο καθηγητής Κράμερ επικαλείται τους φιλιππικούς του Δημοσθένους για την πίεση του διαφωνούντες του Κογκρέσο να μπει η Αμερική στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, να πιέσει εννοεί. Σήμερα η Οδύσσια του Νόλαν καταστρέφει ότι ιστορικά διακρίνει την Ελλάδα και υποτάσσει την δόξα και την φήμη Κλέος και Κίδος στο όνομα της ΛΟΑΤΚΙ χρηματοδότησης, ακόμα και του δικού μας Υπουργού και, και του δικού μας Υπουργού Πολιτισμού, είναι η κυρία Μενδώνη. Τα έχεις διαβάσει όλα τα υπόλοιπα μηνύματα? Δεν χρειάζεται να πάω κι εγώ.
0: Γιατί?
1: Σάκης, Αθανασία, Γιώργος, την καλημέρα μας, Πέγγι, ο Θάνος, ο Κώστας, ο Φίλιππος, Ιωάννα, Πάμφωτο, Μίλτος, Μαρία, Δημήτρης,
0: Εμμανουέλα, Μανώλης. Ο Μανώλης είναι, είπαμε, ο Μανώλης είναι ο αγαπημένος μου.
1: Ο Μανώλης είναι ο αγαπημένος μου. Και η Εμμανουέλα.
0: Ε?
1: Και η Εμμανουέλα σου αρέσει.
0: Να υπενθυμίσουμε τα έπιπλα Γαλάνη είναι και σήμερα μαζί μας. Γαλάνη in house λοιπόν. Μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και το σημαντικότερο, τιμές. Έτσι λοιπόν θα αλλάξετε το σπίτι σας και τη διάθεσή σας και θα γλιτώσετε και τη μουρμούρα σας. Τη μουρμούρα της.

0: Ο κύριος Ξενοθόπουλος τι είπε για τον κύριο Πολάκη, την κυρία Κωνσταντοπούλου?
1: Ο κύριος Ξενοθόπουλος για τον κύριο Πολάκη δεν είπε τίποτα.
0: Για τον κύριο Βαρουφάκη.
1: Για τον κύριο Βαρουφάκη είπε ότι δεν γίνεται να δηλώσουμε μετάνοια για το 15. Γι' αυτό που αποφασίσαμε το 15 και εμείς νομίζουμε ότι σώσαμε την Ελλάδα. Με την Τούμπα.
0: Ναι.
1: Με το δημοψήφισμα και την αλλαγή. Δεν γίνεται να δηλώσουμε μετάνοια γι' αυτό. Άρα δεν βλέπουμε με τον κύριο Βαρουφάκη να γίνεται κάτι. Με την κυρία Κωνσταντοπούλου είναι ένα πρόσωπο πηγενές κόμμα το οποίο είναι η Κωνσταντοπούλου, η ζωή. Άρα και καλά, έχει πει και πολλά για το ΣΥΡΙΖΑ η ζωή, έτσι. Δεν έχει πει μόνο για τον Τσίπρα, έχει πει γιατί αυτός είναι μεγάλος έρωτας.
0: Ναι.
1: Ο μεγαλύτερος είναι, έτσι. Μετά είναι η Κωνσταντοπούλου Γεωργιάδης.
0: Ναι.
1: Είναι Άξι. Κάτι που συμφωνούμε. Πρώτα είναι ο μεγάλος έρωτας Τσίπρα, Κωνσταντοπούλου, Κωνσταντοπούλου, Τσίπρα και μετά ο έρωτας Γεωργιάδη, Κωνσταντοπούλου, Κωνσταντοπούλου, Γεωργιάδη.
0: Εντάξει, βέβαια ο Τσίπρας την έκανε και πρόεδρο της Βουλής, έτσι.
1: Δηλαδή.
0: Όχι, τίποτα λέω, την έκανε και πρόεδρο της Βουλής.
1: Τα χαλά, τα χαλάσα.
0: Ναι, ρε.
1: Τα χαλά, τα χαλάσα.
0: Όχι, Θένος, εντάξει.
1: Τα χαλά, τα χαλάσα.
0: Αυτό.
1: Άρα μας είπε ότι ούτε με την κυρία Κωνσταντοπούλου βλέπει κάτι, δεν πρόλαβε γιατί ο άνθρωπος όντως έπρεπε να πάει στην Βουλή, δεν πρόλαβε να μας πει γιατί είναι, για το ότι απέμεινε και στην αριστερά. Γενικά στην αριστερά είναι ότι απέμεινε, έτσι.
0: Πολύ κερματισμένη είναι. Τι εννοεί ότι απέμεινε?
1: Ό,τι απέμεινε.
0: Είναι σε διαφορετικά κόμματα, δεν είναι ότι απέμεινε.
1: Ό,τι απέμεινε στο ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι απέμεινε στην αριστερά, ό,τι απέμεινε.
0: Ό,τι απέμεινε από πού?
1: Από την παλιά αριστερά.
0: Μα υπάρχουν, απλά είναι σε διαφορετικά κόμματα, δεν είναι όλοι μαζί.
1: Αυτό σου λέω το ότι απέμεινε.
0: Δεν είναι ότι απέμεινε, έχει απομείνει. Απλά δεν είναι σε ένα κόμμα.
1: Ό,τι. Έχει απομείνει. Δεν είπε ότι δεν έχει απομείνει. Ό,τι απέμεινε. Ό,τι απέμεινε. Μόνο σου είπε ότι ήταν 21 και γίνανε 20. Έτσι μου είπε.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι. Ό,τι απέμεινε.
0: Όχι, δεν είναι ότι απέμεινε. Έχει μείνει, σου λέω. Είναι σε άλλα κόμματα.
1: Πού έχει μείνει, πού?
0: Δεν είναι η Πλεύση, ο Βαρουφάκης, η Νέα Αριστερά. Τι είναι όλοι αυτοί?
1: Τι είναι όλοι αυτοί? Ό,τι απέμεινε.
0: Βάτε πάλι ό,τι απέμεινε.

0: Σήμερα έχουμε και την απολογία του 24χρονου για την μπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που κόστισε την ζωή της Βάγια Νέστορας, Νέστορα. Χθες προφυλακίστηκαν οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι. Και επίσης στην υπόθεση της Μαρφίν, η 46χρονη είναι υποκράτηση από τις Βρετανικές αρχές. Θα εκδοθεί στην χώρα μας, θα εκδοθεί στην Ελλάδα. Θα είναι στις Βρετανικές αρχές υποκράτηση μέχρι να εκδοθεί.
1: Το ζήτησε και μόνη της.
0: Ναι, το ζήτησε μόνη της. Και στην φυλακή έχουν οδηγηθεί και οι δύο 42χρονοι, οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι.
1: Να αλλάξουμε λίγο.
0: Για την ίδια υπόθεση.
1: Να αλλάξουμε λίγο και δυστυχώς έφυγε από τη ζωή η Μαροκοντού.
0: Ναι. Νοσηλευόταν τις τελευταίες μέρες.
1: Ναι. Αντιμετώπιζε με σοβαρά προβλήματα υγείας. Είχαμε και ένα θέμα με κάποιον που είχε μπει να μπει στο δωμάτιό της, αν θυμάστε.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Μια μεγάλη πρωταγωνίστρια του ελληνικού κινηματογράφου, του ελληνικού θεάτρου, που για πολλά χρόνια ήταν δίπλα μας και θα παραμείνει δίπλα μας. Καλό ταξίδι.
0: Καλημέρα στον Ηλία, καλημέρα και στον Σάκη. Ο Ηλίας λέει: καλημέρα παιδιά, αν στις εκλογές το Πασόκ είναι πιο χαμηλά από τον Τσίπρα, πιστεύει ότι ο Ανδουλάκης θα παραιτηθεί ή θα ξαναβάλει υποψήφιος? Δεν θα παραιτηθεί ο Ανδουλάκης αν είναι πιο κάτω τον Τσίπρα, θα τον παραιτήσουν τον Ανδουλάκη.
1: Εδώ αυτές οι...
0: Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό. Ο Ανδουλάκης δεν θα έχει ούτε μία μέρα όταν είναι τρίτος στις εκλογές.
1: Αυτές οι εκλογές έχουν την ιδιαιτερότητα. Αν ακούγατε την εκπομπή πιο νωρίς, ο Πάνος είπε: τι θα γίνει στη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη αν ο Μητσοτάκης χάσει πολύ από τον Αντώνη Σαμαρά και φτάσει στο 22-21%? Θα μείνει ο Μητσοτάκης στη θέση του? Πάντα είναι η ερώτηση, δεν είναι?
0: Ναι, είναι ερώτηση αυτό.
1: Ωραία. Πάμε δεύτερο. Τι θα γίνει με το Πασόκ αν το Πασόκ βγει τρίτο, τέταρτο? Εγώ κάνω την ερώτηση. Αν το Πασόκ αλλάξει τα πάντα και βγει δεύτερο, με 15 μονάδες διαφορά από τον Μητσοτάκη. Πες ότι εγώ βάζω όλες τις προϋποθέσεις. Τι θα κάνει ο Ανδρουλάκης με τη Βελόνα, με το τι σημαίνει επιτυχία του Δούκα, με το ότι είναι μία ψήφο πρώτη? Εγώ σου λέω ότι περνάει δεύτερο και έχει 15 βαθμούς διαφορά από την Νέα Δημοκρατία. 15 μονάδες. Τι θα είναι ο Ανδρουλάκης? Επίσης, πες ότι ο Τσίπρας βγαίνει τρίτος. Θα παραμείνει και θα πει ότι εγώ θα πάω να γίνω δεύτερος στις επόμενες? Γιατί και ο ίδιος είπε ότι θέλω να κυβερνήσω τώρα. Άρα, ούτε ο Μητσοτάκης μπορεί να αισθάνεται την απόλυτη ασφάλεια. Ούτε ο Ανδρουλάκης φυσικά δεν έχει καμία ασφάλεια. Ούτε ο Τσίπρα δεν έχει καμία ασφάλεια. Δηλαδή, και οι τρεις κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Αν λοιπόν υποθέσουμε ότι όταν πάμε να ψηφίσουμε στις εκλογές μπορούμε να αλλάξουν τα πάντα, γι' αυτό είπαμε, βάζουμε συνέχεια οι εκλογές αυτές είναι μουγκές, Παπαγιανόπουλος, Γκούρτσος, αν θυμάστε την ταινία. Και οι τρεις δεν έχουν την απόλυτη ασφάλεια ότι μετά τις εκλογές όλα καλά και συνεχίζουμε με την καρέκλα μας μαζί. Τρίζει η καρέκλα. Και στον πρώτο, και στον όποιον είναι δεύτερο, και στον όποιον είναι τρίτος.
0: Με την μόνη διαφορά ότι στη Νέα Δημοκρατία και στο Πασόκ υπάρχουν ήδη δελφίνοι, στην Ελλάς δεν υπάρχει δελφίνη, γιατί είναι το δημιούργημα αυτή τη στιγμή του Τσίπρα. Οπότε δεν ξέρω πόσο εύκολα μπορεί να αμφισβητηθεί.
1: Ποιο?
0: Δεν λέω ότι δεν θα αμφισβητηθεί από τον κόσμο. Από το κόμμα του. Ποιο θα πει ότι τώρα φύγει για να λάβω εγώ?
1: Δεν θα υπάρξει.
0: Ενώ στο Πασόκ μπορεί πολύ εύκολα να γίνει αυτό.
1: Δεν θα υπάρξει φύγη. Ναι, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο είναι 100 χρόνια. Το Πασόκ είναι
0: αυτό,
1: ένα κόμμα,
0: ναι,
1: το οποίο είναι αντίστοιχο. Κάτι ναι, αντίστοιχο. Και ενώ η Ελλάς, όπως με έβαλε να τη λέω, είναι κάτι το οποίο δημιουργήθηκε από τον Τσίπρα. Τώρα, ναι, είναι το ότι αν δημιουργηθεί και αποτύχει, θα συνεχίσει να υπάρχει? Άρα λοιπόν και οι τρεις είναι μετά τις κάλπες για το τι θα γίνει. Και οι τρεις. Και η Νέα Δημοκρατία μέσω αρχηγού, για αρχηγό, και το Πασόκ για αρχηγό, και το κόμμα του Τσίπρα για κόμμα γενικώς. Και σίγουρα έχεις δίκιο, δεν μπορεί να υπάρξει Ελλάς χωρίς Τσίπρα. Το θέμα είναι θα υπάρχει γενικώς η Ελλάδα.

0: Εν τω μεταξύ, με αυτές τις συναντήσεις της Νέας Δημοκρατίας, τι γίνεται? Όλο συχνά πυκνά συναντιούνται διάφοροι σε κάποια στέκια. Ξέρεις, αυτές τις συναντήσεις του κυρίου Μηταράκη που κάνει σε ένα, ένα μαγαζί στο Ψυχικό.
1: Ποιοι της Νέας Δημοκρατίας?
0: Τι ποιοι?
1: Ποιοι της Νέας Δημοκρατίας με ποιους της Νέας Δημοκρατίας?
0: Κάποιοι της Νέας Δημοκρατίας.
1: Με ποιους της Νέας Δημοκρατίας?
0: Μεταξύ τους.
1: Κάτσε, γιατί εδώ έχουν πλακεί. Θα πρέπει να μου
0: μεταξύ του ο κ. Μηταράκης κάνει συχνά πυκνά κάποιες συναντήσεις στο Ψυχικό σε ένα μαγαζί γνωστό.
1: Ναι, και μαζεύει
0: και καλεί διάφορους συναδέλφους
1: και
0: μαζεύει και πολύ κόσμο και τα λένε.
1: Ναι, ωραία.
0: Αυτό και έγινε και τώρα άλλη μία.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω. Και γίνονται στη Νέα Δημοκρατία γίνονται κάποιες συναντήσεις.
1: Και έχει ωραίο αβοκάντο αυτό το μαγαζί.
0: Δεν έχω αβοκάντο, δεν έχω. Έχω πάει, αλλά δεν ξέρω.
1: Ωραίο αβοκάντο, ωραίο αβοκάντο.
0: Τι αβοκάντο, μου αρέσει, πάει πάρει αβοκάντο.
1: Ξέρω εγώ τι σου λέω, έχει και ωραίο αβοκάντο. Λοιπόν,
0: ποιοι
1: της Νέας Δημοκρατίας? Και μόλις το είπαμε, η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, ναι, όλοι λένε αρχηγός, μάλιστα πάμε για τις εκλογές. Εγώ σου λέω ότι παίρνουν τις εκλογές και όλα χαλά και όλα τέλεια. Εγώ σου λέω ότι φτάνουν σε ένα υψηλό επίπεδο και πάμε για το δεύτερο κομμάτι των εκλογών. Όλα καλά, όλα τέλεια. Αλλά αν πάμε στην βερσιόν που λες εσύ, πού είναι τα όλα καλά, τα όλα τα τέλεια?
0: Ποια είναι η βερσιόν, το κάτω, κάτω από 25?
1: Κάτω από 25.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεύτερο. Δημοσκοπικά δεν φαίνονται αυτά. Ούτε για το κομμάτι που λέγεται Νέα Δημοκρατία, ούτε για την Ελλάδα φαίνεται δημοσκοπικά αυτά που είπα εγώ πριν. Μόνο για το Πασόκ φαίνεται δημοσκοπικά αυτό που είπες εσύ. Παρ' όλα αυτά όμως, πάμε τώρα. Στο 25, στο 26, στο 27, στο 28, στο 29 της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρεις, δεν είναι τόσοι βουλευτές που μπαίνουν όλοι. Δεν περνάμε όλοι. Εντάξει.
0: Προφανώς.
1: Κάποιοι μόνο μόξο.
0: Μένουν να παίξουν πολύ.
1: Άρα λοιπόν δεν πρέπει να κάνουμε, χάσουμε την καρέκλα μας.
0: Και τι να κάνουν, δηλαδή?
1: Συζητήσεις, συναντήσεις, τα τσιμιτζικό, τα βρούμε.
0: Η συζήτηση θα τους δώσει έδρα. Πώς θα τους δώσει έδρα η συζήτηση?
1: Το αβοκάντο πηγαίνει με λευκό κρασί.
0: Ναι, ωραία, σε συμφωνώ.
1: Στο διπλανό τραπεζάκι και θα ακούσει την όλη κουβέντα.
0: Ναι. Τι να συζητάνε, δηλαδή, με άλλο κόμμα?
1: Όχι, δεν συζητάνε με άλλο κόμμα. Συζητούν
0: για πώς θα μεγαλώσουν το ποσοστό τους.
1: Περίπου αυτό.
0: Μάλιστα. Ο Σάκης, ο οποίος λέει δώσε χειροκρότημα για όλους τους αρχηγούς.
1: Όταν λέμε αρχηγούς,
0: πολιτικούς.

0: Λοιπόν, παιδιά, συνεχίζετε, με συγχωρείτε, να στέλνετε για την Άξο. Και όταν μιλάμε για Άξο, μιλάμε για Άξιαν Collection. Δηλαδή, η απόλυτη κλειδί. Η απόλυτη κλειδί του νησιού. Φαγητό στο Αμούρ στην παραλία της Αγίας Άννας. Το γνωστό, όσους έχουν πάει, beach bar resto που θα μας φιλοξενήσει. Τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις. Όνειρο ζωής να μείνει σε ένα τέτοιο κατάλημα, αυτές τις δύο μερούλες. Δεν μπορούμε όλοι. Δηλαδή, φαντάζομαι πάνω εγώ και εσύ να δώσουμε 6-7 εκατοστάρια την βραδιά για να μείνουμε. Δεν είναι το καλύτερο, το εύκολό μας.
1: Ναι.
0: Δεν είναι το εύκολό μας. Αλλά καλό θα ήταν
1: να, βραδιά,
0: μην,
1: ναι,
0: να μην δώσουμε το δώρο και να πασί.
1: Ναι.
0: Που είσαι και πιο νέος και έχεις και ορμές και έχεις και. Το, τι να πάει ο παππούς τώρα. Λοιπόν, για όσους
1: είμαι και σε ηλικία παντριάς, γιατί εκεί το πας.
0: Είσαι και σε ηλικία γάμου.
1: Είμαι και σε ηλικία γάμου.
0: Λοιπόν.
1: Ωραία τάκα αυτή. Τη λέγανε παλιά. Είμαι και σε ηλικία γάμου.
0: Συνήθως τη λέγανε για τα κορίτσια. Ότι
1: αυτό, ναι, ναι. Γάμου.
0: Λοιπόν, και για όσους δεν πάτε εκεί, θα πάτε μέχρι, σας λέω, την Εύβοια, όχι τη Βόρεια που θα πάει, που είναι ο Πρωθυπουργός, θα πάει τώρα, δεν ξέρω, κάπου εκεί. Θα πάτε στην Κεντρική, θα πάτε στη Χιλιαδού να κάνετε μπάνιο, εκπληκτική παραλία, πραγματικά εκπληκτική παραλία, και στην επιστροφή σταματάτε στη στενή Ευβοίας και δίπλα στο ποτάμι, πάνω στο ποτάμι, είναι ο διάσημος Κισός, που εκεί 4 άτομα θα έχετε γεύμα ή δείπνο, ό,τι θέτε. Άρα λοιπόν 6939-943-943 για να πάτε Νάξο, για να πάτε στενή Ευβοίας.
1: Ωραία.
0: Και όλα αυτά τα κανονίζει ο κυβερνητικός Πάνος Πουλαράς.
1: Είμαι κυβερνητικός, αλήθεια αυτό, με την, μετά, με την κάθε κυβέρνηση.
0: Και μετά.
1: Γιατί είμαι με τη χώρα.
0: Και μετά.
1: Πάμε, προχώρα, μην το σχολιάσεις. Μπορώ να στο αναλύσω αυτό, αλλά ναι, είμαι πάντα με την κάθε κυβέρνηση και δεν το λέω για πλάκα.
0: Ναι, και είμαι με τη χώρα.
1: Ναι, γιατί το καλό τη κυβέρνηση είναι το καλό τη χώρα, το καλό των πολιτών. Είμαι πάντα. Δεν είμαι από αυτού δηλαδή που να έχω αιμονή και να ξαπολύει σπηρά απλά επειδή δεν γουστάρει την κυβέρνηση ή σε άλλο κόμμα.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ είμαι πάντα με την κυβέρνηση.
0: Συμφωνώ στο κομμάτι τη εξωτερική, ειδικά πολιτική, που διάφοροι ας πούμε ασκούν κριτικέ, οι οποίε ακούγονται παντού επειδή απλά δεν είναι κυβέρνηση, όταν δεν είναι κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά.
1: Και ο Σάκης δηλαδή, έρθε και λέει: Νάξος, γιατί... πάμε μαζί με τον Πάνο. Πάμε μαζί, φίλε Πάνο, ορίστε. Άμα κερδίσει ο Σάκης που, που θα, δεν ξέρω τώρα, μπορεί και να κερδίσει έτσι όπως το θέτει.
0: Έτσι όπως το θέτει. Λοιπόν, okay, δεν μου είπες όταν λες δηλαδή για την Ελλάδα, ρε, αυτό
1: για
0: μπορεί,
1: την Ελλάδα άλλος.
0: Ναι, λες, μπορεί να έχουμε έτσι για το καλό αυτού του τόπου καμιά αγκαλιά Μητσοτάκη Σαμαρά μετά τις εκλογές. Δηλαδή αυτό, αυτό υπονοείς.
1: Όχι, δεν μου πέρασε τώρα το μυαλό.
0: Δεν σου πέρασε το μυαλό.
1: Αλλά ναι, δεν το βρίσκω ότι είναι απίθανο σενάριο. Βέβαια η κόκκινη γραμμή θα είναι ότι δεν θα είναι ο Μητσοτάκης
0: πρωθυπουργός. Πόσα αγκαλιά Μητσοτάκης
1: θα είναι. Δεν θα είναι σε οποιαδήποτε συνεργασία. Η εκτίμηση δική μου είναι το οποιοδήποτε κόμμα θα πει ότι δεν θέλουμε να είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Έτσι ώστε να παρουσιάσει. Γιατί
0: βάζεις και το Πασόκ στο οποιοδήποτε κόμμα.
1: Ναι, γιατί θα
0: νομίζω δεν βάζεις άλλο.
1: Ναι, γιατί θα στιγματιστεί από τη συνεργασία το οποιοδήποτε κόμμα, το ότι πήγες με τη Νέα Δημοκρατία. Οπότε θα θέλει να παρουσιάσει ως νίκη του ότι έχω διώξει τον Μητσοτάκη. Ναι, αλλά διώξει τον Μητσοτάκη. Και γι' αυτό το λόγο, άμα παρατηρήσουμε, τα περισσότερα κόμματα δεν εξαπολύουν κριτική στη Νέα Δημοκρατία γενικότερα. Λένε συνέχεια για το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη.
0: Πάλι καλά που δεν
1: βρίσκεται. Και τελευταία είδηση, πριν πάμε στη διάλειμμα, έχουμε λίγα δευτερόλεπτα γιατί μας ήρθε τώρα. Παραιτήθηκε από την θέση του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ο Φίβος Τσικλιάς. Ο οποίος είπε: δεν μπορώ να συμμετέσχω σε αυτές τις εικόνες ευτελισμού. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι και επιστρέφουμε.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 10.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν.

0: φτάνει. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
1: Τι είναι, βρε.
0: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
1: Τι είναι, βρε.
0: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
1: Έφτιαξα.
0: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
2: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
3: Η ώρα είναι 10.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
5: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Σε προχωρημένες επαφές με τη Σεβίλη για την απόκτηση του όσου βρίσκεται ο Ολυμπιακός, που προχωράει και την υπόθεση του Μανώλη Σάλιακα. Οι Ερυθρόλευκοι πιέζουν για την μεταγραφή του Ορλάντο Χίλ, που προορίζεται για θέση βασικού σε περίπτωση που αποχωρήσει ο Κωνσταντής Τζολάκης. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Αθήνα για λογαριασμό των Πειραιωτών ο Ζόλεροκ. Η κιτρινομαύρη βάφτηκε η πλατεία Μαντό Μαυρογένου στην Πάρου με δεκάδες φίλους της ΑΕΚ να υποδέχονται το τρόπαιο του πρωταθλήματος της Ένωσης. Εκτός αποστολής για το σημερινό φιλικό του Παναθηναϊκού με τη Rapid Βιέννης, βρέθηκε ο Ντάβιντε Καλάμπρια λόγω ενοχλήσεων στον έξω μηνίσκο. Σε αυτήν συμπεριλήφθηκαν οι Σταύρος Ιωάννου και Άγγελος Βίντρα που προέρχονται από την ΚΑΠΑ19 Τριφυλιού. Για εμπλοκή του Προέδρου του ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη στη διοίκηση της Ροστόφ, κάνει λόγο ο Ρώσος δημοσιογράφος Ιβάν Καρπόφ. Ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας για τον Ατρόμητο που ανακοίνωσε την απόκτηση του Χόρντουρ Μάγκουσον. Ο Ισλανδός τόπερ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Περιστεριώτες. Η Σαμπτόρια είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 32χρονου διεθνούς τόπερ Μπάμπη Λικογιάννη, η οποία προσφέρει συμβόλαιο διαρκείας 1+1 έτη σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα. Η Ισπανία επικράτησε 2-0 της Γαλλίας στον πρώτο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης. Τα γκόλ για τους Ρόχας σημείωσαν ο Γιάρ Θάμπαλ στο 22 με εκτέλεση πέναλτι και Πέδρο Πόρο στο 58. Ο Στέφανο Τσιπάς επικράτησε 2-0 σε του Περουβιανού Ιγνάτσιο Μπούς νούμερο 33 στην παγκόσμια κατάταξη και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του τουρνουά στο Γκστάτ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Να πάτε σε πόλη, σε χωριά, σε καφενεία, σε καφετέρια, να πείσετε τον κόσμο. Να πείσετε τον λαό ότι η οικονομία μας πηγαίνει καλά. Η υγεία πηγαίνει καλά. Η παιδεία πηγαίνει καλά. Εθελοί. Το κοινωνικό κράτος πηγαίνει καλά. Ούξεις.
1: Αν τους πούμε όλα αυτά τα καλά, θα καταλάβουν ότι τους κοροϊδεύουμε και θα μας δίνουνε.
0: 20 χρόνια δεν το έχουν καταλάβει, θα το καταλάβουν τώρα.

0: Καλημέρα σας και πάλι, κύριε Πάνο.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Επειδή δεν το...
1: Τελευταία ώρα.
0: Δεν το πολύ κατάλαβα.
1: Ποιο?
0: Αυτό το...
1: Αυτό που ακούστηκε τώρα.
0: Σωτήρης Μουστακάς.
1: Ναι, ναι.
0: Αείμνηστος. Πριν καμία εικοσαριά χρονιά.
1: Κάπου εκεί είναι.
0: Κάπου εκεί, έτσι.
1: Ναι. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς, αλλά 20 χρόνια θα είναι σίγουρα.
0: 15,
1: ας πούμε. Όχι, και πάνω από 20 μπορεί να είναι.
0: Να το ξανακούσουμε, γίνεται. Νομίζω ότι ήταν για σήμερα αυτό.
1: Είναι το ίδιο με το σήμερα, είναι. Δηλαδή, κάτσε να ακούσουμε και θα το πούμε.
0: Οι περιοδίες που πάμε τώρα, δηλαδή που δεν είναι προεκλογικές.
1: Αυτό.
0: Για να το ξανακούσουμε.
1: Κάτσε, πρόεδρε, θα φάμε ξύλο.
0: Για να το.
2: Καφενεία, σε καφετέρια, να πείσετε τον κόσμο. Να πείσετε τον λαό ότι η οικονομία μας πηγαίνει καλά. Η υγεία πηγαίνει καλά. Η παιδεία πηγαίνει καλά. Δεν θέλω ου. Το κοινωνικό κράτος πηγαίνει καλά. Ούξεις.
3: Αν τους πούμε όλα αυτά τα καλά, θα καταλάβουν ότι τους κοροϊδεύουμε και θα μας δίνουνε.
2: 20 χρόνια δεν το έχουν καταλάβει, θα το καταλάβουν τώρα.
0: Λοιπόν, η οικονομία πάει καλά.
1: Ναι.
0: Η υγεία πάει καλά.
1: Ναι.
0: Το κοινωνικό κράτος πάει καλά.
1: Ναι, έχουμε πας.
0: Η παιδεία πάει καλά.
1: Ναι.
0: Τι 20 χρόνια.
1: Τα ίδια, τα ίδια πράγματα δεν είναι. Δεν έχει αλλάξει και κάτι για το νομίζω.
0: Α, δεν έχει αλλάξει κάτι.
1: Όχι.
0: Άρα τώρα, συγγνώμη, αυτή είναι μία πρόταση στον Πρωθυπουργό και στις δύο αξιωματικές, στην αξιωματική αντιπολίτευση και στην τρίτη αντιπολίτευση που έρχεται.
1: Ναι.
0: Να το πάρουν ως βίντεο και να το παίζουν στις βόλτες τους.
1: Ναι.
0: Να μην παίζουν κάτι άλλο. Αυτή δεν είναι τα τελευταία 20 χρόνια.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Όποιος θέλετε, βάλτε στη σειρά μετά τις εκλογές. Και ο πρώτος και ο δεύτερος και ο τρίτος, όποιος θέλετε στη σειρά μετά τις εκλογές, να παίζουν αυτό το βίντεο. Ότι τα τελευταία 20 χρόνια που είναι αυτή, αυτή δεν είναι, έχουμε αυτό. Περιμένετε να αλλάξει κάτι? Δεν ξέρω. 6939-943-943. Τι πιστεύετε ότι θα αλλάξει μετά τα 20 αυτά χρόνια που ήταν 20 χρόνια πριν από τα 15? Σωστά, κύριε Μπερναρά. Ήταν 20 χρόνια πριν τα 15 που το λέει ο Σωτήρης Μουστάκας.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν πάμε και λέμε ότι εμείς αυτά τα τελευταία 20 χρόνια αυτό που ακούσατε. Ότι η οικονομία πάει καλά, η υγεία πάει καλά, η παιδεία πάει καλά, το κοινωνικό κράτος πάει καλά. Και ποιοι μας κυβέρνησαν αυτά τα τελευταία 20 χρόνια τώρα, αυτά που ζούμε τώρα, που πηγαίνουμε στις εκλογές. Που δεν έχουμε εκλογές τώρα, θα έχουμε του χρόνου. Έτσι δεν είναι?
1: Του χρόνου, σε λίγους μήνες.
0: Του χρόνου δεν είναι. Πόσο έχουμε,
1: χρόνο. Αν είναι το 27, εντάξει, του χρόνου. Άμα το πει έτσι.
0: Άρα,
1: εντάξει, όταν λες του χρόνου, νομίζεις ότι είναι πολύ μακριά.
0: Του χρόνου, αλλά είναι το 27. Δεν είναι του χρόνου.
1: Είναι του χρόνου, ναι.
0: Ωραία, τι λίγους μήνες. Είναι του χρόνου.
1: Σε κάποιους μήνες.
0: Ναι, αλλά είναι του χρόνου.
1: Ρε παιδάκι μου, καλημέρα Λευτέρη. Καλημέρα Λευτέρη, θα βρούμε άκρη. Καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα στον άλλο Γιάννη. Συνεχίζετε να στέλνετε και τα μηνύματά σας, να συμμετάσχετε, να δηλώσετε συμμετοχή για τα ταξίδια. Δώρο στην Νάξο. Να το πούμε άλλη μια φορά. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection. Στην Νάξο είναι το πεντάστερο, το απόλυτο πεντάστερο, με βίλες και σουίτες κυκλαδίτικου στυλ και θέα καταπληκτική στο Αιγαίο. Και φαγητό έχουμε στο Αμούρ, στην παραλία της Αγίας Άννας. Η Αγία Άννα στην Άξο, για όσους έχετε πάει, είναι μία από τις πιο ωραίες παραλίες του νησιού και νομίζω είναι και από τις πιο ωραίες παραλίες των Κυκλάδων γενικότερα. Στέλνετε λοιπόν στο 6939-943-943 τη λέξη Νάξος και μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση, η οποία θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου, την άλλη Παρασκευή δηλαδή, σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και επίσης δεύτερο δώρο, το οποίο κουράστηκα εγώ, θα το πει ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Λοιπόν, όσοι δεν κερδίσουμε και πάμε μέχρι την Άξο, θα πάμε μέχρι την Χιλιαβού, την κεντρική Εύβοια, Αιγαίο πάλι. Θα κάνουμε ένα εκπληκτικό μπάνιο σε μία από τις καλύτερες παραλίες του νησιού, αν όχι η καλύτερη. Και στην επιστροφή, στη στενή Εύβοια, σε αυτό το εκπληκτικό χωριό, να κάνετε και βόλτες, παιδιά, στα πλακόστρωτα του χωριού, έτσι μέσα στο πλακόστρωτο. Να πιείτε, να πάρετε νερό από τις βρύσες που τρέχουν. Έχει καταπληκτικό νερό. Καταπληκτικό νερό. Και μπορείς και να λουστείς, κύριε Πουλναρά, με αυτό. Και κάνεις αναφορά
1: στο μαγείο. Θα πάω για φαγητό, βόλτα και θα λουστώ.
0: Ποιος θα πάρει, να το πάρεις μαζί σου για να λουστεί.
1: Θα πάρω το νερό μαζί μου και θα λουστώ σπίτι.
0: Α, μπουκαλάκι.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Εγώ ξέρω ότι θα κάνεις ωραίο, θα κάνεις ωραίο μαλλί γιατί είσαι για το γάμο. Ξέρεις, όταν τα φορέσουμε τα καμπριάτικα, θα έχουμε και ωραίο μαλλί.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, στο διάσημο Κισό, πραγματικά διάσημος Κισός, πάνω στο ποτάμι, γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, φροντίζει ο κύριος Μπουρναράς, όταν θα ερωτηθείτε, πήγατε διακοπές, βγαίνετε, πάτε εκδρομές, τρώτε έξω, θα πείτε ναι, διότι ο κύριος Μπουρναράς και ο Ελλάδα 943 το κανόνισε και πήγατε.
1: Ναι, πήγατε για λούσιμο. Λοιπόν, παρετήθηκε, ορκίστηκε. Η Μυρτώ Κοροβέση. Η Μυρτώ Κοροβέση προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πλέον είναι στο κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασελάκη. Πήρε τη θέση του Γιώργου Καραμέρου που είχε παραιτηθεί πριν από λίγες ημέρες από τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πήρε τη θέση
1: ο επόμενος ήταν ο κύριος Σπύρτζης, αλλά ο ίδιος δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στις όλες διαδικασίες ή να παίξει την πολιτική. Ο επόμενος τρίτος ήταν ο Αθανασίου, ο οποίος.
0: Δυστυχώς.
1: Δεν είναι στην ζωή πλέον, δυστυχώς. Έφυγε πριν κάποιες μέρες και αυτός. Τέταρτη, η Μυρτώ Κοροβέση, η οποία ορκίστηκε λίγο πριν βουλευτής Ανατολικής Αττικής με θρησκευτικό όρκο και πλέον παίρνει την έδρα. Είναι αντιπρόεδρος στο κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο η Μυρτώ Κοροβέση.
0: Εγώ βάζω και το ότι παλιά λέγαμε ορκίστηκε. Okay, τώρα πρέπει να λέμε και με τι όρκο.
1: Αλήθεια είναι αυτό, γιατί υπάρχουν.
0: Παλιά κάποιοι... δεν το είχαμε αυτό. Λέγαμε ορκίστηκε.
1: Ναι, ήταν, ήταν μόνο θρησκευτικός. Ναι. Τώρα υπάρχει και ο πολιτικός όρκος. Ο Λάμπης τίποτα δεν θα αλλάξει. Δυστυχώς στην Ελλάδα το σύνδρομο της Στοκχόλμης καλά κρατεί. Καλημέρα σας από Κύθνο. Ωραία είναι η Κύθνος.
0: Τα θερμιά είναι υπέροχα. Υπέροχα. Δηλαδή.
1: Η Κύθνος ξέρεις τι έχει πολλούς περιστεριώτες. Το γνωρίζω εγώ.
0: Γνωρίζω ότι έχει γενικά δυτική Αθήνα.
1: Έχει περιστεριώτες.
0: Γιατί ξέρω και Γαλλιώτες εγώ.
1: Έχουν πολλοί οι οποίοι έχουν στο Περιστέρι μαγαζιά. Οι ίδιοι που είναι μαζί.
0: Εστίασης,
1: ναι, καφέ, μπαράκι.
0: Εγώ ξέρω και για Εγάλαιο.
1: Έχουν ανοίξει στην Κύθνο.
0: Εγώ ξέρω και για Εγάλαιο. Πες μας, ξέρεις Εγάλαιο και Περιστέρι.
1: Και την καλημέρα μας και στον Διαμαντή, ο οποίος μας μεταφέρει την είδηση, την οποία την είπαμε και εμείς νωρίτερα, την είπε ο Γιώργος. Καλημέρα, παιδιά, λέει. Πέθανε η Μάρο Κοντού. Κρίμα, λέει ο Γιώργος. Ο Διαμαντής το λέει το κρίμα.
0: Καλά, και ο Γιώργος το πει.
1: Και ο Γιώργος, ναι.
0: Λοιπόν, και επειδή είπαμε μέσα στα δώρα που δίνει ο Μπουρναράς για να ερωτηθείτε μετά και να πείτε πήγα διακοπές, πήγα εκδρομές, έφαγα και όξο, όλα αυτά τα κανονίζει ο φιλοκυβερνητικός Μπουρναράς,
1: ναι.
0: Οπότε θα βγει μικρότερο το ποσοστό του δεν πήγα διακοπές, του δεν πήγα εκδρομές του, και μέσα στο δεύτερο δώρο είναι και στην Εύβοια.
1: Ναι.
0: Ωραία. Δεν πάμε και μια Χαλκίδα, μια Εύβοια και εμείς, μια και πάει και πρωθυπουργός.
1: Ναι,
0: ο πρωθυπουργός πάει βόρεια.
1: Ναι.
0: Κοίτα, όλα αυτά τα ταξίδια.
1: Με αυτοκίνητο δεν πηγαίνει, γιατί
0: δεν έχει αεροδρόμιο.
1: Μειώθηκαν κατά 10 λεπτά η βενζίνη και κατά 5 λεπτά το πετρέλαιο, και τώρα είναι ευκαιρία να κάνεις βόλτα.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν μειώθηκαν.
1: Μείωσε
0: ο πρωθυπουργός κατά 10 λεπτά τη βενζίνη που φτάνει 2,50.
1: Εδώ φαίνεται ποιος είναι κυβερνητικός, γιατί εγώ το λέω ως γενικότερο μέτρο και εσύ προσπαθείς να το προσωποποιήσεις. Ότι ο πρωθυπουργός το έκανε.
0: Δεν το προσωποποιείς. Μόνο του βγήκε και το είπε. Ο ίδιος. 10 λεπτά. Αλλά δεν μας είπε σε ποια βενζίνη.
1: Δηλαδή, πόσο βενζίνη, θα είναι η τιμή, δηλαδή.
0: Δηλαδή, αν η βενζίνη φτάσει στο 2,50, ο πρωθυπουργός είπε 2,40. Αν είναι στο 2,20, ο πρωθυπουργός λέει στο 2,10. Δεν μας είπε από ποια τιμή. Εμείς όμως πάμε Εύβοια και πραγματικά ο Τάσος ο γιατράς που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τάσο, μιλάμε στον Ενικό. Είμαστε φίλοι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία που μου κάνετε για μια φορά.
0: Λοιπόν, να μας πεις όμως τι κάνετε εκεί στην Εύβοια, τι κάνει η εστίαση, τι 306, τι 306, κάνω λάθος τον αριθμό, τον λέω καλά, βοήθησέ μας.
4: Να σας βοηθήσω. Λοιπόν, σήμερα στην εστίαση με τη συνεργασία του τοπικού σωματείου του ξένιου ΖΕΦΣ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεατρικών και Συναφών Επαγγελμάτων, εγκαινιάζει ένα κύκλο εκδηλώσεων που θα πάει σε όλη την Ελλάδα, το Εστίαση 360. Τι είναι το Εστίαση 360? Το Εστίαση 360 είναι μια ολιστική προσέγγιση σχετικά με τα θέματα που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την εστίαση και τις απαντήσεις που αναζητά από, από τα κόμματα και από τους φορείς γενικότερα, σχετικά με τα προβλήματα τα οποία έχει, προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει κυρίως στις τελευταίες κρίσεις. Από το 2010 αντιμετώπισε και τρία μνημόνια και μία ενεργειακή και μία πανδημική και αντιμετωπίζει για ακόμα ένα πολύ μεγάλο διάστημα την υπερφορολόγηση με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα, ξεκινάμε από την Χαλκίδα.
4: Ξεκινάμε από την Χαλκίδα. Σήμερα στις 7 στην αίθουσα του επιμελητηρίου. Το Επιμελητήριο Εύβοια στηρίζει την εκδήλωση. Υπάρχουν προσκεκλημένοι από τα κόμματα τα κοινοβουλευτικά και η κυρία Μαρία Σαμολαδά θα συντονίσει ένα έτσι, όχι άτυπο, ένα τυπικό debate εστίασης και μόνο, με θεματικές ενότητες που περιλαμβάνουν τη φορολογία, περιλαμβάνουν τις εργασιακές σχέσεις στον κλάδο της εστίασης, αλλά και την πολυνομία που έχει το επιχειρήν στην εστίαση.
0: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι εσείς που ασχολείστε με την εστίαση είστε απατεώνες, το λέει και η αυτή η κυβέρνηση και η προηγούμενη κυβέρνηση. Δεύτερον, να πούμε ότι δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει ενίκιο, διότι και να πληρώνετε και να μην πληρώνετε ενίκιο είναι το ίδιο. Όποιος δεν έχει δικό του μαγαζί, εγώ πιστεύω ότι θα κλείσει. Τρίτον, το ότι φιλοξενείτε και έχετε και πληρώνετε προσωπικό και ασφαλιστικά δεν πειράζει, καλά κάνετε τι πρέπει να κάνετε. Έχετε από πουθενά βοήθεια?
4: Όχι μόνο δεν υπάρχει βοήθεια, αλλά ουσιαστικά τα τελευταίες, αν πούμε και οριοθετήσουμε το πριν την κρίση των μνημονίων και μετά την κρίση των μνημονίων, ουσιαστικά υπάρχει ένα περιβάλλον το οποίο διαχρονικά οι κυβερνήσεις από το 2010 κυρίως και ύστερα έχουν στοχοποιήσει τον κλάδο. Και θα εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ. Υπάρχει ένα διάστημα το οποίο το ΦΠΑ στην εστίαση, ας πούμε, ένα κύριο χαρακτηριστικό της δραστηριότητας της δικής μας, ήταν σε μονοψήφιο ή σε πολύ χαμηλό ΦΠΑ. Από το πρώτο μνημόνιο κιόλας, η απόφαση τότε της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου αποφάσισε το ΦΠΑ στην εστίαση να πάει στο 23%. Ουσιαστικά μιλάμε για το 1 τέταρτο της τιμής. Κατά τη διάρκεια των μνημονίων συντηρήθηκε αυτό το υψηλό ποσοστό ΦΠΑ, εκτός από μια περίοδο. Ήταν η περίοδο που ο Αντώνης Σαμαράς στο δεύτερο μνημόνιο πήρε μια μονομερή απόφαση τότε να μειώσει το ΦΠΑ θεωρώντας ότι θα έχει περισσότερα έσοδα από τους φόρους. Κάτι το οποίο και συνέβη και πέτυχε και μάλιστα το 2019 ο Κυριάκος Μητσοτάκης το ανέλυε ως μια καλή πρακτική φορολογικής πολιτικής. Μειώνουμε τους φόρους και έχουμε περισσότερα έσοδα. Τι είδαμε όμως από το 2019 και μετά? Είδαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επαναφέρει το ΦΠΑ στο 24%. Σήμερα η εστίαση που μιλάμε έχει μνημονιακό ΦΠΑ και μάλιστα μια σειρά φόροι, όπως είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στον καφέ, ο οποίος μπήκε το 2018 στο τρίτο μνημόνιο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, παραμένει μέχρι και σήμερα υπεραποδίδοντας φόρος. Θα δώσω μια τάξη μεγέθους. Περίπου ένα δις από το 2018 μέχρι και το 2024 έχει αποδώσει ο συγκεκριμένος φόρος. Καταλαβαίνετε λοιπόν, γιατί θα έχω πάρα πολλά στοιχεία να σας πω, αλλά νομίζω πιθανώς οι αριθμοί να μην ενδιαφέρουν τόσο πολύ τους τηλεθεατές όσο η ουσία. Η ουσία είναι ότι η εστίαση υπερφορολογείται, αντιμετωπίζεται ιδεολειπτικά όχι μόνο από την κυβέρνηση και από το σύνολο του πολιτικού κόσμου, αλλά πολλές φορές δεν ασχολείται πέρα από το να εισπράττει φόρους. Δεν ασχολείται για να λύσει θέματα τα οποία δεν έχουν κανένα δημοσιονομικό κόστος και αυτό δείχνει την χαλαρότητα, δείχνει πιθανώς τη στοχοποίηση για κάποιους απέναντι σε ένα κλάδο που τη στιγμή σήμερα που μιλάμε το 2016 είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης στη χώρα μετά το ελληνικό δημόσιο.
0: Μάλιστα. Μετά τη Χαλκίδα πού θα πάμε?
4: Υπάρχει αυτή τη στιγμή καταρχήν υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον από πάρα πολλές πόλεις στην ανατιχώρα για να καλύψει τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Θα δώσω την είδηση ότι σίγουρα θα γίνει μία εβδομάδα πριν από τα εγγένεια της ΔΕΣ στη Θεσσαλονίκη το εστίαση 360 και αναμένω ουσιαστικά να κλειδώσει και μία ημερομηνία είτε στη Λάρισα είτε στην Κρήτη λίγο πριν. Και φυσικά αμέσως μετά τη ΔΕΣ θα πάρουν σειρά και οι υπόλοιπες πόλεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: 360 λοιπόν.
0: 360. Τάσος Γιατράς, καλή αρχή. Ζηλεύουμε που είσαι στην Εύβοια. Τι να κάνουμε τώρα, δεν προλαβαίνουμε να έρθουμε.
4: Είναι υπέροχη η Χαλκίδα. Έχουμε υπέροχη φιλοξενία από το σωματείο Ξένιος Ζεύς. Ο Βασίλης Ευθυμίου, ο πρόεδρος, είναι ένας
0: άνθρωπος. Πολλά χαιρετίσματα στο Βασίλη.
4: Πάρα πολλά χρόνια στηρίζει τον κλάδο από κάθε, έτσι, από κάθε μετερίζη. Συμμετέχει συνδικαλιστικά και στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστίασης. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά.
0: Είπαμε χαιρετίσματα στο Βασίλη. Την καλημέρα μας και καλή επιτυχία και καλή αρχή.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, έφτασε, μιας και λέγαμε για την Εύβοια, έφτασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην περιοχή.
0: Έφτασε από τον δρόμο που
1: προσγειώθηκε,
0: είχε πει.
1: Περίμενε, προσγειώθηκε με ελικόπτερο.
0: Αν δεν πήγε από τον δρόμο που είχε φτιάξει μετά τις φωτιές. Γιατί όχι, είχε πάει, είχε πει, είχε φτιάξει τον δρόμο, τώρα δεν τον έχει φτιάξει. Δεν έχει γίνει δεν εθνική οδός εκεί που πορεύει.
1: Εγώ ξέρω ότι πήγε με ελικόπτερο.
0: Α, μήπως φτιάχνει το δρόμο που είχε φτιάξει τότε μετά τις φωτιές.
1: Μάλλον ήθελες να προσανατολίσεις για τον δρόμο ή δεν ξέρω.
0: Ναι, ο δρόμος που είχε φτιάξει, είχε πάει εκεί πάλι στη Βόρεια, στη Λίμνη, στην Αγία Άννα.
1: Δεν ξέρω, έχει φτιάξει
0: και
1: ο δρόμος.
0: Είχε πει ότι θα φτιάξει εθνική οδό από τη Χαλκίδα μέχρι εδώ.
1: Ή έχει τελειώσει ο δρόμος.
0: Οι φωτιές της Κίξης, ποτέ ήταν πριν πόσα χρόνια.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν έχει αρχίσει.
1: Μάλιστα.
0: Άρα μάλλον δεν έχει αρχίσει ή δεν έχει τελειώσει και γι' αυτό πήγε με ελικόπτερο.
1: Λοιπόν, πήγε με ελικόπτερο, προσγειώθηκε στο γήπεδο της Ιστιαίας και αυτή την ώρα επισκέπτεται το κέντρο υγείας Ιστιαίας.
0: Μάλιστα. Με διψό δηλαδή πήγε πρώτα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα πάρα πολύ σοβαρό γεγονός, το οποίο θα το ψάξουμε και θα το έχουμε και αύριο 100%. Δηλαδή, τι γίνεται, αυτό που γίνεται στην Κυψέλη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Μετροπόλικας σταμάτησε. Ο Μετροπόλικας σταμάτησε. Εδώ έχουν τεράστιο πρόβλημα. Σήμερα γίνεται, μπορεί και τώρα, αυτή τη στιγμή, σε Δημοτικό Συμβούλιο. Οι 20 τουλάχιστον πολυκατοικίες έχουν εμφανίσει προβλήματα. Δηλαδή, έχουν νερά στα υπόγεια. Οι πόρτες εκεί που ανοίγουν δεν κλείνουν. Και είναι από την πλατεία Κυψέλης ως την οδό Ευβοίας, μια και ήμασταν και στην Εύβοια. Οι κάτοικοι ετοιμάζουν το ομαδικό εξώδικο και ζητούν από το Δήμο Αθηναίων να παρέμβει απέναντι στο ελληνικό μετρό. Τα σπίτια έχουν πρόβλημα εδώ και 2 μήνες. Δεν ξέρω αν θυμάσαι ότι πριν λίγο, κάνα τρίμηνο, ίσως κάτι λιγότερο, ξαφνικά από μια αυλή έβγαζε τσιμέντο, υγρό τσιμέντο.
1: Ναι.
0: Και κλείσαν οι δρόμοι και ξαφνικά.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ήταν παλιά ταβέρνα. Τι ήταν?
0: Ναι, παλιά ταβέρνα κλειστή.
1: Παλιά ταβέρνα κλειστή, ναι.
0: Λοιπόν, εδώ υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα. Και πρέπει, και είπαμε, σήμερα είναι το Δημοτικό Συμβούλιο για αυτό το θέμα. Και ότι ετοιμάζουν οι κάτοικοι ομαδικά εξώδικα.
1: Ναι.
0: Και στο μετρό. Και δεν ξέρω τι θα κάνουν και με το Δήμο. Περιμένουν απαντήσεις από το Δήμο Αθηναίων. Και εμείς αύριο. Και εμείς αύριο το τι θα κάνουν με αυτό.
1: Ο κύριος Ντούκας είναι δήμαρχος.
0: Δεν είναι αρχηγός Πασόκ.
1: Δεν είναι αρχηγός Πασόκ.
0: Α, εντάξει, μπερδεύομαι.
1: Ο κύριος Ντούκας είναι δήμαρχος Αθηναίων, για όποιους δεν το έχουν στο μυαλό τους.
0: Λοιπόν, πρέπει να δούμε τι θα γίνει, διότι επειδή είναι και της μοδός να πέφτουν πολυκατοικίες δύο, μία στα Πετράλωνα
1: και
0: μία στο Μαρούσι, μην έχουμε πράγματα τέτοια στο κέντρο της Αθήνας. Πρέπει να δούμε τι γίνεται. Διότι το κέντρο της Αθήνας δεν είναι χτισμένο εχθές. Οι πολυκατοικίες αυτές δεν είναι του 90 και του 2000. Είναι λίγο παλαιότερες.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ το τι γίνεται ή ότι δεν γίνεται. Πάντως λέει το ελληνικό μετρό αναγνωρίζει μετακινήσεις. Τι μετακινήσεις? Ναι. Πάει μια πολυκατοικία δίπλα, επίσκεψη την άλλη. Θέλει ψάξουμε αυτό, αύριο θα το έχουμε, παιδιά.
1: Ο Νίκος, ο φίλος μου ο Νίκος, ο οποίος μου στέλνει 2 μηνύματα. Το ένα μήνυμα είναι ότι η Μυρτώη Κοροβέση λέει δεν είπες ότι θα ανεξαρτοποιηθεί. Εντάξει, δεν είπα τη λέξη ανεξαρτοποίηση. Προφανώς και θα στείλει επιστολή ανεξαρτοποίησης, αλλά είπε ότι ανήκει στο κόμμα Δημοκράτες. Αλλά είναι δεδομένο ότι προφανώς δεν παίρνει την θέση του στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα ανεξαρτοποιηθεί γιατί είναι στους Δημοκράτες. Εντάξει, το είπα περιφραστικά. Και επίσης μου στέλνει και μία δήλωση του κυρίου Μαρινάκη, ο Νίκος, ο οποίος λέει: εφόσον οι πολίτες δεν θέλουν να μας δώσουν αυτοδυναμία, θα μιλούσαμε με ένα σοβαρό Πασόκ, αλλά όχι αυτό του κυρίου Ανδρουλάκη. Το έχει πει, λέει, ο Μαρινάκης. Και ρωτάει ο Νίκος, αν υπάρχει πρόθεση από την κυβέρνηση να πιέσει ώστε να φύγει ο Ανδρουλάκης και να συνεργαστούν με ένα Πασόκ χωρίς τον Ανδρουλάκη.
0: Να υπάρχει πρόθεση από την κυβέρνηση να φύγει ο Ανδρουλάκης για να συνεργαστεί με το Πασόκ. Να υπάρχει πρόθεση του Πασόκ να φύγει ο Μητσοτάκης για να συνεργαστεί το Πασόκ με το Μητσοτάκη. Με την Νέα Δημοκρατία. Μπερδεύτηκα μόνο του. Κάτι σαν τον πρόεδρο του Ερωδαϊκού.
1: Εδεσαϊκού,
0: συγγνώμη. Ναι. Κάπως έτσι. Δηλαδή, να πάει το ένα κόμμα, να πει στο άλλο κόμμα, άλλαξε αρχηγό, για να, βρούμε, να τα βρούμε μεταξύ μας. Να σου πω, γιατί δεν αλλάζουν και οι δύο. Φύγουν και οι δύο, ασυχάσουμε.
1: Και να βάλουν έναν.
0: Να βάλουν ένα κοινό.
1: Ένα κοινό.
0: Ένα κοινό. Ρε παιδί μου, και αυτό λένε και Αντώνη. Η Βαγγέλη.
1: Η Βαγγέλη. Έχει ξαναυπάρξει έτσι αυτό.
0: Τι.
1: Το Αντώνης Βαγγέλης.
0: Ναι, θυμάμαι έναν Βαγγέλη Σαμαρά και έναν Αντώνη Βενιζέλο.
1: Αυτά.
0: Αυτή δεν είναι.
1: Αυτή.
0: Καλά, τα λέω.
1: Αμέ.
0: Εντάξει.

0: Έχουμε και μία είδηση από τον Ιστιμό της Κορίνθου. Νωρίτερα το πρωί εντοπίστηκε ισορρός μίας γυναίκας.
1: Αυτό το αστυνομικό ρεπορτάζ είναι που δεν το μπορούσα ποτέ. Δηλαδή πραγματικά χθες το ζευγάρι στον Πειραιά, σήμερα το ένα, αύριο
0: είναι
1: το άλλο.
0: Είναι τραγικό και το χθεσινό.
1: Είναι πραγματικά
0: από αναθυμιάσεις, λέει. Είχαν αφήσει ανοιχτή την μηχανή και από αναθυμιάσεις, λέει, από τα.
1: Είναι το αστυνομικό ρεπορτάζ, είναι ό,τι χειρότερο. Ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει κάποιος σε αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, εμείς 69-39-943-943 θα διαβάσουμε και τα υπόλοιπα μηνύματα που έχουν έρθει και θα κάνουμε και μία βόλτα Θεού θέλοντος, 112 επιτρέποντος, αν ο Μπίμπι μας αφήσει. Αν ο Μπίμπι μας αφήσει. Αν ο Τραμπ του Πουρναρά ή ο Τραμπ ο δικός μου, γιατί έχουμε διαφορετικούς Τραμπ.
0: Ναι.
1: Είναι άλλος ο Τραμπ του Πουρναρά, άλλος ο Τραμπ ο δικός μου.
0: Πάμε για να προλάβουμε στα μηνύματα.
1: Αμέσως μετά.
0: Μετά το διάλειμμα.
1: Πάμε διάλειμμα τώρα, παιδιά.
0: Έχουμε ακόμα.
1: Δεν πειράζει. Πάμε διάλειμμα, ακούσουμε και λίγο μουσική.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Η ώρα είναι 10:30.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, καλημέρα στην τελευταία στροφή της σημερινής εκπομπής. Εμμανουέλα, ο κύριος Εξανθόπουλος από το ΣΥΡΙΖΑ θα είναι την άλλη εβδομάδα, γιατί δεν πρόλαβε να μας δώσει τις απαντήσεις που ήθελε για το τι μέλη γενέστε. Στο ποιο, στο ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι απέμεινε, λέω. Ό,τι απέμεινε. Το ότι απέμεινε μου θυμίζει ένα εστιατόριο στην Άνω Μερά της Μυκόνου, που ήταν δύο αδέρφια που τσακώθηκαν.
1: Ναι.
0: Ο ένας κράτησε το πατρικό και ο άλλος άνοιξε το άλλο που το είπε ότι απέμεινε.
1: Έτσι είπε το μαγαζί.
0: Ναι, ό,τι απέμεινε. Και είναι στην Άνω Μερά καταπληκτικό φαγητό. Λοιπόν, παιδιά, θα διαβάσουμε σε λίγο τα μηνύματά σας, αλλά προς το παρόν θα διαβάσει ο κύριος Πουρναράς, ο φιλοκυβερνητικός.
1: Ναι, τι θα διαβάσω.
0: Το δώρο που κανόνισες εσύ. Γιατί μετά, αφού δώσαμε σπέτσες, αφού δώσαμε σύφνο, αφού δώσαμε αμοργό, ο Πουρναράς τα κάνει όλα αυτά, διότι μετά στα γκάλοπ, πόσοι πήγατε διακοπές θα είναι λιγότεροι, διότι εδώ από τον Ελλάδα και τον Πουρναρά πάτε περισσότεροι.
1: Έχω πει ότι είμαι φιλοκυβερνητικός.
0: Λοιπόν, για πες το δώρο τώρα, λοιπόν.
1: Λοιπόν, δώρο στην Ενάξο, τρεις μερούλες, δύο διανυκτερεύσεις, το πολυτελές Ενάξιαν Collection. Είναι το απόλυτο πεντάστερο, βίλες σουίτες και κυκλαδίτικου στυλ και καταπληκτική θέα στο Αιγαίο. Έχουμε προφανώς και φαγητό, αμούρ στην παραλία της Αγίας Άννας, μία από τις πολύ ωραίες παραλίες γενικότερα των Κυκλάδων. Η κλήρωση θα γίνει την επόμενη Παρασκευή, 24 Ιουλίου, στο 6939-943-943. Στέλνετε τη λέξη Νάξος και μπαίνε... το όνομα τεπώνυμό σας και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση.
0: Και αν πείτε ότι θα πάτε με τον Μπουρναρά, μπορείτε να κερδίσετε, να έχετε περισσότερες πιθανότητες.
1: Ναι, εντάξει, αυτό δεν το είπα εγώ, το άφησα να το πεις εσύ.
0: Δεν το είπα εγώ, το είπε ο ακροατής.
1: Α, το είπε και ο ακροατής, ο Σάκης. Σάκης λέει, θα πάω μαζί με τον Πάνο.
0: Λοιπόν, δεν πάμε κι εμείς έτσι νοητά, αυτοί που δεν θα καταφέρουμε, γιατί εμείς δεν μπαίνουμε στην κλήρωση, εκτός από τον Μπουρναρά που κάνει τρίπλες. Δεν μπαίνουμε στην κλήρωση για να πάμε στην
1: Έχω πάει πάντως δύο φορές στην Άξο να πω.
0: Έχεις πάει δύο φορές.
1: Δεν έχω πάει βέβαια στο Ναξιαν Collection.
0: Εγώ έχω πάει
1: και αυτό είναι, και αυτό είναι και μία μομφή προς εσένα.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν μου έχεις πει, πήγαινε ρε παιδάκι, μια Ναξιαν.
0: Να το πω εγώ.
1: Να με παρακινήσεις.
0: Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Γιάννης ο Μαργαρίτης. Κύριε Μαργαρίτη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα. Ευκαιρία να έρθετε τώρα στην Άξο.
0: Γι' αυτό τώρα.
2: Ακούω τόση ώρα, δεν έχει έρθει, δεν έχει έρθει.
0: Έχει έρθει μόνο δύο φορές στον Άξο, αν δεν έχει έρθει, λέει.
2: Α, εντάξει. Γιατί
1: στην Άξο έχουμε έρθει, έχουμε έρθει στην Άξο. Έχουμε έρθει στην Άξο.
0: Εγώ πρέπει να πω ότι έχω πάει και στην Άξο και στον Άξο.
1: Εντάξει.
2: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν, το pool boy έχετε για καθαρίσει τη δική σου πισίνα το πρωί. Επίσης δεν χρειάζεται να ρίξεις νερό στο πρόσωπό σου. Βγαίνεις, κάνεις μια βουτίτσα και μετά πίνεις τον καφέ σου εκεί. Όπου κάνω λάθος, κύριε Μαργαρίτη, διορθώστε με.
2: Απόλυτα, είναι η απόλυτη ξεκούραση.
0: Είναι η απόλυτη ξεκούραση. Το μόνο κακό που έχει το συγκεκριμένο δικό σας συγκρότημα είναι το ότι υπάρχουν πάρα πολλές φορές που δεν θες να βγεις έξω και δεν προλαβαίνεις να γυρίσεις στο νησί.
2: Το καλύτερο πράγμα που έχει το νησί, είναι το μόνο αρνητικό που έχει, είναι ότι θα φύγετε με κάποια κιλά παραπάνω.
1: Έχει καλό φαγητό.
2: Αυτό, αυτό είναι το αρνητικό που έχει το νησί μας.
1: Αλήθεια,
2: το σίγουρα θα χρειαστείτε μετά ένα γυμναστήριο, έτσι λίγο περπάτημα. Γιατί το νησί μας με την τρομερή γαστρονομία που έχει, με τα τόσο φοβερά προϊόντα όπως η γραβιέρα μας που πήρε το πρώτο βραβείο, όπως τα κατσικοπρόβατά μας, όλα αυτά, όλα τα τυριά μας.
0: Και είστε και οι πρώτοι στις Κυκλάδες, και όχι μόνο στις Κυκλάδες, νομίζω και πανελλαδικά, που καταφέρατε, ενώ για χρόνια υπήρχε μια αντιπαλότητα στην Άξο, οι μισοί θέλαν τον τουρισμό και οι μισοί δεν τον θέλαν, καταφέρατε και οι πρώτοι και πλέξατε τη γαστρονομία, τον τουρισμό με τα τοπικά προϊόντα.
2: Έτσι, μπράβο. Αυτό όλο το κομμάτι έχει δεθεί στην Άξο. Τα εστιατόρια χρησιμοποιούν τοπικά προϊόντα. Γι' αυτό το λόγο έχουν ανέβει οι πωλήσεις τους. Όποιος δεν το ακολουθεί αυτό και όποιο ξενοδοχείο δεν ακολουθεί ότι χρησιμοποιούμε τα προϊόντα της Νάξου στο πρωινό μας για να βγάλουμε το γκούντα και να βάλουμε τη γραβιέρα και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα, τις παραδοσιακές πίτες μας κτλ. Αντιμετωπίζουν προβλήματα διαθεσιμότητας.
0: Τώρα να σας ρωτήσω κάτι που είναι περιέργειά μου. Πώς είναι δυνατόν να παίρνω τηλέφωνο το Γιάννη το Μαργαρίτη και να του λέω καμιά πατάτα και να μου λέει ο Μαργαρίτης ότι δεν έχω πατάτες να άξω γιατί δεν έχουμε βγάλει ακόμα. Όχι και τώρα, ναι. Και στη λαϊκή, ή στο σούπερ μάρκετ να βλέπω πατάτες να άξω όταν δεν έχετε εσείς.
2: Θα παίρνετε πατάτα, αλλά να είναι συσκευασμένοι. Αυτοί που είναι σε 5 κιλά, που και ο Βασιλόπουλος, που γι' αυτό. Αυτό που λέει πατάτα να άξω και είναι σε τσουβαλάκι 5 κιλών. Αυτό. Από εκεί και πέρα, ελάτε στο νησί να πάρετε σε τσουβάλι μεγάλο.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Από παραγωγό, και αν δεν έχετε, πάρετε με τηλέφωνο στείλω.
0: πώς έχουν ξεκινήσει τα πράγματα, πώς πάνε τα πράγματα, και θέλω δύο πράγματα να μου πείτε, τη λέξη πράγματα πολλές φορές. Λοιπόν, από το από πόσο κόσμο έχει, αν έχετε πληρότητες περσινών χρόνων αντίστοιχες, αλλά και θέλω να μου πείτε, κύριε Μαργαρίτη, τι γίνεται και με του τζίρους, ιδιαίτερα στο κομμάτι της εστίασης.
2: Κοιτάξτε, δόξα τω Θεώ το νησί πάει πάρα πολύ καλά. Στο τζίρο στο κομμάτι της εστίασης έχει περισσότερο κόσμο, οπότε όλα είναι πάρα πολύ καλά. Έχει μεγάλη προσφορά εστιατόριων. Αυτό είναι καλό για τον επισκέπτη. Γιατί έχει διαφορετικά πράγματα και σε διαφορετικά εστιατόρια να πάει. Και το καλό είναι ότι δεν μπορεί να επισκεφτεί και όλα τα μέρη, γιατί θα ξανάρθει. Αυτό το καλό έχει το νησί. Έχει τόσο όμορφα χωριά, με τόσο ωραία μαγαζιά να πάει να τα επισκεφτεί, που δεν χρειάζεται να έρθει μόνο μία φορά, πρέπει να έρθει αρκετές. Αυτό είναι το καλό που έχει το νησί μας.
0: Ναι. Πείτε μας όμως και για το νησί σας το κακό. Πόσο κάνει ένα εισιτήριο να έρθω κατάστρωμα?
2: Κοιτάξτε, το εισιτήριο έχει αυτή τη στιγμή, το θετικό είναι ότι έχει πάρα πολλά πλοία. Έχει την Blue Star, έχει τη C-Jet, έχει του Παναγιωτάκη τα πλοία της Golden Star Ferries, έχει την και του κύριου Στεφάνου. Έχει αρκετά πλοία τη μέρα για να έρθει. Δηλαδή φτάνουμε και τα 30 πλοία,
0: ναι.
2: Για να καταλάβετε.
0: Αυτό είναι το καλό για να μπορέσουμε...
2: Από εκεί πέρα το εισιτήριο είναι χοντρικά γύρω στα 50 ευρώ.
0: Χοντρικά γύρω στα 50 ευρώ.
2: Ναι. Και αν βγάλετε και μία κάρτα που έχουν αυτές οι εταιρείες, θα το πάρετε και λίγο πιο οικονομικά κάποια εισιτήρια. Μαζεύετε και πόντους και το παίρνουν και πιο οικονομικά. Ειδικά το αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα. Και αυτή, ναι, η πληροφορία.
2: Αυτό δηλαδή έρχεσαι... Από εκεί και πέρα το νησί χρειάζεται αυτοκίνητο να φέρεις.
0: Καλά, ότι χρειάζεται.
1: Καλά, προφανώς, ναι. Και έχει και ανηφόρες, κατηφόρες.
0: Για να φτάσεις μέχρι.
2: Μεγάλο, όχι. Ναι. Αν δεν δείτε τα χωριά, δεν έχετε δει
1: τα χωριά.
2: Παραλίες.
0: Ξεκινάμε και λέμε. Απείραμφος. Δεν μπορεί να μην πας απείραμφος.
2: Πάτε απείραμφο, Πασχαλκή, Κόρονα. Έχει πάρα πολύ όμορφα χωριά γύρω-γύρω εκεί στην Ενδοχώρα. Μετά έχει και πιο κάτω και πιο πάνω και πιο από πίσω. Στη Μουτσούνα να πάτε για μπάνιο. Όλα τα μέρη είναι πανέμορφα και το ένα είναι διαφορετικό από το άλλο. Δεν αντιγράφει το ένα το άλλο.
1: Το Φιλότι.
2: Τι λέτε τώρα, έχει.
1: Έχω πάει σε πανηγύρι στο Φιλότι.
2: Έχουν ξεκινήσει τώρα τα πανηγύρια το τελευταίο διήμερο, γιατί γιορτάζει και η Νάξος, ο Άγιος Νικόδημος ήταν ο Πολύουχος. Ξεκίνησαν τα πανηγύρια.
0: Μάλιστα, κύριε Μαργαρίτη.
2: Τώρα όλο αυτό το μήνα, αν θέλουν και για να δουν πραγματικά γνήσιο πανηγύρι σε χωριό, στην πλατεία του χωριού, οι επισκέπτες μας από εδώ και πέρα έχουμε μέρα παραμέρα πανηγύρι. Τα Αγίας Μαρίνας, του Χριστού, της Αγίας Παρασκευής, έχει συνέχεια. Και οι σύλλογοι κάνουν τώρα πάρα πολλά.
0: Λοιπόν, κύριε Μαργαρίτη, θα θέλω.
2: Η διαθεσιμότητα υπάρχει στο νησί για να.
0: Αυτό ήταν που θέλω να ρωτήσω καταρχάς, ότι η διαθεσιμότητα υπάρχει, δηλαδή αν κάποιος αποφασίζει τελευταία στιγμή, μπορεί να βρει κάτι να μείνει.
2: Η μεγαλύτερη πληρότητα την έχουμε τον Ιούνιο, που έχουν τους Αμερικάνους. Αυτή τη στιγμή για τον Αύγουστο υπάρχει διαθεσιμότητα. Μπορεί οποιοδήποτε να μπει σε μια πλατφόρμα, να βρει το δωμάτιό του και να έρθει, να κλείσει εισιτήριο. Εισιτήρια υπάρχουν, γιατί όπως είπαμε υπάρχουν πάρα πολλά πλοία. Οπότε μπορεί να προγραμματίσει τις διακοπές του για Νάξο φέτος, για Μικρές Κυκλάδες, για Αμοργό. Που είναι ωραία νησιά, γιατί άκουσα πριν είπατε για την Αμοργό. Φανταστικό νησί για Αμοργό.
0: Εντάξει, δεν. Και εκεί πολλά πανηγύρια.
2: Επαρχώς έχω Νάξο, Μικρές Κυκλάδες και Αμοργό.
0: Ναι. Εγώ θυμάμαι τη Δονούσα κάποτε πριν πολλά χρόνια, κάπου το 1994, που ήταν, σάφινε το καράβι μια φορά την εβδομάδα και δεν είχε περπάτημα τίποτε. Δηλαδή δεξιά η παραλία και αριστερά το χωριουδάκι που ήταν
2: το
0: τα σπίτια.
2: Το παρατσούκλι της Δονούσας το ξέρετε ποιο είναι.
0: Καρακαλώ.
2: Δονούσα Μάγισσα.
0: Πλέον έχει λεωφορείο που κάνει βόλτα στο νησί.
2: Είναι φανταστική και η Δονούσα, και η Ηρακλία είναι αυτή τη στιγμή έτσι πάρα πολύ ωραίο νησί. Εντάξει, σκηνούσα που φωνεί και τα γνωρίζουμε όλοι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
2: οι παραλίες που έχουν τα κουφονίσια και δεν υπάρχουν πουθενά.
0: Θέλω λοιπόν, κύριε Μαργαρίτη, πρώτα να σας ευχαριστήσω, γιατί ο κύριος Μαργαρίτης μας δίνει το δώρο που θα πάτε στο Naxian Collection και θα έχετε και γεύμα ή δείπνο στο γνωστό Beach Bar Resto Amour, που είναι στην πιο γνωστή παραλία του νησιού, την Αγία Άννα. Επίσης, κύριε Μαργαρίτη, μπορείτε να μου κάνετε μια χάρη κατά τον Νοέμβριο να φιλοξενήσετε τον Άξιον τον Μπρουναρά που θέλει να έρθει.
1: Μα φτάσαμε και στο ζητούμενο τη ομιλία.
0: Ναι, ακριβώς, ναι. Να το ποτίσετε κιόλας εκεί.
1: Ναι, δεν έχω πρόβλημα, τα πίνω.
0: Το Νοέμβριο όμως.
2: Έχουμε μια τεράστια συλλογή με κρασιά, βγάζουμε και τις ρακές μας, θα δοκιμάσετε και θα σας κάνω και βόλτα στα μικρά ενοπία του νησιού που έχουμε ανοίξει τώρα.
1: Το έχουμε κλείσει από τώρα.
0: Από το
2: άγρια τυροκομεία.
0: Το Νοέμβριο όμως θα βάλουμε μέσω να μην κάνει εκλογές ο Πρωθυπουργός. Οπότε να μην έχει δουλειά.
1: Δεν θα γίνει.
0: Οπότε να τον διώξουμε λίγες μέρες το Νοέμβριο.
2: Έτσι, μπράβο. Έτσι. Ή μπορεί να έρθει να κάνει από εδώ εκπομπή.
0: Α, σωστό και αυτό.
1: Σωστό. Έχει κάποια σχετική εκδήλωση τον Νοέμβριο για Ρακέσκι ή όχι?
2: Το Νοέμβριο όχι. Το Νοέμβριο είναι λίγο. Έχουμε 21 Νοεμβρίου. Η Πολιούχος, η Παναγία. Η Παναγία γιορτάζει 21 και μάλιστα γιορτάζει η πόλη της Νάξου. Αλλά δεν έχει πανηγύρια και αυτό έτσι όπως το νοείται.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, κύριε Μαργαρίτη.
2: Τα πανηγύρια είναι τώρα όλο αυτό το δίκτυο.
0: Τώρα όλο μαζεμένα. Κύριε Μαργαρίτη, σας ευχαριστούμε καταρχάς για το δώρο. Σας ευχαριστούμε για την έτσι αίσθηση ότι φτάσαμε μέχρι άνοιξη μπουκαπόρτα και κατεβήκαμε στο νησί.
2: Να είστε καλά.
0: Και θα είμαστε πάλι κοντά για να τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα που θα γίνει και η κλήρωση.
2: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα στην όμορφη Νάξο.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω για το Φιλότη. Έχω πάει στο χωριό Φιλότη στην Άξο.
0: Αν μας ακούει, χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Γιώργο, στο Φιλότη.
1: Όπου πρόσεχε. Είναι ψηλά. Σε βουνό το Φιλότη.
0: Είναι πριν την Απείραθρο.
1: Ανέβαινα.
0: Για να πας Απείραθρο από Φιλότη.
1: Ναι, βράδυ τώρα, έτσι. Ανέβαινα. Έχει και στροφές. Στροφές σε βουνό. Ανεβαίνει μέσα στην ερημιά. Και λες ένα σημείο. Πού πας, δε παιδάκι. Ανεβαίνει. Δεν είχα δει αμάξι πουθενά. Απλά ανέβαινα το βουνό και κάποια στιγμή βλέπεις όχι ένα αμάξι, εκατοντάδες αμάξια να είναι παρκαρισμένα δεξιά-αριστερά, έχει μια πλατεία εκεί και είναι ένα πανηγύρι
0: αριστερά,
1: μέσα,
0: όπως ανεβαίνει στην, μέσα πλατεία, στην πλατεία και εκεί είναι τα μαγαζιά και εκεί γίνεται
1: μέσα στην
0: δώρο.
1: Πλατεία. Αν δεν κάνω λάθος είναι πεζοδρομημένο, αν δεν κάνω λάθος, και είναι τα τραπέζια κάνει πάνω εκεί στην πλατεία.
0: Κάτω από τα πλατάνια.
1: Ναι, κάτω από τα πλατάνια, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Και έχουν και το τραγούδι του εκεί και την ατάκα που λένε ότι δεν αξίζει όλη η Ευρώπη όσο το μισό Φιλότη. Το τραγουδάνε αυτό.
0: Συνέχεια, όλο το χρόνο. Λοιπόν, να πάμε και να πούμε καλημέρα στον Ηλία από τις εξωτικές Μπραχάμες. Σαββατοκύριακο έφυγε από τις Μπραχάμες και πήγε η Στιαία, γυναικοχώρη. Μάλιστα.
1: Σε παρένθεση το γυναικοχώρη.
0: Ναι, ξόγαμπρος. Ο δρόμος μετά από 5 χρόνια στις Ροβιές άνοιξε. Δεν έχει τελειώσει, αλλά άνοιξε.
1: Από εκεί πέρασε εγώ. Λέει τώρα ο Πρωθυπουργός πάει από εκεί.
0: Λοιπόν, εμένα με έχω πάει στην.
1: Α, όχι, δεν λέει ότι πάει από εκεί.
0: Ναι, δεν είναι χαζός να πάει από εκεί.
1: Ανόητος είναι να πάει από εκεί.
0: Δεν είναι χαζός να πάει από εκεί. Λοιπόν, δεν έχει φτιαχτεί ο δρόμος, δεν έχει το 7 στο επίπεδο που είχε πει ο Πρωθυπουργός ότι θα έχει ολοκληρωθεί ήδη. Τώρα θα το ξαναπεί, βέβαια, γιατί έρχονται εκλογές και θα πει ότι μέχρι τις εκλογές θα το φτιάξουμε. Ναι. Λοιπόν.
1: Στον άλλο Ηλία, σημαντικό μήνυμα.
0: Να το δω τον άλλο Ηλία.
1: Ο άλλος Ηλίας. Παιδιά, καλημέρα. Σήμερα στις 11 είναι προγραμματισμένη και η διαμαρτυρία των Αρκάδων και Ηλίων στο Υπουργείο Υποδομών. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά από το χειμώνα η Εθνική Οδός Πύργου Τρυπόλεως δεν υπάρχει. Υπολειτουργεί με τμήματα χωματόδρομου εν έτη 2026. Ούτε μία μελέτη από την Περιφέρεια και το Υπουργείο προς το παρόν. Αυτό είναι το επιτελικό κράτος.
0: Επιτελικό ψηφιακό. Ναι. Θα επικοινωνήσουμε και εμείς το φυσικά και το γνωρίζουμε γιατί είναι μαζί με τις βολτίτσες των διακοπών που έρχονται εκεί οι βουλευτές, οι υπουργοί κτλ. Προς όλη την Πελοπόννησο. Πάει και εκπομπή. Οπότε τους βλέπουμε υποχρεωτικά και αυτούς τους
1: θα
0: δρόμους.
1: Θα το δούμε, Ηλία.
0: Αλλά αύριο θα έχουμε θέμα και γι' αυτό.
1: Καλημέρα στον Τάσο. Καλημέρα, φίλοι μου. Μην ανησυχείτε, μεταξύ τους θα βρίσκουν μια χαρά. Νάξος Τάσος. Τι λέγαμε τότε και τα βρίσκουν μια χαρά, τέλος πάντων. Για πολιτικούς λογικά θα λέει.
0: Για τους αρχηγούς που θα πάνε ένας αρχηγός στο άλλο κόμμα και να αλλάξετε και μια χαρά
1: ωραία,
0: τα βρίσκουν.
1: Ωραία. Ο Κωνσταντίνος την καλημέρα, ο Γιώργος την καλημέρα, ο άλλος ο Κώστας την καλημέρα, ο άλλος ο Κώστας την καλημέρα.
0: Ο άλλος ο Γιώργος την καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, καλό καλοκαίρι και για εσάς λέει ο Κώστας. Ο Θάνος, καλημέρα, Νάξος. Πολλά, πολλά τα μηνύματα και σήμερα.
0: Λοιπόν, επειδή πήγαμε στην Άξο, να πούμε ότι και στην Εύβοια, μια και πάει ο Πρωθυπουργός, πάμε και εμείς. Έτσι. Αν δεν πήγαινε ο Πρωθυπουργός, εμείς δεν θα πηγαίναμε. Αλλά ο Πρωθυπουργός πάει πάνω.
1: Στη Βόρεια. Βόρεια.
0: Εμείς πάμε στο κέντρο. Χιλιαδού, στενή, διάσημος Κισός.
1: Ναι.
0: Χιλιαδού, ίσως η καλύτερη παραλία του νησιού, Αιγαίο. Και στην επιστροφή, διάσημος Κισός, δείπνο πάνω στο ποτάμι που λέει και ο Πουρναράς. Γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα. Αυτά τα δύο, και η Νάξος και η Στενή, θα είναι την επόμενη Παρασκευή, εδώ το πρωί. Σε τούτη την εκπομπή.
1: Σε τούτη.
0: Θα την κάνει ο Πάνος ο Πουρναράς την κλήρωση, θα του πάει το χαρτάκι με τον νικητή και θα μας το δώσει, θα μου το δώσει εμένα, θα μου το στείλει εμένα ψηφιακά, γιατί είναι, δεν είναι μόνο επιτελικό, είναι και ψηφιακό αυτό το κράτος. We won't stop, we won't back
1: down. Είχαμε στην Λαμία χθες και το περιστατικό με τα κρούσματα σαλμονέλας. Ο προμηθευτής, ο οποίος που φέρεται να προμήθευσε τα κοτόπουλα, συνελήφθη. Πάντως έχουμε εξιτήριο για 5 ασθενείς οι οποίοι προσλήφθηκαν από σαλμονέλα. Πάνω από 30 είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πήγαν στα επίγοντα στο νοσοκομείο της Λαμίας.
0: Παιδιά, το φαγητό θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή. Δεν είναι μόνο το κοτόπουλο. Η σαλμονέλα δεν είναι μόνο στο κοτόπουλο. Και τώρα πρέπει να έχουμε τα πάντα γρήγορα, γρήγορα σε ψυγείο. Ό,τι αφήνουμε με αυτή τη ζέστη εκτός είναι πάντα επικίνδυνο. Θέλει μια μεγαλύτερη προσοχή. Τι να κάνουμε τώρα. We'll keep rocking. Εγώ πάντως πάνω είμαι πολύ στεναχωρημένος.
1: Για πες μου.
0: Μα τώρα Μακρόν να χαιρετάει πρωθυπουργός μας, να είναι εκεί, να γίνεται ό,τι γίνεται, και εκείνη την ημέρα να παίζει η Γαλλία και να χάσει, και εμείς κανένα ραφάλ, καμιά μπελαρά που θα μας δίνει να μεταχαρούμε.
1: Συμβαίνουν αυτά, συμβαίνουν αυτά.
0: Γιατί, τη μέρα αυτή θα έπρεπε να κάνει κάτι ο Τραμπ, να πάρει ένα τηλέφωνο,
1: ναι,
0: και να πει ο φίλος μου ο Μακρόν, μην αρχίσει και μου κλείσει τα τηλέφωνα και αυτός πάλι. Τι,
1: πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε.
0: Πρέπει να κερδίσει η Γαλλία.
1: Το θέλουμε το παιχνίδι.
0: Αλλιώς βομβαρδισμός. Πώς λέμε,
1: βομβαρδισμός και εσύ.
0: Πώς λέμε, κόκκινη κάρτα πίσω.
1: Ακραίος.
0: Γιατί, ποιος, εγώ.
1: Ναι, βομβαρδισμός.
0: Ο Τραμπ είναι ακραίος.
1: Μία απειλή. Απειλή. Όχι.
0: Θα.
1: Ναι, όχι βομβαρδισμός.
0: Καλά, γιατί ό,τι λέει δεν το κάνει κιόλας.
1: Εντάξει, αλήθεια αυτό.
0: Οπότε τι πρόβλημα. Γιατί εκείνη την ημέρα, είναι αυτή η ημέρα, τελευταία του, και θα πανηγύρισε και ο Μακρόν. Τώρα, εκεί που πανηγύρισε, πάλι με κλάματα θα είναι.
1: Καλά, δεν νομίζω να το πήρε και τόσο κατάκαρδο ο Μακρόν.
0: Και σήμερα έχει και Αργεντινή Αγγλία.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Για σκέψου τώρα.
1: Με ποιον είσαι?
0: Με κανέναν.
1: Καλά, δεν είσαι.
0: Αλλά για σκέψου τώρα να κερδίσει η Αγγλία, να περάσει η Αγγλία και να μην είναι η Γαλλία.
1: Ναι, ναι, και.
0: Τώρα.
1: Ευρωπαϊκός τελικός.
0: Ναι, αλλά δεν θα είναι η Γαλλία. Ναι, ωραίος ευρωπαϊκός τελικός θα ήταν Αγγλία-Γαλλία. Γαλλία-Αγγλία.
1: Ναι.
0: Αυτά τα φιλαράκια μαζί.
1: Ή ακόμα καλύτερα Γαλλία-Ισπανία, που είναι και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί...
0: Όχι, όχι. Η ωραία τελική, έτσι, ναι, είναι το Αργεντινή-Βραζιλία και το Αγγλία-Γαλλία. Θα ήταν ωραία η τελική. Έτσι δεν είναι? Έχει, που αγαπιούνται μεταξύ τους. Δεν αγαπιούνται η Αργεντινή με τη Βραζιλία, η Βραζιλία με την Αργεντινή, η Γαλλία με την Αγγλία και η Αγγλία με την Γαλλία. Αυτή θα ήταν ωραία η τελική.

0: Και τώρα το, η σύνδεση μου ήρθε τώρα. Δηλαδή εμείς κάνουμε την κλήρωση τη μέρα, τη μέρα που γίνεται το πάρτι για την αποκατάσταση της δημοκρατίας.
1: Στις 24 είναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και εσύ που θα είσαι εδώ, στην κλήρωση ή εκεί?
1: Αυτό, είναι, απόγευμα. Αυτό είναι το απόγευμα.
0: Ναι, ναι, αλλά δεν θα πας το πρωί άμα πας να κάνεις ρεπορτάζ?
1: Ε, όχι.
0: Και τι θα πας το απόγευμα κατευθείαν μόνο και μόνο για το παγωτό?
1: Με το κουστούμι κατευθείαν.
0: Και τι, γιατί μπορεί να κάνει ρεπορτάζ με το κουστούμι?
1: Ναι, αλλά δεν θα πας το πρωί, από το πρωί θα είναι κλειστά.
0: Δηλαδή εκείνη την ημέρα, εκείνη την ημέρα που θα κάνουμε εμείς
1: την κλήρωση. Θα είναι κλειστά ο κύριος Στασούλας.
0: Τι θα είναι κλειστά?
1: Δεν θα είναι εκεί ο κύριος Στασούλας το πρωί.
0: Α, το πρωί?
1: Το πρωί, τι θα πάει να κάνει εκεί ο Στασούλας?
0: Μάλιστα.
1: Θα έχει και ζέστη κιόλας.
0: Λοιπόν, για πρώτη φορά μετά το 13, υπουργοί, βουλευτές και φυσικά αρχηγοί είναι μετά συζύγων ή συντρόφων.
1: Ναι. Είδες, ούτε σύζυγοι. Ούτε σύζυγοι. Δεν ήταν τα τελευταία χρόνια.
0: Άρα τώρα.
1: Το θυμόμουν, ξέρεις, καλά.
0: Ναι. Άρα λοιπόν τώρα, επειδή δεν θα έχει πολύ κόσμο, πολλοί δεν θα έρθουν, τουλάχιστον να γεμίσει το μαγαζί.
1: Okay, είναι και αυτή μια εκδοχή.
0: Είναι μια εκδοχή να γεμίσει το μαγαζί, να έχει κάποιο κόσμο, να μην πάει στράφει τώρα
1: να,
0: το
1: πράγμα. Να βγουν και οι απαραίτητες φωτογραφίες. Μέχρι αύριο είναι και η προθεσμία για την υποβολή του μηχανογραφικού. Για τους όσα παιδιά δώσαν τις πανελλαδικές εξετάσεις. Μηχανογραφικό.e.minedu.gov.gr. Αυτή είναι η πλατφόρμα στην οποία μπαίνετε.
0: Λοιπόν, και να πούμε ότι πάλι ο Πουρναράς δουλεύει. Είδες, ποια μεγαλύτερη διαφήμιση από αυτή που σου κάνω δεν υπάρχει. Διότι μετά την Άξο θα έχει άλλο ταξίδι.
1: Εντάξει.
0: Θα έχει και άλλο ταξίδι. Ετοιμάζει και άλλο ταξίδι. Κι άλλο, δηλαδή.
1: Κυκλαδίτικο.
0: Και κυκλαδίτικο. Και εγώ τα μαθαίνω τελευταίως.

0: Γιατί βάζεις τη Νέα Δημοκρατία ότι θα συνεργαστεί ο Βελόπουλος?
1: Δεν έβαλα τη Νέα
0: Δημοκρατία. Τι είπες, Νέα Δημοκρατία, με τη Νέα Δημοκρατία. Και τι έβαλε?
1: Κάνεις πάλι ερμηνεία.
0: Είπες τη Νέα Δημοκρατία.
1: Γιατί η συζήτηση για το ποιος θα συνεργαστεί με ποιον είναι αυτή τη στιγμή αποκλειστικά με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι η κυβέρνηση και σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι το πρώτο κόμμα. Και το ζητούμενο είναι ποιος θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία για να κάνει κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα πω ποιος θα συνεργαστεί με το Βαρουφάκη.
0: Τι, ο Βαρουφάκης δεν βγαίνει.
1: Δεν βγαίνει.
0: Πρώτο κόμμα. Δεν θα πάρει εντολή σχηματισμού κυβέρνηση ούτε σε δεύτερη βερσιόν.
1: Και έρχεται ο Κώστας, ο οποίος λέει: βγάλε τον κύριο Βελόπουλο να σας τα πει ο ίδιος.
0: Σωστό και αυτό.
1: Λοιπόν, ολοκληρώνουμε και πώς θες να κλείσουμε, κύριε Γεωργιάδη?
0: Να πούμε ότι έρχεται ο Ευάγγελος Μίχος, γιατί ναι, έχει ποδόσφαιρα, γιατί έχει τους τελικούς, ημιτελικούς και όλα αυτά που έρχονται. Εμείς όμως να πούμε ένα αντίο στη μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου, την Μάρο Κοντού. Ο Πάνος ο Πουρναράς ήταν μαζί σας.
1: Κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Θεού
1: θέλοντος, αύριο στις...
0: 8,
1: ναι. 8. Να πούμε για όσους δεν γνωρίζετε, θα λείπει αύριο, έλειπε σήμερα, θα λείπει και αύριο ο Αργύρης Δινόπουλος. Θα ξεκινήσουμε από τις 8 εμείς.
0: Λοιπόν, αντίο στη Μάρο Κοντού, καλό ταξίδι. Άλλη μια μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου έφυγε από κοντά μας.
1: Η κρίμα. Οποία πρωταγωνίστησε σε περίπου 90 θεατρικά έργα και προφανώς άφησε ένα αποτύπωμα πολύ ισχυρό, έτσι.
0: Λοιπόν, με μια γνωστή της ατάκα.

0: αρνήθηκα να μην διακόψω το μυστήριο στη μέση, κυρία Κοκοβίκου, που με ξενύχιασε με δόξα και τιμή και πάνω στον γκάλο με την ποδάρα σου.
1: Σε πόνεις, Αντωνάκη μου, με συγχωρείς, δεν το ήθελα.
0: Ακούστε και να με πατήσεις. Δεν με ξέρεις καλά εμένα. Σε βάζω κάτω και σε πατάω εγώ, κυρία Κοκοβίκου. Σε πατάω και σε σκίζω στα σαρδέλα.
1: Ω, για να σου πω, Αντωνάκη, ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία.
0: Γεια σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσεις και φωνή. Γεια σκασμός.
1: Σκασμός. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Ψάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν και

0: φορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ, premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
1: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
2: Η ώρα είναι 11.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα 94,3. Στο μικρόφωνο πάνω Σπουναράς. Το ναυτικό αποκλεισμό για τα πλοία που κινούνται προς ή από τα ιρανικά λιμάνια και τις επαράκτιες περιοχές της χώρας επανέφεραν οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις. Σε ανακοίνωσή της, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι περισσότερα από 20 πλοία του πολεμικού ναυτικού καθώς και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Απολογείται ο 24χρονος για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που κόστησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Χθες προφυλακίστηκαν οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι. Υποκράτηση από τις Βρετανικές αρχές παραμένει ως ότου εκδοθεί στη χώρα μας η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν το 2010. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση. Συνεδριάζει στη μία μετά το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Την ανεξαρτοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος ανακοίνωσε με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής και ο βουλευτής Αργολίδας Γιώργος Γαβρίλος. Πλέον το κόμμα αριθμεί 20 βουλευτές. Την παραιτησή του από τη θέση του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε και ο Φίβος Τσικλιάς. Ορκίστηκε στη θέση του Γιώργου Καραμέρου η Μυρτό Κοροβέση. Κυρία Κοροβέση αναμένεται να αποστείλει και επιστολή ανεξαρτοποίησης από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς έχει αποχωρήσει από το κόμμα και είναι αντιπρόεδρος στο κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασελάκη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο, Κό και Κρήτη, σε κίτρινο συναγερμό και η Αττική. Την τελευταία της επνοή άφησε η Μάρο Κοντούση, ηλικία 92 ετών. Νοσηλεύθηκε το τελευταίο αρκετό μεγάλο διάστημα στην καρδιολογική και στην πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου Αττικών. Στον καιρό, καλός και ζεστός σήμερα ο καιρός σε ολόκληρη την χώρα. Μελτέμι με εντάσεις έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και στα νότια πελάγη έως 6 μποφόρ. Στην Αττική ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες αραιές νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Μυχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα σε όλο το ακροατήριο του Intervet in Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος εκτάκτος για πάρα πολύ λίγο, καθώς ο Ευάγγελος Μίχος θα αργήσει για λίγα λεπτά, αλλά θα τον έχουμε σύντομα κοντά μας, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Για οποιοδήποτε μήνυμα θέλετε να στείλετε στις μοιχείες του Ευάγγελου Μίχου, μπορείτε πολύ εύκολα και δωρεάν να στείλετε στο Viber του σταθμού 6939 943 943, και ό,τι και ό,τι να είναι, είμαι και εγώ σήμερα αγάπος, ό,τι να είναι, και ο Ευάγγελος Μίχος θα απαντήσει στις ερωτήσεις σας και ό,τι θέλετε να γράψετε θα το απαντήσει.

6-9-39-9-43-9-43 είναι το Viber του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports για να στείλετε ό,τι εσείς θέλετε.

Και θέλω να θίξω λίγο, όχι να θίξω, θέλω απλά να διαβάσω τώρα μια είδηση που κοιτάω για τον Γκαμπριέλ Στρεφέτσα. 5 ομάδες ενδιαφέρονται να τον αποκτήσουν με κανονική μεταγραφή από τον Ολυμπιακό. Συγκεκριμένα είναι η Πάρμα, από την στην οποία αγωνιζόταν ιδανικός τη σεζόν, το δεύτερο μισό τη σεζόν την οποία πέρασε, η Λάτσιο, η Κάγιαρη, η Γκρέμιο και οι Κορίνθιανς, ιταλικές και, βραζιάνικες σιρήνες για τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα, όπου γενικά, όπως έχω πει και σε άλλες εκπομπές, θα είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον το φετινό καλοκαίρι του Ολυμπιακού για τις μεταγραφές, καθώς δεν είναι μόνο ο Στρεφέτσα που τρέχει, είναι απλά η είδηση η οποία πέτυχα μπροστά μου.

Και την ώρα που ξεκινήσαμε να μιλάμε λίγο για τον Στρεφέτσα, σκάει είδηση για τον Αστέρα Βάρης της Γάμα Εθνικής, ο οποίος Αστέρας Βάρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Χουάντερσον Ντασίλβα Σάντος, ο οποίος Χουάντερσον, όπως μπορεί να πει κάποιος με το μικρό του, γιατί κάνουμε αυτήν την αναφορά, καθώς ο Χουάντερσον είχε περάσει από τον Απόλλωνα Σμύρνης και τον Ηρακλή και πάει στον Αστέρα Βάρης ως προπονητής τερματοφυλάκων.

Τρέχουν ειδήσεις και στον μεταγραφικό χώρο του μπάσκετ, καθώς ο Παναθηναϊκός ανανέωσε τον Χουάντσο Έρναν Γκόμεθ μέχρι το 2030 και παράλληλα ομάδες όπως ο Ερυθρός Αστέρας κινούνται δυνατά στο μεταγραφικό παζάρι, καθώς βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Τζόναθαν Μόντλεϊ, το 31 ετών Αμερικανό σέντερ της Χάπελ Τελ Αβίβ. Γενικά έχει πολύ ψωμί σήμερα η ειδησιογραφία, πόσο μάλλον στο μπάσκετ. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω για τώρα, τουλάχιστον προς το παρόν, καθώς έρχεται Ευάγγελος Μίχος. Μείνετε συντονισμένοι, μείνετε εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καθώς τώρα αρχίζει η εκπομπή Μιχίες. Μην τη χάσετε, κρίμα είναι. Να είστε καλά όλοι.

Έστω και με καθυστέρηση περίπου 12 λεπτών, είχατε όμως την ευκαιρία να ακούσετε Κατσάτσο να λέει το δικό του πρόγραμμα. Ο Ευάγγελος Μίχος είναι εδώ στα μικρόφωνα του Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή στο 11.2 πλέον, για τις ραδιοφωνικές μοιχείες της Τετάρτης. Εδώ κολλάει. Μη φωνάζεις ρε Μίχο, γιατί φώναξε για Τετάρτη, κύριε Πουνά. Τετάρτης. Λοιπόν, 15 Ιουλίου, φτάσαμε στα μισά του μήνα. Η μέρα Τετάρτη είναι η 196η μέρα του 2026, η μέρα που γιορτάζουν ο Βλαδίμηρος, η Βλαδιμήρα, η Ιουλίτα και ο Κύρικος, όχι ο Κυρικός, ο Κύρικος. Να χαιρόνται τα ονόματά τους.

μια σπουδαία ηθοποιός, μια πραγματική κυρία κλασάτη του ελληνικού θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου και της ελληνικής τηλεόρασης, με πάνω από 50 χρόνια καλλιτεχνικής διαδρομής, με 60 ταινίες, 90 θεατρικά έργα, δεν ξέρω πόσα πόσα σύριαλ, όχι πολλά πάντως σύριαλ. Έφυγε από τη ζωή, έτσι, στα, μιλάω για τη Μάρο Κοντού, συγγνώμη, 92 ετών. Νομίζω πριν από περίπου ένα μήνα είχε συχθεί στο Αττικό νοσοκομείο με σοβαρό πνευμονολογικό πρόβλημα η Μάρο Κοντού. Για μένα η κορυφαία ερμηνεία ήταν στην ταινία του «Η γυνή να φοβάται τον άνδρα», εκεί με πρωταγωνιστούσε μαζί με τον Γιώργο Κωνσταντίνου. Νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι την έχετε δει. Έτσι.

0: Λοιπόν, χθες βγήκε ο ένας φιναλίστ του φετινού Μουντιάλ, η Ισπανία. Απόψε στις 10 είναι ο δεύτερος ημιτελικός. Να δούμε η Αγγλία ή η Αργεντινή αν θα είναι το ζευγάρι. Πάντως τελικό Μουντιάλ Ισπανία-Αργεντινή δεν έχουμε δει ποτέ. Ισπανία-Αγγλία είδαμε στο τελευταίο Euro τελικό που το κέρδισε η Ισπανία. Λοιπόν, χθες κόντρα στα προγνωστικά μου, κόντρα σε αυτά που πίστευα και έλεγα, ήταν ένας ημιτελικός, το Γαλλία-Ισπανία, το Ισπανία-Γαλλία, πες το πως θέλετε, σαν τελικός. Έπαιζαν οι δύο κορυφαίες ποδοσφαιρικές σχολές για μένα του 21ου αιώνα. Από τη μία έπαιζε ο ορισμός της ομάδας Group, που είχε δεχθεί μόλις ένα γκολ σε όλο το τουρνουά, και από την άλλη η ομάδα των επιθετικά Fantastic 4-1, καταλάβετε τι εννοώ Fantastic 4-1, που είχε σκοράρει 16 γκολ μέχρι χθες το βράδυ και με αρκετούς παίχτες προσωπικότητες. Ήταν ένα ζευγάρι το συγκεκριμένο, που στο πρόσφατο παρελθόν οι Ρόχας κέρδισαν τους Τρουικολόρ σε δύο άλλους ημιτελικούς, τόσο στον ημιτελικό του Nations League το 2025 όσο και στον ημιτελικό του Euro το 2024. Επίσης διασταυρανόντουσαν η νυν πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ισπανία, με τη φιναλίστ του προηγούμενου Μουντιάλ, Γαλλία, τα δύο πιο μεγάλα και ξεκάθαρα φαβορεί σύμφωνα με τους μπούκιδες όλου του κόσμου για να κατακτήσουν αυτό το παγκόσμιο κύπελο πριν ξεκινήσει. Το είπα χθες, δεν ξέρω πόσοι το κρατήσατε, το καταλάβατε, ότι είχα πολύ μεγάλη περιέργεια να δω στον πρώτο μουντιαλικό ημιτελικό αν το ποδοσφαιρικό, αν το ποδόσφαιρο, το ταλέντο, οι προσωπικότητες της Γαλλίας θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν και να εξουδετερωθούν. Η απάντηση που πήρα προφανώς όχι μόνο εγώ από τον Ντελαφουέντες και τους Φούριος Ρόχας ήταν σοκαριστικά εκοφαντική. Γι' αυτό ορισμένες φορές καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς, κύριε Πουρναρά. Καλημέρα σας και σε εσάς. Μίχος Πουρναράς μες στο στούντιο, Κατσάτσος απ' έξω, μπαινοβγαίνει κιόλας. Ήταν σοκαριστικά εκοφαντική η παράσταση χθεσινή των Φούριος Ρόχας. Έκαναν τους Ισπανοί, έκαναν τους υπερχητικούς σε Γάλλους να μοιάζουν με γαλάκια που παραπάταγαν, έτσι. Κυριολεκτικά τους κατάπιαν στον Τάλας. Και όχι τίποτα άλλο, δικαίωσαν τον Ισπανό εκλέκτορα που πριν από τον χθεσινό αγώνα στην ψυχολογική προετοιμασία των παιχτών του τους είχε πει: συμφωνώ ότι η Γαλλία είναι από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο, αλλά παίζουν με την καλύτερη ομάδα στον κόσμο που είναι η Ισπανία. Τιτάνο μεγιστό τεράστιε Ντελαφουέντες. Με αυτά και με αυτά, τι και αν η Γαλλία μέχρι τον χθεσινό ημιτελικό μας είχε πείσει πως ήταν η πιο πλήρης και η καλύτερη ομάδα στο Μουντιάλ, τους περισσότερους, τουλάχιστον εμένα. Απέναντί της στάθηκε μια σχολή που πάνω από μια εικοσαετία δεν αλλάζει το στυλ της. Έχει μανιακή επιμονή στο κράτημα της μπάλας, στον έλεγχο του ρυθμού, στο λεγόμενο ισπανικό τικιτάκα. Και μπορεί να λέγανε παλαιότερα, εκεί στις δεκαετίες του 70 και του 80 εδώ στην Ελλάδα, ότι πολύ το τακατάκα κάνει το παιδί μακάκα, αλλά άλλο το αυτό το τακατάκα και άλλο το ισπανικό τικιτάκα. Αν δεν το καταλάβατε. Λοιπόν, να κάνουμε και λίγο χούμορ. Η Ισπανία είναι ένα αθλητικό πανεπιστήμιο και αποδείχθηκε χθες με το σεμινάριο, ποδοσφαιρικό σεμινάριο που παρέδωσαν, με το οποίο καθάρισαν σαν λεμονόκουπες τους ταλαντούχους Γάλλους, χωρίς να τους επιτρέψουν καλά-καλά να παίξουν. Όχι ότι δεν προσπάθησαν, αλλά δεν τους επέτρεψαν οι Ισπανοί τους Γάλλους, στους Γάλλους. Μου απέδειξαν, τουλάχιστον σε μένα, πως το μεγάλο ποδόσφαιρο παίζεται με την μπάλα και με το μυαλό, με τον έλεγχο του ρυθμού, φυσικά με τις κερδισμένες προσωπικές μαχίες και εν κατακλείδη με το πώς ελέγχεις τους χώρους, με τρίγωνα, τετράγωνα, ένα-δύο, με τις σωστές τοποθετήσεις. Στο χθεσινό τελικό του Ντάλλας, ημιτελικό συγγνώμη, το μυστικό, ας το πούμε έτσι, που έκανε τη διαφορά ήταν η οργάνωση του παιχνιδιού και η ομάδα κλάση με το υψηλό ποδοσφαιρικό IQ, η Ισπανία δηλαδή, και όχι οι προσωπικότητες της Γαλλίας, τα άτομα της Γαλλίας. Αυτά που έκαναν στα προηγούμενα μάτς της Γαλλίας, ο Λίσε, ο Ντεμπελέ, ο Εμπαπέ, ο Μπαρκολάι, ο Ντουγουέ, όποιος κατά περίσταση συμπλήρωνε τους τρεις πρώτους, δηλαδή να ζητάνε μπάλα, να πάνε συχνά στο ένας εναντίον ενός, να είναι έτοιμοι για συνεργασίες αλλά και να απειλήσουν, οι Ισπανοί δεν τους άφησαν να τα κάνω, πολύ απλά τους απορρόφησαν, δεν τους φοβήθηκαν. Από το πρώτο λεπτό τους πάτησαν με την μπάλα, τους έκαναν να τρέχουν χωρίς να χάνουν αυτή την μπάλα και τους κέρδισαν άνετα, γιατί ήταν ανώτερη ομάδα. Η Γαλλία χθες, με εξαίρεση τις καθυστερήσεις, το υπόλοιπο διάστημα όλες έκανε μια μισή φάση, ούτε καν δύο, με τον Εμπαπέ και στο 67 και στο 68. Και λέω μια μισή γιατί τη μία την έβγαλε δύσκολα, θα μπαίνει γκολ ο Σιμών, και την άλλη πρόλαβε ο Κουκουρέγια και έβαλε το πόδι του και την έστειλε κόρνερ. Για μένα ο Ρόντρι, τι χαφάρα ήταν αυτή. Χωρίς να τρέχει ήταν ο κορυφαίος. Παρ' όλα αυτά έκανε πάνω από 12 χιλιόμετρα, γιατί ο άνθρωπος έχει IQ τρομερό. Ο Κουκουρέγια για μένα είναι ο καλύτερος αμυντικός αυτού του Μουντιάλ, όποιος και αν πήγε πάνω του. Ο Εμπαπέ, ο Ντεμπελέ, ο Λίσε, ο Ντουέ, δεν είχε πρόβλημα. Ο Σιμών, ο καλύτερος θερματοφυλακάς του Μουντιάλ, τρομερό μπακότερμα, γρήγορα πόδια, διάβαζε τις φάσεις βγαίνοντας ψηλά για να κόψει τη μεγάλη παλιά στο transition του αντιπάλου. Δύο φορές το κάνει με τον Εμπαπέ, πρόλαβε τον Εμπαπέ. Τρομερή δουλειά στα χάφ από τους Ρουίθ και Όλμο. Ο Γιαμάλ δεν έλαψε ούτε χθες, αλλά πήρε πολύ έξυπνα το πέναλτι από τον Ντινιέ. Ο Γιανθάμπαλ σκόραρε. Παρότι φορ, έκανε και πάλι χιλιόμετρα τελείωτα, πιστεύοντας μέχρι θάνατο μπροστά. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, ο Ντελαφουέντες έφτασε στα 14 μάτσε Μουντιάλ χωρίς ητά, 13 νίκες, μία ισοπαλία, ενώ η δική του Ισπανία έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα που μετράει 8 σερή προκρίσεις σε ισάριθμα νοκάουτ μάτς μεγάλων διοργανώσεων. Respect. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό περιβάλλον και επιστρέφουμε για να πούμε δύο πράγματα και για τον απόψινό ημιτελικό Αγγλία-Αργεντινή.
1: ...94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Η ώρα είναι 11:30.
1: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

από τα ωραία στατιστικά που συνοδεύουν και ωραίες ιστορίες που συνοδεύουν διάφορες νίκες, επιτυχίες συνήθως, είναι το στατιστικό του Γιαμάλ. Όποτε ξεκινάει βασικός, η Ισπανία δεν χάνει. Θα μου πείτε, το διαβάζω τώρα, αλλά συνέστητα σκέφτομαι, γιατί λένε για τον Γιαμάλ και για τον Ντελαφουέντες, αφού με τον Ντελαφουέντες έγινε βασικός, έπαιξε στην Ισπανία, με τον προπονητή εννοώ, το συγκεκριμένο, έπαιξε στην Ισπανία ο Γιαμάλ. Και προηγουμένως σας είπα, ο Ντελαφουέντες έχει ένα τρομερό ρεκόρ, σε 14 σερί μάτς είναι αήττητος, 13 νίκες, μια ισοπαλία. Στις 12 από αυτές τις 13 νίκες του Ντελαφουέντες, της Ισπανίας του Ντελαφουέντες, ο Γιαμάλ ήταν βασικός σε Euro και Mundial αυτά. Και έχει 12 νίκες, ναι, Ισπανία, 12 στα 12 με το Γιαμάλ βασικό.

Νομίζω η Ισπανία θα το πάρει, όποιος και αν είναι ο αντίπαλος από το σημερινό Αγγλία-Αργεντινή. Μακράν καλύτερη ομάδα. Ομάδα. Όπως μου έγραφε χθες και ο φίλος μου ο Γιώργος, ο λογιστής, ο Παναθηναϊκός από τα Χανιά. Καταρχήν κάνει, μου έχει στείλει σχόλιο τρομερό. Μιλάμε για σεμιναριακού τύπου ποδοσφαιρικό πορνό. Δαίμονες, πραγματικά δεν μπορούσαν να τους πάρει την μπάλα με τίποτα. Τρέχανε, πιέζανε, προσπαθούσαν, αλλά την κυκλοφορούσαν με τέτοια ψυχραιμία και τη βγάζανε από, πίσω προς τα μπροστά την μπάλα. Γιατί δεν είναι μόνο να τρέχεις. Πρέπει να κινείσαι συνέχεια και χωρίς την μπάλα. Στους χώρους. Και αυτό, και ήξεραν τι τοποθετήσεις να πάρουν. Και αυτό ήταν το μεγάλο μυστικό. Τρέχανε και πιέζανε και οι Γάλλοι. Τι κάνουν, μπορούσαν να τους πάρουν την μπάλα. Λοιπόν, ανώτερη ομάδα. Και είναι μεγάλη σχολή, δηλαδή πολύ μεγάλη σχολή μέσων. Μπορεί θεωρητικά να ήταν δύο χθες οι μέσοι, ο Ρότρι και ο Ρουίθ, αλλά στην ουσία ήταν πέντε. Γιατί και ο Μπαένα που παίζει αριστερά μέσος είναι, παίζει αριστερό εξτρέμ θεωρητικά, και ο Όλμο γύρναγε και έκανε πάρα πολύ δουλειά ως μέσος, ήταν περισσότερο 8 παρά δεκάρι, και ο Κουκουρέγια ανέβαινε και συμπλήρωνε όλο αυτό. Λοιπόν, ή το Κουκουρέγια ή ένας από τους δύο μπακ, ή το Κουκουρέγια ή άλλος ο Πόρο. Αλλά τρομερή σχολή μέσων, δεν πουλάνε μπάλα με συνεχή κίνηση, με και χωρίς την μπάλα, στα κενά, για βοήθειες. Επιστήμη. Καλημέρα, Ευάγγελε, μου λέει ο Κώστας ο Χατζής. Η χειρότερη Γαλλία που έχω δει ποτέ, την έκανε να δείχνει χειρότερη, φίλε. Η Ισπανία, συμφωνώ μαζί σου. Γιατί δεν τους επέτρεψε. Μάλλον η Γαλλία έπαιξε, μπόρεσε όσο τους επέτρεψαν οι Ισπανοί. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα που είδα. Δεν το περίμενα από την Ισπανία. Ναι, ήταν εκτός αγώνα. Την έβγαλε όμως εκτός αγώνα. Δεν εξαρτάται. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω, Κώστα. Δεν εξαρτιόταν από τους Γάλλους. Οι Γάλλοι πήγαν να παίξουν το ποδοσφαιρό τους. Αυτό που είχαν παίξει στα προηγούμενα παιχνίδια. Είχαν έξι. Ήταν η μοναδική ομάδα με μόνο νίκες. Η Γαλλία, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τώρα στο Μουντιάλ. Μέχρι χθες στο Μουντιάλ. Λοιπόν, ούτε γκολ. Κατά μέσο όρο κάνανε 9 τελικές στην εστία, με εξαίρεση στις καθυστερήσεις στα τελευταία λεπτά που πιέσανε. Ήταν και το 0-2. Έμειναν πολύ μακριά. Προσπάθησε ο Ντεμπελέ που ήταν τραγικός. Ο Λίσε, ο Μπαρκολά, ο Ντουέ, ο Εμπαπέ, να κάνουν τα γδία, να πάρουν την μπάλα, να πάνε στο ένας εναντίον ενός, να προσπαθούν να βγάλουν συνεργασίες. Παντού υπήρχαν Ισπανοί, δεν τους αφήνανε. Ναι, με αυτό το, και όπως λες από κάτω, τους πήραν το σκάλπ με την υπέροχη τακτική τους και τον έλεγχο του ρυθμού. Καλύτερα πνευματικά προετοιμασμένοι, τακτικά προετοιμασμένοι. Το φαινόταν και στις μονομαχίες. Μέχρι το 90 κερδίζαν όλες τις μονομαχίες οι Ισπανοί. Νομίζω ότι παίζει ρόλο σε αυτό και το γεγονός ότι ψυχολογικά τους είχαν. Στους δύο προηγούμενους μητελικούς, και το 25 και το 24 Nations League και Euro, τους είχαν κερδίσει μητελικούς. Στα τελευταία 11 μεταξύ τους ζευγαρώματα με τη χθεσινή, οι Ισπανοί έχουν 8 νίκες, 2 ήττες και 1 ισοπαλία. Και ο Κώστας μου γράφει για το σημερινό μάτς, έχει ένα ιδιαίτερο στατιστικό. Η Αργεντινή βρέθηκε 6 φορές σε ημιτελικό Μουντιάλ και με μια νίκη θα βρισκόταν στο τελικό της διοργάνωσης. Και τις 6 αυτές φορές την πήρε. Λοιπόν, η παράδοση στα Αγγλία, Αργεντινή, μάλλον στην ιστορία της αναμέτρησης του συγκεκριμένου ζευγαριού, οι Αργεντινοί έχουν όλες και όλες μόλις 2 νίκες κόντρα στους Άγγλους. Η μία από αυτούς ήταν όμως το 1986 στον τελικό του Μεξικού, που με τα 2 γκολ του Μαραντόνα.
Φίλε μου, Ευάγγελε, καλημέρα. Ο κύριος Ντελαφουέντες, είμαι σίγουρος πως χθες άκουγε μοιχείες και άκουσε τον τρόπο παιχνιδιού που πρέπει να κάνει για να έχει τύχει στο παιχνίδι. Η Γαλλία δεν ήταν κακή, όπως λένε οι περισσότεροι. Απλά η Ισπανία την απονεύρωσε, την καθάρισε. Έτσι. Την διέλυσε. Έτσι. Τόσο απλά. Λοιπόν. Καλημέρα, Γκρέκ. Μάλιστα. Έλεγα λοιπόν για το Αργεντινή-Αγγλία. Αγγλία-Αργεντινή. Με όσα έχουμε δει και από τις δύο μέχρι τώρα στο Μουντιάλ, είναι και μια αναμέτρηση που σε μεγάλο βαθμό θα κριθεί και σε επίπεδο Μέση εναντίον Μπέλιχαμ-Κέιν. Μέση, Μπέλιχαμ-Κέιν από την άλλη. Μπέλιχαμ-Κέιν από τη μία, Μέση από την άλλη, αν θέλετε. Ο Μπέλιχαμ και ο Κέιν έχουν πετύχει κάτι που καμία άλλη εθνική ομάδα μέχρι τώρα δεν το είχε καταφέρει. Δηλαδή, να έχουν μια εθνική ομάδα να έχει δύο παίκτες που έχουν πετύχει από 6 γκολ. 6 γκολ ο Κέιν, 6 γκολ ο Μπέλιχαμ. Από τα 13 συνολικά της Αγγλίας. Δύο ομάδες που έχουν και εξωπεδοσφαιρικό παρελθόν. Τους χωρίζουν πάρα πολλά πράγματα, λοιπόν, όχι μόνο ποδοσφαιρικά, και δύο ομάδες που στη σύγχρονη βερσιόν τους μπορεί να έφτασαν σε αυτή την τελική φάση του Μουντιάλ στηριζόμενες και στην άμυνά τους, αλλά όπως φάνηκε σε αυτό το Μουντιάλ δεν μπορούν να στηριχθούν στο μηδέν παθητικό όπως η Ισπανία, που έφτασε στον τελικό έχοντας δεχτεί μόλις ένα γκολ από τον Ντεγκεντελάρε, τον Βέλγο. Λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι το σημερινό παιχνίδι θα έχει γκολ, εκατέρωθεν, και με αυτούς τους σκόρερ που υπάρχουν και στη μία και στην άλλη, δηλαδή θα είναι γκολ-γκολ. Ενδεχομένως να και over, και πληρώνει και καλά το over, 2-30. Η Αργεντινή που τρέχει ένα αίτητο 18 αγώνων, σε επίπεδο Μουντιάλ και Κόπα Αμερικά, 15 νίκες, 3 ισοπαλίες, καμία ήττα. Είχα προβλέψει η τελικό Γαλλία-Αγγλία, ίσως γιατί το ήθελα και πολύ. Μετά και τα χθεσινά, δεν ξέρω αν με έχει επηρεάσει, πιστεύω ότι σήμερα θα προκριθεί η Αργεντινή.

0: Ο Σάββας από το Μανχάνταν της Γερμανίας, τη Φραγκφούρτη, μου γράφει: καλημέρα Ευάγγελο, Γιαμάλ και ο κάθε Γιαμάλ κάθε χώρας, μεγάλο ταλέντο και μεγάλους ποδοσφαιριστές, χαίρονται, αγαπούν, θέλουν να παίζουν με την εθνική τους. Ο δικός μας παιχταράς, ο Κωνσταντέλιας, δυστυχώς θέλει να μεγαλώσει τα παιδιά του, δυστυχώς θέλει να τα βάζει ο ίδιος για ύπνο, δυστυχώς θέλει να τα δίνει γάλα αυτός ο ίδιος, και όλα αυτά μόνο όταν είναι τα μάτια της εθνικής, όταν τον καλούν να φορέσει το εθνόσημο. Δηλαδή κρύφτηκε πίσω από τα παιδιά του, δεν βγήκε σαν άντρας να πει την αλήθεια. Πού τον θυμήθηκες τώρα πάλι τον Κωνσταντέλια?
1: Ας τον άνθρωπο.
0: Καθένας με τις επιλογές του, ρε φίλε. Και κρίνεται με βάση αυτές τις επιλογές. Δεν χρειάζεται περισσότερο από εμάς. Λοιπόν, μετά την Αμοργό, τώρα ο σταθμός δίνει δώρο στην Άξο. Τρεις ημέρες διανυχτερεύσεις, στο πολυτελές Naxian Collection στην Άξο. Είναι το απόλυτο πεντάστερο ξενοδοχείο του νησιού, με βίλες και σουίτες κυκλαδίτικου στυλ και θέα στο Αιγαίο. Και φαγητό στο Αμούρ, στην παραλία της Αγίας Άννας. Για συμμετοχή δηλώνετε στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943 με το όνομά σας και τη λέξη Νάξος. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου 10 με 11 το πρωί στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Βεβαίως την ίδια μέρα κληρώνουμε και δεύτερο δώρο. Για όσους δεν πάνε με Νάξο, δεν κερδίσουν το δώρο Νάξος, θα πάνε μια εκδρομή στη στενή Ευβοία. Θα κάνουν μπάνιο στη Χιλιάδου, τρομερή παραλία, και θα απολαύσουν ένα γεύμα ή δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Συμμετοχή πάλι στο Viber με τον ίδιο τρόπο, με το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Κισός. Λοιπόν, ραδιοφωνικές μοιχείες στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 με τον Ευάγγελο Μίχο μπροστά από τα μικρόφωνα. Από ό,τι φαίνεται, ο Ολυμπιακός θα συμπληρώσει τη θέση του αναπληρωματικού δεξιού μπακ, του νούμερο 2 μετά το Μαφέο, με έναν Έλληνα. Είναι υποχρεωμένος ο Ολυμπιακός να το κάνει αυτό, ειδικά αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που θέλουν να έχει φτάσει ή να φτάνει πρόταση από τη Χαλ του Ατζούν άνω των 22 εκατομμυρίων ευρώ για τον Τζολάκη. Τότε γίνεται και πουληθεί ο Τζολάκης, γίνεται ακόμα πιο ασφιχτικό το πλαίσιο με τους Έλληνες παίχτες. Γι' αυτό θεωρώ ότι πάει σε αυτή τη λύση. Αν θυμάστε καλά, προσπάθησε πολύ να πάρει τον Τσάπρα, έφτασε να κάνει πρόταση 3 εκατομμυρίων συν 30% στον Κομπότη, αλλά τον είχε ταγμένο, τα είχαμε πει αυτά, στον Αλαφούζο. Πήγε στο Παναθηναϊκό Τσάπρας, παίξανε διάφορα άλλα ονόματα, τελικά μεταξύ Σάλιακα και Βρουσάη, από ό,τι φαίνεται ο Ολυμπιακός προτιμάει τον πρώην παίκτη, το Σάλιακα. Από την Ακαδημία του Ολυμπιακού είχε ξεκινήσει ο Σάλιακας, διεθνής. 4 χρόνια στην Σανκτ Πάουλ, 120 συμμετοχές, 9 γκολ, 12 ασίστ. Και στην Bundesliga έπαιξε με την δεύτερη ομάδα του Αμβούργου, τη Σανκτ Πάουλ. Έχει συμβόλαιο, αλλά με ένα ποσό κοντά στο 1 εκατομμύριο θα λυθεί και θα επιστρέψει στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό ο 30χρονος ακραίος μπακ. Πέρυσι είχε απασχολήσει την ΑΕΚ ο Σάλιακας, η ΑΕΚ που δεν προχώρησε. Έχουμε πει έτσι λίγο την αλλεργία που έχει ο Ριμπάλντα με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Θα μπορούσε να είχε κάνει ένα καλό δίδυμο με τον Ρώτα ο Σάλιακας. Δεν είναι κακή περίπτωση, είναι στοχευμένη επιλογή. Ξέρει τι μπορεί να πάρει από αυτόν, ξέρει τον ελληνικό ποδόσφαιρο, ξέρει τον Ολυμπιακό, ξέρει τις απαιτήσεις. Εγώ δεν τη βλέπω για άσχημη λύση. Μην ξεχνάτε ότι εκεί, εκτός από το Μαφέο που ήρθε για βασικός, θα υπάρχει πάντα και ο Ροντινέη, άσχετα αν υπολογίζεται και ως εξτρέμ. Ο Ολυμπιακός που φουλάρει για αριστερό μπακ, γιατί όπως σας έχω πει, μέσα στον Ιούλιο ο Ορτέγκα θα είναι ένας από τους δύο, ο άλλος ο Αντρέ Λουίς, που θα πουληθεί. Η River Plate επέστρεψε, σας έλεγα χθες για πρόταση 6 με 7 εκατομμύρια. Μπορεί να είναι τα λεφτά που θα ήθελε, αλλά νομίζω ότι θα τον δώσει με αυτά τα χρήματα και γι' αυτό εξετάζει και άλλες περιπτώσεις. 6 εκατομμύρια, δηλαδή 7 αν πάρει από τον από τον Ορτέγκα, θα τα δώσει αυτά για να πάρει τον νόσο της Σεβίλης. 6 εκατομμύρια λένε.

Λοιπόν, στον Παναθηναϊκό δεν τα παρατάνε. Τουλάχιστον αυτή είναι η διαρροή της ΠΑΕ από ό,τι καταλαβαίνω στους ρεπόρτερ. Παρότι υπήρξε χθες μπαράζ δημοσιευμάτων στην Τουρκία για συμφωνία του Φαν Δρόχελεν με την Trabzonspor και πρόταση μετά της Trabzonspor στη Samsunspor. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται για τους δηλαδή οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού δεν επιβεβαιώνουν κάτι τέτοιο, δηλαδή ότι ο Φαν Δρόχελεν που μέχρι πρότινος επέμενε και ήθελε Παναθηναϊκό ότι συμφώνησε με την Trabzonspor. Δεν επιβεβαιώνεται από πλευράς Παναθηναϊκού και γι' αυτό περιμένει ο Παναθηναϊκός. Θεωρούν ότι είναι εκβιαστικά όλα αυτά. Κινήσεις από τη διοίκηση της Samsunspor για να πιέσουν τους πράσινους για να ανεβάσουν την προσφορά τους. Έτσι. Πράσινοι που δεν νομίζω ότι δίνουν πάνω από 3-3,5 εκατομμύρια στην Trabzonspor για τον, συγγνώμη, στη Samsunspor για τον Φαν Δρόχελεν. Και όπως διαβάζω σήμερα, ο Παναθηναϊκός ακολουθεί την ίδια τακτική που τον δικαίωσε στις υποθέσεις των Ετιέν Καμαρά και Βίκτορ Κρίστιασεν. Διαφορετικές περιπτώσεις κάθε μία, θα πω εγώ. Και δεν σημαίνει ότι όταν ακολουθείς την ίδια τακτική δικαιώνεσαι σε όλες τις περιπτώσεις. Γιατί πάντα οι μεταγραφές, κάθε μεταγραφή έχει τη δική της δυναμική.

Εγώ πάντως ξέρω από την ελληνική πιάτσα των agents πως ο Παναθηναϊκός την ψιλοαφήνει την υπόθεση του Φαν Τρόχελεν και με εισήγηση και του Νίστρουπ κοιτάει για στόπερ, όχι απαραίτητα αριστερό πόδαρο, στόπερ που θα μπορεί να παίζει και αριστερά, αλλά ακόμα και αν έχει τα χαρακτηριστικά που θέλει, δηλαδή θέλει ένα γρήγορο στόπερ να τον βάλει δίπλα στον De Frey. Έτσι. Αυτό μου είπαν. Α, δούμε.

Λοιπόν, ο Λυκογιάννης, ο Χαράλαμπος, είτε βαρέθηκε να περιμένει τον Ολυμπιακό, είτε ειδοποιήθηκε από τον Ολυμπιακό, τον Κοβάσεβιτς, λέω, ότι πάνε σε άλλες λύσεις και υπογράφει στην Σαμπτόρια. Κυκλοφορεί ελεύθερος εδώ και καιρό, μετά την ολοκλήρωση συνεργασίας του με την Μπολόνια, ο Λυκογιάννης, και είναι έτοιμος να υπογράψει στην Σαμπτόρια. Σαμπτόρια που πήγε και ο Ινσίνια, την προτίμηση της Σαμπτόρια από τον Ηρακλή. Κάτι αντίστοιχο λέγεται, ακούγεται και για τον Λυκογιάννη.

Χαρά σε Ευαγγέλια για τον ΠΑΟΚ και για το ταμείο του. Ολοκληρώνεται η πώληση του Σάντσες στην Άτλας. Ο Σάντσες που ήδη βρίσκεται στο Μεξικό για να τελειώσει τη μεταγραφή του. Μόλις Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, 5 μήνες μετά τον ερχομό του στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ, ένα deal που είχε φτάσει τότε στα 2,5 εκατομμύρια. Μετά από 5 μήνες ο Χορχέ Σάντσες, που έπαιξε περισσότερο από ότι ο Πινέδα στο Μουντιάλ με το Μεξικό, επιστρέφει στη χώρα του για λογαριασμό της Άτλας αυτή τη φορά, και σύμφωνα με τους Μεξικάνους αυτή η μεταγραφή θα αποφέρει στον ΠΑΟΚ περίπου 3 εκατομμύρια. Μάλιστα έκανε και δηλώσεις ο Σάντσες πατώντας το πόδι του στην πολιτεία του Χαλίσκο. Είπε, είναι ένας μεγάλος σύλλογος η Άτλας, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο project εδώ και είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ ενθουσιασμένος που θα παίξω για αυτό. Οι ανακοινώσεις απομένουν. Δεν ξέρω. Μπορεί με τα λεφτά, με μέρος των χρημάτων από την πώληση του Σάντσες, να τσοντάρει μέρος των χρημάτων για να βελτιώσει την πρότασή του προς την Augsburg για το Γιαννούλη. Λέω εγώ τώρα.

Έλα, Σεζάρ Λουίς Μέρλο. Το Μενότι μου θυμίζει. Λουίς Σέζαρ Μενότι. Λουίς Σέζαρ Μέρλο. Λοιπόν, ξαναχτυπάει ο Αργεντίνος δημοσιογράφος, ο φίλος του Αλμέιδα. Λοιπόν, ισχυρίστηκε ότι ο Πινέδα έχει πει το ναι σε προφορικό επίπεδο στη Μοντερέι για τη μεταγραφή του και τώρα απομένει η Μοντερέι να κινηθεί για να έρθει σε συμφωνία με την ΑΕΚ. Θυμίζω ότι χθες είχε πει ότι ήταν 50-50 ο Μέρλο. Ο Αργεντίνος δημοσιογράφος, ο φίλος του Ματίας Αλμέιδα, καλέ, είχε πει 50-50 μεταξύ ΑΕΚ και Μοντερέι, τον είχε χωρίσει. Λοιπόν, τον Πινέδα. Τώρα το προχώρησε και λέει ο Πινέδα είπε το ναι, έχει πει το ναι στη Μοντερέι. Ο Πινέδα που έχει πρόταση ανανέωσης από την ΑΕΚ, γράφει, πόσταρε ο φίλος του Αλμέιδα, Αργεντινός δημοσιογράφος Μέρλο, άναψε το πράσινο φως στην πρόταση της Μοντερέι, η οποία ψάχνει τώρα να φτάσει σε συμφωνία με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ πάντως μέχρι σήμερα αξίωνε τη ρήτρα των 8 εκατομμυρίων ευρώ που έχει ο Πινέδα για ομάδες του Μεξικού. Με το Μαγίτο να δεσμεύεται με συμβόλαιο στην Ένωση για ακόμα ένα χρόνο. Αυτά από τον κύριο Μέρλο. Στην ΑΕΚ, αν κρίνω από τα ρεπορτάζ και αυτά που γράφουν, δεν επιβεβαιώνεται, δεν έχουν καμιά ενημέρωση από τον Πινέδα. Τα ρεπορτάζ μιλάνε για μεξικάνικη

υπόθεση βρίσκεται στο σημείο 0 για την επιστροφή του στο Μεξικό, η υπόθεση Πινέδα. Και φέρεται να του έχουν κάνει πρόταση κοντά στα 3 εκατομμύρια ετήσιες αποδοχές. Η Μοντερέι, η ομάδα του Αλμέιδα στον Ορμπελίν. Το έχω ξαναπεί, έχω κουραστεί να το λέω. Υπάρχει ένας εγκλωβισμός στην υπόθεση αυτή. Και ο μόνος που μπορεί να απεγκλωβίσει ακόμα και την ΑΕΚ είναι ο ίδιος ο παίχτης. Που πιστεύω, ανεξάρτητα τι λένε στα ρεπορτάζ, πως δεν είναι και ξεκάθαρος και ο ίδιος. Έτσι. Δεν είναι ξεκάθαρος αν θέλει να φύγει τώρα από την ΑΕΚ. Δεν είναι ξεκάθαρος αν το οικονομικό παίζει τον πρωτεύοντα ρόλο. Έτσι. Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι Μεξικάνοι του δίνουν τα λεφτά που θέλει, σε αντίθεση με την ΑΕΚ που η πρότασή της δεν ήταν αυτή που θα τον ικανοποιούσε απόλυτα. Γιατί αν γινόταν αυτό θα είχε ήδη ανανεώσει. Όπως δεν θα μου κάνει εντύπωση αν ο Πινέδα αποφασίσει να μείνει χωρίς να ανανεώσει το συμβολαιό του και να παίξει, ενδεχομένως να παίξει και στο Champions League, και να μπορεί ως από το Γενάρη ως ελεύθερος να διαπραγματευτεί και με την ΑΕΚ. Αλλά, εδώ βάζω ένα αλλά, αν ισχύουν και δεν είναι μεξικάνικες σαπουνόπερες όπως λένε οι περισσότεροι ρεπόρτερ της ΑΕΚ αυτά για Πινέδα, αν ισχύουν και ο Πινέδα έχει πει το ναι στη Μοντερέι και έχει και πρόταση που τον καλύπτει 3 εκατομμυρίων το χρόνο, μπορεί να γίνει ο ρυθμιστής αυτής της υπόθεσης ο Πινέδα. Πώς? Αν έρθει όταν επιστρέψει και ζητήσει από την ΑΕΚ τον Ηλιόπουλο, τον Ριμπάλντα, τον Νίκολιτς, να τον αφήσουν να φύγει. Αν κάνει κάτι τέτοιο, είναι βέβαιο ότι θα δώσει ένα διαπραγματευτικό ατού στους Μεξικάνους που δεν θέλουν να πληρώσουν τουλάχιστον σε μία δόση μετρητά τα 8 εκατομμύρια. Θέλουν να τα διαπραγματευτούν. Ο Πινέδα όμως θα απεγκλωβίσει την υπόθεση. Αυτή είναι η μοναδική αλήθεια. Πάμε παρακάτω.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 12.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
8: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
9: Η ώρα είναι 12.

0: 94,3. Intervέτεν Ελλάδα Sports. Intervέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Σήμερα αναμένεται στην Αθήνα ο Ρόκα ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει με τον Ολυμπιακό. Σε προχωρημένες συζητήσεις με την Χαλ βρίσκονται οι Πειραιώτες για την πόλη του Κωνσταντίν Τζολάκη, με τους νεοφώτης τους στην Premier League να προσφέρουν για την απόκτησή του 20 εκατομμύρια ευρώ. Όπως αναφέρει ο αγγλικός τύπος, οι Ερυθρόλευκοι πιέζουν για τη μεταγραφή του Παραγουανού τερματοφύλακα Ορλάντο Χιλ για συμφωνία με τη Σεβίλη για την απόκτησή του όσο κάνουν λόγο ισπανικά δημοσιεύματα. Σε προφορική συμφωνία φέρεται να έχει έρθει με την Monterrey ο Ορμπελίν Πινέδα και περιμένει την έγκριση της ΣΑΕ και τον επαναπατρισμό του σύμφωνα με μέσα από το Μεξικό. Στις 8 θα διεξαχθεί το δεύτερο φιλικό προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους του Δεκεφάλου εναντίον της Φύτασε. Ντεμπούτο με την Ένωση αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Αλεξίδη. Στη Βιέννη βρίσκεται η αποστολή του Παθναϊκού εν ώψη του αποψινού τελευταίου φιλικού με την Rapid στις 7. Κρίστιανσεν, Πελίστρη και Καλάμπρη έμειναν εκτός με τον Ιταλό δεξιό μπακ να νιώθει ενοχλήσει στον έξω μηνίσκο και θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Περιγραφή για τον Intervetten Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Ιωάννου, τηλεοπτική κάλυψη από τον Sky. Οι νεοαποκτηθέντες Τάχα Άλλη και Μπαπτίς Σάντα Μαρία θα κάνουν σήμερα την πρώτη τους προπόνηση με τον ΠΑΟΚ. Οι ασπρομαύροι βρίσκονται κοντά στη συμφωνία με την Κοπεχάγη για τον Παντελή Χατζηδιάκο. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μετακίνηση του Χόρχε Σάντσες στην Άτλας. Ο Παναθηναϊκός προχώρησε στην πρόορη επέκταση συνεργασίας με τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, με τον Ισπανό να υπογράφει μέχρι το 2030 με αυξημένες αποδοχές. Επόμενος στόχος των πράσινων, μια δυνατή κίνηση στον Άσο. Δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον Τζόουνς Γκαρσία, απέρριψε την πρόταση του τριφυλιού ο Ρίκι Ρούμπιο. Στις 3.30 θα διεξαχθεί η τρίτη και τελευταία ψηφοφορία της Super League, όπου θα γίνει γνωστό ποιος εκ των Βαγγέλη Μαρινάκη και Γιάννη Αλαφούζου θα αναλάβει πρόεδρος της Λίγκας. Στην Holstein Kiel της Bundesliga 2 θα συνεχίσει την καριέρα του Γκιλιέρμο Μπάλτσι, που την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν ως δανεικός στο Λεβαδιακό. Ο Αστέρας Τρίπολης ανακοίνωσε τον Δημήτρη Μαυρογεννίδη ως νέο διευθυντή των Ακαδημιών. Η Σαμπντόρια είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 32χρονου διεθνού στόπερ Μπαμπηλικογιάννη, η οποία προσφέρει συμβόλαιο διάρκειας 1+1 έτη σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα. Στις 10 η Αγγλία κοντράρεται με την Αργεντινή στο δεύτερο ημιτελικό του Μουντιάλ. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στον τελικό την Ισπανία. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 1. Η Dubai BBC ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον έμπειρο Ισπανό προπονητή Τσάβι Πασκουάλ μέχρι το 2029. Ο Έρθρος Αστέρας βρίσκεται σε επαφές με τον 31χρονο Αμερικανό σέντερ της Χάπολ Τελαβίβ, Τζόναθαν Μόντλεϊ, όπως αναφέρει η σερβική Telesport. Ο Στέφανος Τσιπάς αντιμετωπίζει τον Ελβετό Ζερόμ Κιμ, νούμερο 186 του κόσμου, στον δεύτερο γύρο του τουρνουά της Ελβετίας. Πρώτο σερβίς στις 18:30. Στο δεύτερο γύρο του τουρνουά γυναικών της Αθήνας, η Μαρία Σάκαρη κοντράρεται με την Βρετανή Χάριετ Ντάρτ στο κέντρο αντισφαίρησης του ΟΑΚΑ. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος μετά τις 19:30. Τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Ευάγγελος Μίχος.
0: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

3 λεπτά μετά τις 12, εδώ στον Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Δεύτερο ημίχρονο, δεύτερη ώρα, στις 3 ώρες ραδιοφωνικές μοιχείς με τον Ευάγγελο Μίχο μπροστά από τα μικρόφωνα. Έλεγα για την υπόθεση Πινέδα,

δεν ξέρω αν είναι 50-50 οι πιθανότητες παραμονής του Πινέδα. Επαναλαμβάνω, παραμονής, δεν μιλάμε πλέον για ανανέωση, αν θα δεχτεί, γιατί έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο. Αλλά υπάρχει αυτό το buyout που, αν πληρωθεί και θέλει ο Πινέδα, φεύγει. Γι' αυτό λέω υπόθεση παραμονής. Δεν ξέρω αν είναι 50-50, αν είναι 40-60, αν είναι 60-40. Εγώ δεν υιοθετώ με ευκολία αυτά που εμφανίζονται σήμερα από ρεπόρτερ της ΑΕΚ, ότι είναι μεξικάνικες σαπουνόπερες. Μπορεί να είναι και αυτό. Εγώ είμαι πιο καχύποπτος. Αυτή τη στιγμή για μένα οι πιθανότητες να είναι και την επόμενη σεζόν ο Πινέδα στην ΑΕΚ δεν είναι υπέρ, έτσι. Αλλά υπάρχει το αλλά. Αν δεν έρθει ο Πινέδα, αν δεν ξεκαθαρίσει τι θέλει, τι πραγματικά θέλει, αν δεν μεσολαβήσουν κάποια βασικά πράγματα, συζήτηση του Πινέδα με τον Ηλιόπουλο, διαπραγμάτευση της Μοντερέη με την ΑΕΚ, οι απαιτήσεις της ΑΕΚ που για μένα είναι βασικά, δεν μπορούμε να προεξοφλήσουμε τον αποχαιρετισμό. Ο Ηλιόπουλος είναι ένας απρόβλεπτος ιδιοκτήτης, πρόεδρος, παράγοντας, που έχει δείξει ότι του αρέσει έτσι παρορμητικά να μπαίνει και να τελειώνει μια υπόθεση όταν κρίνει αυτός ότι είναι το συμφέρον της ομάδας, είναι υπέρ της ομάδας του. Μπορεί να το λύσει το θέμα, θεωρώ εγώ. Και κάνοντας τον Πινέδα την πρόταση που θέλει, που θα τον ικανοποιούσε. Γιατί δεν είμαι, επαναλαμβάνω, βέβαιος ότι ο Πινέδα επιθυμεί να γυρίσει στο Μεξικό άμεσα από αυτό το καλοκαίρι. Με τη σωστή πρόταση που θα τον ικανοποιεί, και επειδή περνάνε μια χαρά στην Ελλάδα και η οικογένειά του και αυτός και στην ΑΕΚ, επειδή έχει ένα προπονητή που μπορεί να είναι, μην είναι ο πατέρας του Αλμέιδα, αλλά ο Νίκολιτς, με τον Νίκολιτς έπαιξε καλύτερο ποδόσφαιρο από ότι την δεύτερη και τρίτη του χρονιά με τον Αλμέιδα, με ένα ξεκάθαρο ρόλο, και επειδή υπάρχει και η πρόκληση του να αγωνιστεί στο Champions League, γι' αυτό δεν είμαι, και επειδή στο Μεξικό γνωρίζει ότι υπάρχουν άλλοι κίνδυνοι, γι' αυτό λέω ότι δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι είναι πεπισμένος ότι θα γυρίσει το Μεξικό. Για να το κλείσω το θέμα Πινέδα, αν το θέμα είναι οικονομικό, νομίζω ότι ο Ηλιόπουλος θα βρει τη λύση. Αν δεν είναι οικονομικό, δεν ξέρω, γι' αυτό προηγουμένως μίλησα για εγκλωβισμό και μόνο ο Πινέδα μπορεί να απεγκλωβίσει είτε τη μία είτε την άλλη πλευρά και τον ίδιο τον εαυτό. Αν είναι οικονομικό, πιστεύω ότι ο Ηλιόπουλος θα δώσει τη λύση. Αν δεν είναι οικονομικό, τότε αλλάζουν, και είναι προσωπικό, αλλάζουν τα δεδομένα της υπόθεσης. Αυτά.

Με τα γραφικά πάντως θα είναι η εβδομάδα του Ολυμπιακού, όπως φαίνεται αυτή. Μπορεί να κλείσουν, να ανακοινωθούν μέχρι και 3 μεταγραφές στον Ολυμπιακό, από 2 ως 3. Ο Σάλιακας που έρχεται, το ακούσατε προηγουμένως. Ο Ρόκα που έρχεται, μπορεί να είναι και σήμερα ο Ρόκα στην Αθήνα. Στην Αθήνα, γιατί φεύγει και ο Ολυμπιακός για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του. Και μετά είναι και ο αριστερός μπακ, ο Όσο, που προέκυψε από χθες στα ρεπορτάζ. Για το Ρόκα, το καλύτερο ρεπορτάζ, σας το έλεγα από χθες, το έχει ο Σπύρος ο Γρομιτσάρης. Με λεπτομέρειες κιόλας. Διάβασα στο Sport Dog, στο Box to Box του Σπύρου Γρομιτσάρη, ότι ακόμα και χθες Τρίτη, παρότι όλοι λέγανε από τη Δευτέρα το βράδυ ότι υπήρξε done deal, ακόμα και χθες υπήρξε διαπραγμάτευση μεταξύ Ολυμπιακού και Τζιρόνα, γιατί υπήρξαν και διάφορες μικροαλλαγές. Ο Ολυμπιακός, που μέχρι και τη Δευτέρα ήταν εκείνος που ανέβαινε διαρκώς, ζήτησε από τις άλλες πλευρές, και από την πλευρά της Τζιρόνα και από την πλευρά του Ρόκα, να υποχωρήσουν λίγο κι αυτοί, και ξεκαθάρισε ότι αν κάποια από τις δύο πλευρές δεν υποχωρούσε, η συμφωνία θα διαλυόταν, θα τσάκιζε. Τελικά αυτή που δέχτηκε να κάνει υποχωρήσεις δεν ήταν η Τζιρόνα, ήταν η πλευρά του παίχτη. Λοιπόν, καταρχήν ο παίχτης που δεν ήθελε να υπογράψει πάνω από 3 χρόνια δέχτηκε συμβόλαιο 4+1 χρόνο, και επίσης δέχτηκε να μειώσει λίγο τις αποδοχές του. Θα είναι κλιμακωτές, και κατά μέσο όρο οι αιτήσεις αποδοχές του Ρόκα χωρίς τα μπόνους θα είναι κοντά στα 900.000, 850 με 900.000. Η Τζιρόνα θα βάλει στο ταμείο της 5,5 εκατομμύρια συν κάποια μπόνους και ένα 15% ποσοστό μεταπόλησης. Κάπως έτσι χθες τελείωσε, χθες με αλλαγές και την τελευταία στιγμή τελείωσε το θέμα και έπεσε deal done. Τώρα, όσον αφορά τον Μανώλη Σάλιακα, τα είπαμε, είναι ένας επιθετικογενής back, ταχύς, ικανός, είναι περισσότερο back half παρά back. Δεν είναι τόσο καλός ανασταλτικά, αλλά ανεβαίνει γρήγορα, έχει καλή σέντρα, έχει και την assist. Στη διετία του με τον Σεντ Πάολι στην Bundesliga κατέγραψε 37-38 παιχνίδια, τα 30-29 από αυτά ως βασικός. Έτσι, είναι ένας παίκτης που θα βοηθήσει. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τον Όσο, τον οποίο δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο η παρουσία του Κορδόν, παρότι ο Κορδόν επέστρεψε στην Ισπανία, από ό,τι φαίνεται δεν θα αναλάβει ρόλο στον Ολυμπιακό και στη Ρίο Άβε, γιατί δεν ήταν τόσο ξεκάθαρο το πλαίσιο του ρόλου του. Δεν ξέρω αν έπαιξε, γιατί ο Κορδόν είναι ο τελευταίος αθλητικός διευθυντής της Σεβίλης. Αν έπαιξε, συζητήσανε και το θέμα του Όσο με τον Κορδόν, να είχε παίξει ρόλο ή όχι. Τον Όσο, τον οποίο γνωρίζει πολύ καλά ο Μεντιλίμπαρ από τη Σεβίλη, ήταν στην Ακαδημία της Σεβίλης όταν ήταν εκεί προπονητής. 23 χρονών είναι ο Όσο, με αργεντίνικες ρίζες. Στην Ισπανία μιλάνε για πρόταση του Ολυμπιακού 6 εκατομμυρίων, τη Σεβίλη να ζητάει 8, αλλά να λέγεται ότι είναι σε διαπραγματεύσεις και δύσκολα δεν θα βρεθεί λύση, δεν θα τα βρούνε οι δύο πλευρές. Και αυτός ο Όσο είναι ένας, όπως και ο Σάλιακας, γρήγορος και επιθετικογενής μπακ, αριστερός. Έχει παίξει αρκετά μάτς στην καριέρα του και ως εξτρέμ, έτσι. Να δω την τελευταία του σεζόν στη Σεβίλη, όσο κατέγραψε 29 παιχνίδια στα 14 βασικός. Όχι πολλά, αλλά άρχισε να παίζει από το Δεκέμβριο στην πρώτη ομάδα της Σεβίλης, μετά το Δεκέμβριο. 21 μάτς, 14 βασικός, 3 ασίστ, 2 γκολ. Για μπακ ψηλός, 1,83.
Και αυτή η πρόταση με τη Λίμπαρ και Κοβάσεβιτς.

Επαναλαμβάνω, όλα δείχνουν ότι αυτή τη φορά θα υπάρξει πώληση του Ortega, πιθανότατα στη River Plate με ένα ποσό 6 με 7 εκατομμύρια.

Ο Κώστας Χατζής μου λέει: εγώ πάλι δεν πιστεύω το καλοκαιρινό πανηγυράκι των Μεξικάνων. Ο Πινέδα πάσχει όπως και όλοι οι παίκτες και να βγουν πρωταθλητές και να φτάσουν ένα βήμα πριν το Champions League. Αν τον Πινέδα δεν τον ενδιαφέρει τελικά αυτό, αλλά το να γυρίσει στην πατρίδα, θα τον ευχαριστήσουμε από παδιά μας και θα πάμε για άλλα. Με αυτά τα λεφτά είμαι σίγουρος ότι ο Ριμπάλτα και ο Νίκολης έχουν κάνει ήδη τα κουμάντα τους και φυσικά δεν θα ευνηδιαστούν από τις οποιασδήποτε εξελίξεις. Πινέδα, σ' αγαπάμε, είτε μείνεις είτε φύγεις, αλλά το μοναστήρι να είναι καλά. Εντάξει. Ουδής αναντικατάστατος σε όλες τις δουλειές, σε όλους τους χώρους. Αυτό είναι μία αλήθεια. Αν δεν θέλει ο Πινέδα, δεν κρατάς κανέναν με το ζόρι. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα. Τώρα όσον αφορά τα λεφτά, okay, ναι, είναι πολύ καλά τα λεφτά. Το θέμα είναι και οι επιλογές που κάνεις. Εγώ δεν είμαι... Αν δεν δω, δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι... μπορεί άμεσα να αντικατασταθεί ο Πινέδα. Έτσι. Παρότι τα λεφτά είναι καλά και παρότι εκεί έξω με αυτά τα λεφτά, δηλαδή με 6, 7, 8 εκατομμύρια, βρίσκεις έναν καλό μέσο. Δεν ξέρω αν είναι Πινέδα και πόσο γρήγορα θα μπορέσει να προσαρμοστεί. Αυτό είναι ένα θέμα. Εγώ θα προτιμούσα τον Πινέδα να μείνει για άλλο ένα χρόνο στην ΑΕΚ, πια στον έχανε το επόμενο καλοκαίρι ακόμα και τσάμπα. Δεν κατάλαβα. Το Βάργα που έδωσε 4,5 εκατομμύρια και τον πήρε, πρόκειται ποτέ να το πουλήσει, πρόκειται να βγάλει τα λεφτά μέσω μεταπόλησης? Όχι. Τα έβγαλε μέσω του πρωταθλήματος που πήρε και είχε καταθοριστεί και συμμετοχή ο Βάργα. Να τα βλέπουμε. Όχι έτσι όπως μας βολεύει, μας συμφέρει, μας αρέσει με τα οπαδικά γυαλιά, να τα βάζουμε στη σωστή βάση. Και επίσης, μια χαρά λεφτά είναι τα 8 εκατομμύρια. Αν τα πάρει και τα 7 σας λέω εγώ είναι μια χαρά από τον Πινέδα. Από την άλλη, ό,τι και προεργασία να έχει γίνει, πώς είμαστε σίγουροι ότι θα καταφέρεις να πάρεις την πρώτη σου επιλογή ή τη δεύτερη? Από την άλλη, όσο περνάει ο καιρός, έστω και αν δεν έχει κάνει προετοιμασία, τον Αύγουστο πάντα βρίσκεις, κυκλοφορούν και πολλές πολύ καλές περιπτώσεις. Το έχουμε δει και στο παρελθόν. Γενικότερα, επειδή εγώ είμαι πολύ πινεδικός, δεν θέλω να φέρω την καταστροφή. Έχω πει ότι αν θεωρώ έναν παίχτη από τους υπάρχοντες στην ΑΕΚ αναντικατάστατο και MVP, είναι για μένα ο Πινέδα, έτσι... εντάξει, δεν θα είναι εύκολο. Το καλύτερο θα είναι να μείνει έστω και για ένα χρόνο, γιατί είμαι βέβαιος αν μείνει, ανεξάρτητα αν δεν έχει ανανεώσει, θα τα δώσει όλα. Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι στο τέλος, γιατί πιστεύω το θέμα είναι οικονομικό, κυρίως ο Ηλιόπουλος θα δώσει εκεί τη λύση. Έτσι. Αυτά. Και επίσης δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων. Είναι θέμα και πώς θα κουμπώσει ο παίχτης. Μπορεί να φέρεις παίχτη με ψηλότερη χρηματιστηριακή αξία από ότι ο Πινέδα, πιο ακριβό, με καλύτερο βιογραφικό και να μην κουμπώσει. Έτσι. Και οι ανταγωνιστές ψάχνουν Πινέδα και δεν βρίσκουν, παρότι διαθέτουν λεφτά. Είδατε τι σας έλεγα, πώς λύνονται με μία πώληση τα οικονομικά θέματα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο για να υπογράψει στον ΠΑΟΚ ο Χατζηδιάκος, με το που συμφώνησε με την Atlas να πουλήσει το Σάντσες, ο ΠΑΟΚ ήρθε αμέσως μετά σε συμφωνία με την Κοπενχάγη, με την οποία είχε μια διαφορά κοντά στα 800 χιλιάρικα για το transfer fee του Χατζηδιάκου. Με το Χατζηδιάκο τα έχει βρει εδώ και μέρες, τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα ο ΠΑΟΚ. Για τριετές συμβόλαιο με αποδοχές συνολικές 3 εκατομμύρια και κάτι. Μια χαρά λεφτά για τον Χατζηδιάκο. Λοιπόν, λιγότερα νομίζω έπαιρνε στην Κοπεχάγη. Με μέρος από τα χρήματα που θα πάρει από το Σάντσες, τσοντάρει και έρχεται σε deal, ήρθε σε deal με την Κοπενχάγη για τον Χατζηδιάκο ο ΠΑΟΚ. Είναι η πληροφορία της τελευταίας στιγμής. Αναμένεται, μάλιστα ειδοποιήθηκε και αναμένεται αύριο Πέμπτη
ο διεθνής Έλληνας στόπερ στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει το τριετές του συμβόλαιο.

Ο Χατζηδιάκος θα γίνει η τέταρτη φετινή μεταγραφή του ΠΑΟΚ μετά του Σελουστόντο, Σαντα Μαρία, Τάχα Άλλη, ο Χατζηδιάκος. Ο πρώτος Έλληνας σε αυτές τις τέσσερις μεταγραφές. Θα μπορούσε να ήταν και ανέκδοτο. Ένας Ισπανός, ένας Γάλλος, ένας Σουηδός και ένας Έλληνας, φίλε Πουρναρά. Ανέκδοτο, γίνονται και ανέκδοτα αυτά. Όχι. Αύριο στις 7 αναμένεται στο αεροδρόμιο Μακεδονία να αφιχθεί ο Παντελής Χατζηδιάκος. Θα μπορούσε να τον είχε πάρει από πέρυσι ο ΠΑΟΚ το Χατζηδιάκο, αλλά δεν έγινε. Επί Λουτσέσκου θα τον πάρει με ένα χρόνο καθυστερήσει. Επαναπατρίζονται οι Έλληνες. Άλιακα στον Ολυμπιακό, Χατζηδιάκο στην στον ΠΑΟΚ, Αλεξίου στην ΑΕΚ. Και όπως λέει ένας φίλος Πουρναρά, σοβαρά τώρα, είχαν απέτηση οι Γάλλοι να αποκλείσουν τους Ισπανούς και να περάσουν το τελικό του Μουντιάλ την ημέρα που ο Μητσοτάκης ήταν στο Παρίσι. Σε παρακαλώ πολύ.

Τι έγινε ρε παιδιά, 55 μηνύματα. Καλημέρα Διαμαντή μου, καλημέρα Κώστα μου. Λέει ο Κώστας, καλημέρα Ευάγγελα. Ας υποθέσουμε ότι ο Πινέδα λέει ότι δεν θέλει να ανανεώσει με την ΑΕΚ. Τι τη συμφέρει, να το κρατήσει μέχρι να λύσει το συμβόλαιό του και να το χάσει χωρίς λεφτά, αλλά να πάρει άλλη μια ποιοτική σεζόν, να τον πουλήσει λιγότερα από τη ρήτρα ή με δόσεις, γιατί δεδομένα οι Μεξεκάνοι δεν έχουν σκοπό να δώσουν 8 εκατομμύρια κασέρι. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να τον κρατήσει μέχρι να λήξει το συμβόλαιό του και να πάρει από τώρα ένα χάφαρο και να παίζουν ένα αλλάξ για να έρθει η επόμενη μέρα. Πιο ήπιο όταν φύγει ο Πινέδα. Εσύ τι πιστεύει, 110% υπογράφω αυτό, συνυπογράφω, πώς το λένε, συνυπογράφω αυτό που έγραψε, φίλε μου. 110%. Μ' αρέσει. Καλημέρα και εκπομπές, καλές εκπομπές. Καλημέρα Σωτήρη. Ναι, οκ. Καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στον Λευτέρη, καλημέρα στον Χάρη, καλημέρα στον Τάσο, καλημέρα στον Τζον, στον Ορέστη. Ο Γιώργος μου γράφει, καλημέρα κύριε Μίχο. Ένα ή δύο χαφ θα πάρει ο Ολυμπιακός. Σίγουρα ένα χάφαρο, έτσι λένε. Δεν είναι δικό μου. Από τον Ολυμπιακό λένε θα πάρουμε ένα χάφαρο. Σίγουρα ένα χάφαρο. Μπορεί όμως και δύο, ανάλογα και με το τι θα γίνει με κάποια πώληση. Μουζακίτη, για παράδειγμα, λέμε. Ας πάρει πρώτα το χάφαρο τον ένα και μετά βλέπουμε και για δεύτερο, φίλε.

0: Καλημέρα κύριε Ευαγγέλη, λέει ο Βασίλης. Συγγνώμη, αλλά είναι πάρα πολύ κουραστικό αυτό το ρεπορτά, με το ρεπορτάζ ΣΑΕΚ. Ο Ριμπάλντα είναι φοβερός, ο Νίκολης είναι φοβερός. Θέλουν να μας πάρουν τον Πινέδα. Κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια. Σαπουν όπερα είναι αυτό που κάνουν ρεπόρτερ της ΣΑΕΚ και όχι αυτό που κάνουν Μεξικάνοι, λέει ο Βασίλης. Ο Θανάσης λέει έξυπνη επιλογή για τα δεξιά ο Σάλιακας. Και αν πάρει και αριστερά τον Όσιο αλλάζει τα άκρα του εντελώς. Δεν το ξέρω τον παίκτη. Δεν τον έχω δει τον Όσιο. Δεν μπορώ να σου πω. Δεν έχω άποψη. Καλά-καλά, χθες που τον είπανε στα σκοράκια εκεί τα παιδιά, δεν καταλαβαίνω. Ποιο Όσιο, ρε παιδιά. Όσιο, έλεγα. Όσο. Όσο βάλε. Λοιπόν. Ναι, για το Σάλιακα συμφωνώ. Ο Σάλιακας θα μπορούσε να ήταν, από τη στιγμή που δεν έχει, θα μπορούσε να ήταν νούμερο 2 πίσω από το Ρότα στην ΑΕΚ. Θα μπορούσε να ήταν από τη στιγμή που έφυγε ο Σάντσες πίσω από τον Γκένι. Να διεκδικούσε, να έβαζε ανταγωνισμό. Στον Παναθηναϊκό δεν το λέω πίσω από τον Καλάμπρη γιατί πήρε τον Τζάπρα. Έτσι. Λοιπόν, Ανεβάγγελε, πιστεύω ανεξάρτητα από τι ομάδα είναι ο καθένας, ο Μαρινάκης ήταν ενωτικός χθες και πρότεινε 3 ονόματα τα οποία όλα μπορούν να επιλέξουν. Διαφορετικά βλέπω πόλεμο μεγάλο φέτος και τοξικότητα. Αν δεν θέλουν τοξικότητα, βγαίνει και ο Λισάνδρου και η Κάτια και ο Μποροβίλος και προχωράμε. Ο Λισάνδρου ή η Κάτια ή ο Μποροβίλος και προχωράμε. Αυτά από τον Θάνο. Καλημέρα, δεν έχω ακούσει από την αρχή. Έχετε αναφερθεί τι γίνεται με την υπόθεση Τζολάκη. Αν πουληθεί ο Τζολάκη, τι γίνεται με την ευρωπαϊκή λίστα. Θα αποστηθεί ο Σάλιακα, σε ευχαριστώ. Νομίζω ένα από του λόγου που θέλουν οπωσδήποτε Έλληνα δεξιμπάκ είναι και αυτό για να είναι καλυμμένοι αν πουληθεί ένα Έλληνα ο Τζολάκη, φίλε μου. Τα είπα και προηγουμένω. Θα τα πούμε και στη συνέχεια.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπαν.

0: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
3: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
4: Να πάω για Νάνη. Νάνη, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνη. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
6: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Η ώρα είναι 12:30.
8: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Φτάσαμε στις 12.30 ακριβώς στη μέση και της σημερινής εκπομπής, στις 3 ώρες ραδιοφωνικές μοιχείες. Λοιπόν, εδώ ανταλλάσσω μηνύματα με τον Κώστο Χατζή. Λέμε 7-8 εκατομμύρια τον δίνουμε, παίρνουμε, φέρνουμε παιχταράδες, ένα το άλλο το απαντάω εγώ, μου λέει αυτός. Λοιπόν, εγώ, γιατί αντιλαμβάνουμε τους οπαδούς της ΑΕΚ, όπως τους οπαδούς όλων των ομάδων, θέλει να είναι αισιόδοξοι, ειδικά ότι είναι πρωταθλητές, έχουν πάρει ένα τέτοιο πρωτάθλημα, πήγανε πολύ καλά στην Ευρώπη, έρχεται ενδεχομένως στο Champions League, είναι πολύ πιθανό, εν πάση περιπτώσει. Απλά, ξέρετε, όταν υπάρχει κάτι καλό, προσπαθείς να το κάνεις καλύτερο. Και όταν σε αυτό το καλό υπάρχουν 2-3 παίχτες που δεν πρέπει τουλάχιστον και για το δεύτερο χρόνο και για τον επόμενο χρόνο να μην φύγουν, να μην χαθούν, δεν μπορείς να σκέφτεσαι με τα λεφτά και να λες ότι okay, τι έγινε, αφήγει αυτός, αφαιρούμε κάποιον καλύτερο. Μα εδώ, ακόμα και με αυτό το καλό που έχεις φτιάξει, και ο Πινέδα είναι ένας από τους 2-3 που κανονικά δεν μπορεί να έχουν να αντικατασταθούν, δεν θα έπρεπε και για δεύτερη χρονιά, και έχοντας το Πινέδα θέλεις και upgrade παίχτες, μάλλον να βάλεις προσθήκες ποιοτικές που θα σε κάνουν καλύτερο, δεν μπορείς να ενώ ψάχνεις τους παίχτες για να γίνεις ακόμα καλύτερος, να χάσεις έναν από τους καλύτερους σου. Αυτή είναι η άποψή μου.

Καλημέρα κύριε Μίχο, λέει ο Στέφανος, ο Παναθηναϊκός. Ανταλλαγή Μπακασέτα με πληρωμένο το φετινό του συμβόλαιο με Μιχαηλίδη, αφού ακούγεται τον θέλει ο ΠΑΟΚ τον Μπακασέτα και είναι και οι δύο κερδισμένοι. Να, θα μπορούσε θεωρητικά. Με οχτάρι τι γίνεται στο Παναθηναϊκό, υπάρχει κάποιο όνομα? Χθες κυκλοφόρησε το όνομα ενός πολύ καλού, πολύ ταλαντούχου που τον θέλει μισή Ιταλία, Σέρβου μέσου, 20χρονου, του Ούγκρεσιτς, οχτάρι, οχταροδεκάρι, με χρηματιστηριακή αξία 10 εκατομμύρια, τον θέλει Μπολόνια, τον θέλει η Ουντινέζε, η Τωρίνο, η Σασουόλο, η Λάτσιο. Λοιπόν, και η Φέγενορ για την καταστάτη του Χουάνκ που πάει στην Πόρτο, τον πουλάνε στην Πόρτο. Οι πληροφορίες μου λένε ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ήδη την πρώτη κίνηση για τον Γκρουσίτς. Μπορεί να μην είναι νούμερο ένα στην short list με τα οχτάρια μετά το ναυάγιο της υπόθεσης Γένσεν, αλλά είναι σοβαρή περίπτωση. Αυτή είναι η μία. Και επειδή έχω πει ότι ο Παναθηναϊκός μέχρι τέλος Αυγούστου δεν θα κάνει μία μεταγραφή χαφ, θα κάνει τουλάχιστον δύο, θα έρθει κι άλλος εκτός από τον Καμαρά και εκτός από το οχτάρι, θα έρθει και ένα οχταρό εξάρι, εξαρό οχτάρι. Αλλά θα πρέπει να υπάρξουν και αποχωρήσεις ή πωλήσεις, δηλαδή θα πρέπει να φύγει ο Σιώπης, ο Βιλένα, ο Μπακασέτας για να αλαφρώσει το ρόστερ, το μπάτζετ κτλ. Και ενδεχομένως να πουληθεί και ο Τσέριν. Ο Παναθηναϊκός δουλεύει και μια ακόμα περίπτωση ενός σπουδαίου 18χρονου, επίσης Σέρβου, που παίζει στην ITM Beograd, πρώτης εθνικής, πρώτη κατηγορίας. Είναι περισσότερο εξάρι αυτός. Και αναφέρομαι στον Novicic. Παρότι 18χρονος, έχει δύο σεζόν στην πρώτη κατηγορία της Σερβίας με καμιά συνολικά 40 συμμετοχές, 43 συμμετοχές σε αυτές τα δύο χρόνια. Ένας παίκτης που είναι και αυτός υψηλού επίπεδου, με 4 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία, και ένας παίκτης που από ό,τι ξέρω είναι, εκτός από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει ήδη ασχοληθεί, είναι στο scouting department και του Ριμπάλτα για την ΑΕΚ αλλά και του Ολυμπιακού, ο Novicic. Κρατάμε τον Ούγκρισιτς και σκεφτόμαστε για μετά τον Novicic στον Παναθηναϊκό. Χθες το ποδόσφαιρο κέρδισε το ταλέντο, συμφωνώ. Ιστερόγραφο, κύριε Πουρναρά, μετά τους Μπονγκάγια, Μπουσέλε και ο Χουάντσο στον Ολυμπιακό. Μπράβο στην ομάδα του Πειραιά. Πέρα από την πλάκα, αυτά που γραφόντουσαν στις σελίδες της ΚΑΕ του Ολυμπιακού, πάλι καλά θα είναι στην αρμάδα του Ζότς. Και γραφόντουσαν ότι θα πάει για Χουάντσο, μεγάλη κίνηση και αυτή, την ανανέωση, επέκταση του συμβολαίου του από πλευράς Παναθηναϊκού. Άλλωστε ο Γιαννακόπουλος ποτέ δεν είχε κρύψει το πόσο πιστεύει τον Ισπανό, ακόμα και όταν στη σειρά των τελικών τον άφηνε εκτός εξάδας ξένων ο Αταμάν, ο Γιαννακόπουλος είχε τοποθετηθεί. Καλημέρα, Ευάγγελε. Σχετικά με το κείμενό σου στο Sport Dog για τη μεταγραφή μέσα στο Παναθηναϊκό, παρά τη βοήθειά σου, Ευρωπαίος, χωρίς Μουντιάλ, είχε ακουστεί για άλλες ομάδες, δεν πήγε το μυαλό μου στον Μπρόζοβιτς, αν δεν το διάβασα. Λίγο μελά Γάλλος είναι, θεωρώ. Επίσης, ακόμα μια φορά δικαιώνεσαι, καθώς σιγά σιγά γράφεται ότι θα πάει για δύο μέσους. Κάτι που προανέφερες εσύ 20 μέρες πριν τουλάχιστον. Ευχαριστώ, Τάσο, για τα εύσημα που μου απομνέμεις. Ο Μπρόζοβιτς είναι ένας, ναι, στα 34 πλέον, αλλά top επίπεδου ακόμη, μέσος, Κροάτης μέσος, έχει προταθεί, έχει και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Αν ισχύουν οι πληροφορίες που έχω, η πρόταση του Παναθηναϊκού στον Μπρόζοβιτς ήταν 4,2 εκατομμύρια το χρόνο για κλειστό διετές συμβόλαιο. Ο Μπρόζοβιτς, ο οποίος πριν από λίγο καιρό είναι ελεύθερος, είχε ακουστεί μέχρι και τη Ρεάλ. Ο Μπρόζοβιτς, ο οποίος θα προτιμούσε να επιστρέψει στην Ιταλία. Ναι, μπορεί να είναι 34 χρονών, αλλά είναι ο Μπρόζοβιτς. Ο Πάνος λέει: καλησπέρα. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει 3 με 4 χρόνια να βρει ένα Πινέδα και δεν. Οι καλύτεροι δύο χαφ που έχουν έρθει τα τελευταία 4 χρόνια είναι ο Χουάνκ και ο Πινέδα. Ο ένας την έκανε νύχτα και ο άλλος είναι θαύμα πως ήρθε εδώ. Σπανίζουν τέτοια χαφ και παίκτες να έρχονται. Τέτοιοι χαφ και παίκτες να έρχονται. Έτσι φαίνεται. Θα συμφωνήσω απόλυτα πάνω μου. Και ο Τσικίνιο ήταν κοντά τους, αλλά δεν είχε τη διάρκεια, θεωρώ εγώ. Δεν έχει τη διάρκεια των άλλων δύο. Τέτοιο στυλ είναι και ο Τσικίνιο. Για μένα ο Χουάν και Πινέδα, όπως το λες. Όπως το λες.
Ευάγγελε, καλημέρα. Η Ισπανία είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης γιατί υποτιμήθηκε από πολλούς. Αυτό δεν το κατάλαβα. Το σημερινό το βλέπω να πηγαίνει στα πέναλτι, το Αργεντινή, Αγγλία, Αγγλία, Αργεντινή, που είναι ο Θείος Χελάκης. Αλέρτ. Λέει ο Βασίλης. Εγώ λέω το αλέρτ, ο Βασίλης ρώτησε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Για τους δύο Σέρβους μικρούς που ακούγεται για Παναθηναϊκό, τι ξέρει ο Βαγγέλης? Ο ένας είναι ο Ούγκρισιτς της Παρτιζάν. Οι οπαδοί της Σάμσουσπουρ αντιδρούν στη μεταγραφή του. Οι οπαδοί της Σάμσουσπουρ αντιδρούν στη μεταγραφή του Φαν Ντρόκελεν στην Τραμπζονσπορ. Έχουν μεγάλη αντιπαλότητα. Και συνεχίζει ο Θανάσης. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει από Κωστίνια 11 εκατομμύρια. Αν πουλήσει Τζολάκη με 22, Ορτέγκα με 7, Αντρέ Λουίς με 18, θα έχει σπράξει 58 εκατομμύρια από τις 4 αυτές πωλήσεις. Ο κύριος Μαρινάκης είπε θα δώσει 30 εκατομμύρια για μεταγραφές. Άρα θα είναι με όφελος 28 εκατομμύρια. Από την άλλη, ο Αλαφούζος θα βάλει μέχρι τέλος καλοκαιριού πάνω από 40 εκατομμύρια από την τσέπη του για μεταγραφές. Ποιος είναι τελικά ο πιο ισχυρός οικονομικά, Βαγγέλη? Τα λεφτά δεν φέρνουν πάντα την ευτυχία, πρώτον. Για να φτάσει σε αυτό το σημείο ο Μαρινάκης να πουλάει με αυτά τα χρήματα, έχει επενδύσει και έχει σπρώξει χρήμα. Τρίτον, πες μου ποιους παίχτες μπορεί να πουλήσει και να του φέρουν συνολικά αυτά τα λεφτά που θα βγάλει από 4 παίχτες, Τζολάκη, Ορτέγκα, Αντρέ Λουίς, Κωστίνια, που από τους 4 ο Τζολάκης είναι βασικός και αναντικατάστατος. Έτσι. Ποιους 4 αντίστοιχους θα έχει ο Παναθηναϊκός και θα βγάλει αυτά τα λεφτά? Να τα λέμε. Δεν αφισβητεί κανένας ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια ο Αλαφούζος πηγαίνει δουλειές του τόσο καλά, που ξοδεύει πάρα πολλά χρήματα. Το γεγονός μόνο και μόνο ότι έφερε τον Μπενίτεθ για 7 μήνες και του κόστησε 9 εκατομμύρια. Το γεγονός ότι πήγε και έδωσε πλήρως τρελή υπεραξία και θα πάρει πήρε με 10 εκατομμύρια τον Αντίνο. Το γεγονός ότι πάει Sky 5,2 εκατομμύρια και παίρνει ένα πολύ μεγάλο ταλέντο από την Μπέλου, που όχι από τη Χάιντου, τη Ριέκα, την Αμό Ζάγκρεπ, αλλά δεν το σκέφτεται τον Γιάβουσιτς. Το γεγονός ότι φτάνει να δίνει συμβόλαια, να δίνει για παίχτη της Premier League να προσφέρει 7 και 8 εκατομμύρια στην Μπρέτφορντ για τον Γένσεν. Δίνουν αυτά τα πράγματα. Βεβαίως είναι ίδιος ο πρόεδρος που κάποια στιγμή δεν δίστασε να κατεβάσει το διακόπτη και να μην πληρώνει έσοδα-έξοδα στον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό, όχι στον ΠΑΟ Κυριακίου, στον Παναθηναϊκό, ίδιος είναι. Ναι, τώρα εδώ και 3 χρόνια ο Αλαφούζος σπρώχνει πολύ χρήμα. Και επίσης, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής και απόλυτος, βλέπω έναν Αλαφούζο αποφασισμένο περισσότερο από ποτέ τη φετινή σεζόν να πάρει το πρωτάθλημα. Και δεν έχει να κάνει με τις μεταγραφές που έχει κάνει, με τις επιλογές του. Είναι το πακέτο όλο. Βγαίνει μπροστά και παίζει δυναμικά για να γίνει πρόεδρος στην Λίγκα. Φτιάχνει τη δική του πλατφόρμα απέναντι στην πλατφόρμα του Τζίγκερ και του Μαρινάκη, και ήδη προσελκύει ομάδες. Με στόχο του χρόνου να πάρει και τον ΠΑΟ και την ΑΕΚ από την ΚΑΠΤΑ. Πάει με την ΕΠΟ, κάνει σχέση με τον Καγκάτσι, πολύ καλή σχέση. Μαζί με την συγκεκριμένη στοιχηματική εταιρεία προσφέρουν ένα πολύ μεγάλο πακέτο, παίρνουν τα παιχνίδια του Κυπέλου και του Super Cup. Πάει στην Ομοσπονδία του μπάσκετ για να ενισχύσει την πλατφόρμα του και παίρνει τα παιχνίδια του μπάσκετ. Κάνει τρομερή σχέση. Αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος σύμμαχος του Σαββίδη, ενώ Σαββίδη που είναι υποπίεση, είναι ο Γιάννης Αλαφούζος, που αυτό μπορεί να παίξει ρόλο στη συνέχεια. Ήδη έπαιξε ρόλο στις ψηφοφορίες. Πριν από 2 χρόνια η μάχη είχε κριθεί υπέρ του Μαρινάκη κατά του Αλαφούζου από το λευκό που έριξε ο Πανετολικός. Ο Πανετολικός που παραδοσιακά, παρότι έχει πολύ καλή σχέση με τον Αλαφούζου, είναι στο άρμα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ τότε πριν 2 χρόνια ήταν με τον Μαρινάκη, είχε ψηφίσει Μαρινάκη, γι' αυτό και ο Πανετολικός είχε ρίξει λευκό και έτσι είχε κριθεί το 7-6. Δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Και επίσης είναι αλήθεια ότι ο Αλαφούζος είναι και φιλοκυβερνητικός. Μου ό,τι συνεπάγεται αυτό. Από την άλλη όμως, είναι
δείχνει αποφασισμένος, χωρίς να αλλάξει το στυλ του, ο Γιάννης Αλαφούζος, σε όλα τα μέτωπα χτυπάει. Έχει αντιληφθεί ότι δεν φτάνει μόνο να έχεις καλό προπονητή, καλή ομάδα. Έτσι, δεν φτάνει μόνο αυτό. Παίζουν ρόλο πολλά, όπως και οι συμμαχίες. Αυτό γιατί και μπαίνει στο γήπεδο, στο καινούριο γήπεδο στο Βοτανικό, και επειδή νιώθει πάρα πολύ ισχυρός, επειδή πηγαίνουν πολύ καλά οι δουλειές του τα τελευταία χρόνια, δυνατός, θέλει αυτό που του λείπει πάρα πολύ. Και του το πέταξε, τον χτύπησε εκεί ακόμα και ο Μαρινάκης στη χθεσινή ανακοίνωση επιστολή του κτλ. Ότι έχει να πάρει 16 χρόνια. Ακόμα και τώρα, παρότι υπάρχει μια ανακοχή, υπάρχει μεγάλο μέρος οπαδών του Παναθηναϊκού που γκρινιάζουν για τον Αλαφούζο.

Εσύ Μάρια το έκανες Λίσα Πινέδα, έλα στο θρύλο. Καλημέρα, δεν έχω ακούσει από την αρχή. Έχετε... για να αποφευχθεί η τοξικότητα, λέει ο Γιάννης, πρέπει να επιλεγεί πρόεδρος Super League αυτός που προτείνει ο Μαρινάκης. Πρώτα απ' όλα, ο Μποροβίλος και ο Λισάνδρου δεν δέχτηκαν την πρόταση Μαρινάκη. Γιατί δεν δέχεται ο Μαρινάκης τη δικαιοδικαιή λύση, αφού είναι ισοπαλία? Μια χρονιά ο Μαρινάκης, μια Λαφούζος. Μια Λαφούζος, μια ο Μαρινάκης προτείνει ο Καγκάτσης. Πρώτα ο Λαφούζος. Έτσι, για να αποφευχθεί η τοξικότητα. Έλα ρε Παρασκευά, για φαντάσου την ΑΕΚ χωρίς Πινέδα και χωρίς μεταγραφές στα πλάγια μπακ. Μουλάρι ο Αστραχάν. Εγώ εμπιστεύομαι τον Κώστα Χατοχατζή, το φίλο μου, που εμπιστεύεται τυφλά το Ριμπάλντα. Οπότε καθόλου μουλάρι ο Αστραχάν. Κύριε Μίχο, με όλο σεβασμό, αλλά έλεος πια με αυτή την ΑΕΚ. Φτάνει πια, σας ακούω 2 χρόνια τώρα. Νομίζω το παρακάνετε την ΑΕΚ. Εκπληκτικός Ριμπάλντα, Θεός ο Νίκολιτς. Οκ, τον παιδώσαμε, σας το λέω με αγάπη. Μπερδεύεσαι, Τζόνι 7, και δεν σε έχω ξαναδεί εδώ πέρα από τα μέρη μας. Εκτός και αν για πρώτη φορά στέλνεις μήνυμα. Εγώ δεν είναι ίσα που εγώ πλέον κατηγορούμε ότι κάνω κριτική, σκληρή κριτική στο Ριμπάλντα. Και είμαι αντι-Ριμπάλντα. Πού είδες Θεός ο Ριμπάλντα? Μπερδεύεσαι. Για τον Νίκολιτς, ναι, τα λέω αυτά τα πράγματα. Δεν έχω άποψη για τον Βαρδινογιάννη και τον Λουτράκη. Τι άποψη έχεις? Καλά, και όταν, για τον Τζίγκερ και τον που χρηματοδότησε τον Λουτράκη, τι άποψη να έχω, αφού είναι τα δηληστήρια εκεί κοντά. Παλιά επί Καπετάνιου δεν τον είχε στην Αλφα Εθνική την Κόρινθο? Τότε που ο Αθηναϊκός είχε και την Κόρινθο και τον Όφη. Τα ξεχάσαμε αυτά. Και τότε. Αλλά δεν έχει να κάνει τώρα με το ποδόσφαιρο του Τζίγκερ. Απλά βοηθάει τις ομάδες εκεί της περιοχής. Ήταν η Κόρινθος παλιότερα που βοηθούσε η Βαρδινογιάννη. Τώρα είναι το Λουτράκι. Αυτό, τίποτα περισσότερο από τίποτα λιγότερο. Άντε πάλι με τον Γκαρθία φέτος ο θρύλος. Τουλάχιστον έχουμε εξασφαλίσει ταμείο. Παίζεις ότι θα πάρει κίτρινη κάρτα και είσαι μέσα καλό απόγευμα από Κύθρο. Από Κύθρο, συγγνώμη, ο Λάμπης. Έλα ρε Σταύρο. Καλησπέρα, Ευάγγελε. Ο Σταύρος επικοινωνεί ο λόγος, Ολυμπιακός. Σου προσθέτω άλλο ένα χαφ πρώτης γραμμής που έχει έρθει. Το Νέσε. Τώρα, όσον αφορά το Μουντιάλ, η Ισπανία είναι η μοναδική εθνική ομάδα που έχει συμπεριφορά συλλόγου και όχι εθνικής. Αυτό σημαίνει καλύτερες αποστάσεις και ταχύτερη ανάπτυξη. Τα αίτια είναι πολλά. Το βασικό όμως είναι η κουλτούρα των ακαδημίων και των μικρών εθνικών που διδάσκουν το εθνικό ποδόσφαιρο, που είναι σε θέση να υπηρετήσουν όλοι αυτοί οι παίκτες. Ποια άλλη χώρα έχει πλέον το πλέον αναγνωρίσιμο εθνικό ποδόσφαιρο? Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Είναι πανεπιστήμιο. Ναι, πανεπιστήμιο. Πανεπιστήμιο. Αθλητικό πανεπιστήμιο. Ναι, Έσε. Δεν θα το βάζα στον επίπεδο του Πινέδα τον Έσε. Πολύ καλός. Πολύ καλός. Έκανε μια τρομερή πρώτη χρονιά. Ναι, από κοντά. Αλλά δεν είναι. Ο Πινέδα είναι ένας box to box. Θα ήθελα να δω δίδυμο Πινέδα Έσε. Θα ήταν ωραίο. Έχει βρει και συμπαίκτες για τον Νικό Αλαφούζο Βαγγέλη. Εγώ πιστεύω ναι. Το πιθανότερο. Καλημέρα, Ευάγγελε. Πώς από τη διαφορά κάποιος υπολογίζει επένδυση και έξοδα? Και καλά, ο Μαρινάκης που μας κλέβει υποτίθεται φέρνει και καλά παλτά και πουλάει ακριβά. Και καλά, στην Ελλάδα που ξέρουμε πολύ μπάλα, οι Ευρωπαίοι άσχετοι, γιατί έρχονται και ψωνίζουν από Ολυμπιακό. Όσο για τον Κυριάννη, έχει εκπομπές με μάρτυρες και συνεργάτες στην αρχική εξυγίανση και πάλι τα ίδια θα πάρει, λέει ο Χάρης. Ο Λάμπρος σε δίνει προτάσεις. Ευάγγελε, είσαι τρομερός. Τώρα που θα τελειώσει η εκπομπή του Παντελή Διαμαντόπουλου στους Μπεταράδες, μήπως να ξανασμίξετε να σας δούμε στο YouTube ξανά, λέει ο Λάμπρος. Εννοώ ότι αφιερώνεται, λέει ο Τζόνις 7, πολύ χρόνο για την ΑΕΚ στην εκπομπή σας. Ώρες-ώρες νομίζω ότι ακούω κάποιο μέσο με το οποίο ασχολείται μόνο με ΑΕΚ. Okay. Καλημέρα, Ευάγγελε. Να το θεωρήσω καλό ότι ο Μαρινάκης κάνει δουλειές με τον Ατζούν για τον Τζολάκη. Δεν ξέρω, νομίζω ότι ο Ατζούν θα ψωνίσει από τον Μαρινάκη, αν ψωνίσει τον Τζολάκη, αλλά θα ψωνίσει και από τον Αλαφούζο. Δηλαδή, μπορούμε να δούμε συμπαίκτες του χρόνου στη Χαλ, στην Premier League, Τζολάκη και Πελίστερ ή Τζολάκη και Τσέρι. Λέω εγώ τώρα. Λέει ο Παπατζής.

Ο φίλος μου, ο Άλκης, ο Αλεξίου, γεια σου ρε Άλκη, αυτόν της Μπαλτίκα, τον Κασαμάλες, έκανε πρόταση για αυτόν ο Παναθηναϊκός. Ναι, αλλά ζητάνε πολλά λεφτά, 4 εκατομμύρια, έτσι, που κρίθηκαν προφανώς πολλά.

Κώστας Γαντζής πρέπει να είναι κρυάρι. Όταν λέω κάτι, πρέπει να έχει πάντα το τελευταίο λόγο και να απαντάει. Για αυτά που είπα για τον Πινέδα, οκ, okay, άρα να βάλουμε τα κλάματα αν έχει αποφασίσει να φύγει ο Πινέδα και να πληρώσουν τη ρήτρα του, τα 8 εκατομμύρια. Κρυάρι δεν είσαι, ρε, Κώστα. Ε, κάνω λάθος.

Λοιπόν, του έλειψε η διοίκηση, ηγεσία, συλλόγου από κοντά διαζώσει, γιατί είναι στο Ροστόφ χρόνια πλέον ο Ιβάν Σαββίδης. Και σύμφωνα με τον Ιβάν Καρπόφ, ένα πολύ έγκυρο Ρώσο δημοσιογράφος, ό,τι είχε να κάνει με την οικογένεια Σαββίδη κτλ., ο Ιβάν Σαββίδης είναι έτοιμος να αναλάβει την ηγεσία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ροστόφ, της ομάδας. Θυμίζω ότι ο Ιβάν Σαββίδης είχε διατελέσει πρόεδρος της Ροστόφ από το 2002 στο 2005.

Πάντως πρέπει να πούμε ότι τον τελευταίο ένα χρόνο κατά διαστήματα και υπήρξαν πληροφορίες, δημοσιεύματα για επιλογή ξανά του Ιβάν Σαββίδη με την ομάδα του Ροστόφ. Μόνο που πλέον δεν είναι απλές πληροφορίες, υπάρχει δημοσίευμα ενός έγκυρου Ρώσου δημοσιογράφου που αναφέρει ότι επιστρέφει με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, συγκεκριμένο διηγητικό ρόλο, και μάλιστα λένε ότι είναι πολύ πιθανό να διατηρήσει ο Ιβάν Σαββίδης ως επικεφαλής του ΔΣ της ομάδας του Ροστόφ τον Αλεξέη Ρίσκιν στην θέση του αθλητικού διευθυντή της Ροστόφ.

Λευτέρη μου, έχεις δίκιο. Ο Σάλιακας δικαιώθηκε με την υπομονή του. Έπρεπε να χαλάσουν άλλες περιπτώσεις για να επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Δεν ήταν η πρώτη επιλογή, ούτε η δεύτερη, ενδεχομένως ούτε η τρίτη, αλλά ήταν μια δυνατή επιλογή, γιατί είναι ένας καλός παίχτης, είναι ένας Έλληνας, έχει περάσει από τον Ολυμπιακό και μπορεί να είναι και στην λίστα των homegrown.

διαιτητή Αμερικάνος USA, με Μαροκινός νομίζω καταγωγή, δεν ξέρω, ναι, Ελφάθ, στον ημιτελικό Αγγλίας Αργεντινή. Γιατί είναι ο αγαπημένος διαιτητής του Μέση. Τον σφυρίζει, τον ξέρει από το MLS. Τον Ισμαήλ Ελφάθ. Λοιπόν, ο Ελφάθ ήταν ο τέταρτος διαιτητής στο Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ και έχει διευθύνει 8 αγώνες στη Ίντερ Μαϊάμι με τον Μέση, οι οποίες όλοι οι αγώνες ολοκληρώθηκαν με νίκες. Ο Ελφάθ, ο Αμερικάνος διαιτητής, βρίσκεται στη λίστα της FIFA από το 2016. Έχει διευθύνει σε 2 παγκόσμια κύπελα, το τωρινό και το προηγούμενο του Κατάρ, 7 μάτς.

όσο που έρχεται στον Ολυμπιακό, αν θα έρθει, είναι ένας αριστερός μπακ με μεγάλη εξέλιξη προοπτική, με ταχύτητα, επιθετικές αρατές. Αυτά. Όπως και ο Ρόκα είναι ένας εξτρέμ τέτοιος.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι μία.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας, στο πιάτο σας.
6: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
7: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.pitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
8: Η ώρα είναι μία.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports. 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουναράς. Απολογείται σήμερα ο εξωτράχωνος για την εμπριστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη που κόστησε τη ζωή στη

0: Παλιά Νέστορα, χθες προφυλακίστηκαν οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι. Υποκράτηση από τις Βρετανικές αρχές παραμένει ως ότου εκδοθεί στην χώρα μας η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν το 2010. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι δύο 42χρονοι. Σωρός μιας γυναίκας εντοπίστηκε να επιπλέει στα νερά του καναλιού του Ισθμού της Κορίνθου. Διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Β' Λιμενικό Τμήμα Ισθμίας του Λιμεναρχείου Κορίνθου, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Τη Βόρεια Εύβοια επισκέπτεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βρέθηκε στο κέντρο υγείας Ιστιαίας, όπου εγκαινίασε τη νέα μονάδα τεχνητού νεφρού. Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, είπε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες. Νέο κύμα ανεξαρτοποιήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ. Τις ανεξαρτοποιήσεις τους γνωστοποίησαν με επιστολές τους στον πρόεδρο της Βουλής, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο Χάρης Μαμουλάκης και η Μαρίνα Κοντοτόλη. Συνεδριάζει αυτή την ώρα η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Καλαματιανού. Ορκίστηκε στην θέση του Γιώργου Καραμέρου η Μυρτό Κοροβέση. Η κυρία Κοροβέση αναμένεται να αποστείλει και επιστολή ανεξαρτοποίηση από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς έχει αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ και είναι αντιπρόεδρος πλέον στο κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασελάκη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4. Για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο, Κό και Κρήτη. Σε κίτρινο συναγερμό η Αττική. Μέχρι αύριο θα παραμείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού για τους υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Την τελευταία της επνοή άφησε η Μάρο Κοντού σε ηλικία 92 ετών. Το τελευταίο διάστημα νοσηλεύτηκε στην καρδιολογική και στην πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου Αττικών. Το ναυτικό αποκλεισμό για τα πλοία που κινούνται προς ή από τα Ιρανικά λιμάνια και τις παράκτιες περιοχές της χώρας επανέφεραν οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Στον καιρό, καλός και ζεστός ημεροκαιρός, Μελτέμ με εντάσεις ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και στα νότια πελάγι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Ευάγγελος Μίχος.
1: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. Go!
3: Ελλάδα Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Ελλάδα Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ελλάδασουβλάκι.gr.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για την τελευταία ώρα, την τρίτη από τις 3 ώρες ραδιοφωνικές μοιχείες και τις σημερινές, τις Τετάρτης.

Λοιπόν, η ΑΕΚ ανακοίνωσε την υπογραφή του νέου διαιτέ συμβολέου της με τον Ορμπελίν Πινέδα. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την υπογραφή του νέου διαιτού συμβολέου της με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Εντάξει. Και το συνόδευσε και με ένα βίντεο. Νομίζω μιλάει και ελληνικά στο βίντεο αυτό, που δεν κρύβει τη χαρά του ο Γκατσίνοβιτς για αυτή την εξέλιξη. Θέλω και άλλα πρωταθλήματα με την ΑΕΚ. Πήρε πρωτάθλημα και με τον Αλμέιδα, πήρε πρωτάθλημα και με τον Νικολίτς, ο Γκατσίνοβιτς.

Σύμφωνα με αυτά που είπε ο Κώστας Νικολακόπουλος, γιατί τώρα στον Κώστα Νικολακόπουλο στον Καζέτα το διαβάζω, γι' αυτό επικαλούμε την πηγή, η πρόταση, η προσφορά, η πρόταση που έκανε η Χαλ του Ατζούν, η νεοφώτιστη στην Premier League Χαλ, για τον Τζολάκη είναι 16 εκατομμύρια. Οι πληροφορίες λέγανε από την Αγγλία ότι μπορεί να φτάσει στα 20 με 22. Η πρώτη πρόταση, επαναλαμβάνω, σήμερα, σύμφωνα με τον Κώστα Νικολακόπουλο, που έφτασε χθες το βράδυ, σήμερα στα γραφεία του Ολυμπιακού από τη Χαλ για τον Τζολάκη, είναι 16 εκατομμύρια. Δεν νομίζω ότι με αυτό το ποσό μπορεί να υπάρξει deal done. Ο Ολυμπιακός θέλει σίγουρα πάνω από 20. Παρότι σε ένα χρόνο έχει μπει στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του και δεν έχει ανανεώσει ακόμα. Ο Τζολάκης που έφυγε με τον Ολυμπιακό είναι στην Ολλανδία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας.

Έχουμε ξαναπεί, το έχω πει ότι επειδή από το Μάιο υπάρχει το ενδεχόμενο να φύγει ο Τζολάκης με μια υπερήφανη πώληση, ο Ολυμπιακός, ο οποίος η σχέση του με τον χρυσοδάχτυλο κορυφαίο ατζέντη των Μέντες είναι ξανά σε τέλειο επίπεδο με το Μαρινάκη, η σχέση του Μέντες, έχει stand-by το ΣΑ, που είναι στη Γουλφ με συμβόλαιο, αλλά δεν έστω και τέλος Αυγούστου θα φύγει από τη Γουλφ, θα πάει εκεί που θα του πει ο Μέντες. Ο ΣΑ είναι η λύση που προκρίνεται εσωτερικά, το πούμε έτσι, στον Ολυμπιακό, και λόγω του παρελθόντος και λόγω της ποιότητάς του, της εμπειρίας του, λόγω της σχέσης του με τον Μέντες. Ελέγχεται πλήρως ο 33χρονος Πορτογάλος κίπερ από τον Μέντες, που νομίζω ήταν και στο Μουντιάλ στην αποστολή της Πορτογαλίας, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Η τελευταία φορά που αγωνίστηκε στην Εθνική Πορτογαλίας ήταν στο φιλικό κόντρα στη Χιλή. Έτσι. Από εκεί και πέρα, είναι αλήθεια ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει κίνηση για τον 26χρονο goalkeeper της Παραγουάης στο Μουντιάλ, τον Ρονάλντο Τζιλ, που παίζει στην Σαν Λορέτζο της Αργεντινής. Αλλά ο Τζιλ πιάνει θέση ξένου. Και επίσης έχει και ένα... ένα κακό, ας το πούμε έτσι, ειδικά όταν μιλάμε για τον Ολυμπιακό του Μουντελίμπαρ, ότι δεν είναι τερματοφύλακας που παίζει μακριά από την εστία του.

Πλάκα, πλάκα, έχει περάσει τα ψηλά ότι το μεγάλο θέμα που έχει, θα μου πείτε, εντάξει, ο ήλιος μήνας είναι, ναι, αλλά προετοιμασία, δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Το μεγάλο θέμα που έχει ο Ολυμπιακός με το Center Four. Γιατί ο υπέρβαρος Clayton είναι νοκάουτ με θλάση. Όταν πας, όταν επιστρέφεις με 6-8 κιλά παραπάνω, θα σου έρθει και η θλάση. Ο LKB έχει άδεια μετά το Μουντιάλ. Ο Ταρέμι και αυτός με άδεια, χαιρέτησε νωρίτερα με το Ιράν στο Μουντιάλ. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, δεν θα εσωματωθεί άμεσα στην αποστολή του Ολυμπιακού στην Ολλανδία. Οπότε ποιος μένει? Για Αρεμτσουκμούν αυτός. Έτσι. Ο οποίος πριν ξεκινήσει η προετοιμασία είχε εκφράσει την επιθυμία να δοθεί με μεταγραφή είτε στη Λιόν είτε στη Χαλ. Και για τον Γιάρεμ Τσουκ Χαλ. Λοιπόν, αυτά.

Μάλιστα, μάλιστα. Δημήτρης Γιαννακόπουλος, DBG, τοποθετήθηκε. Μέσω live στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram για τον μπασκετικό και τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Είπε λοιπόν στο live στο Instagram το δικό του Γιαννακόπουλος: ευτυχώς που ο Άρης και ο ΠΑΟΚ δυναμώνουν. Ο Μιστακίδης είναι και γάμο τα άτομα. Πολύ γουστάρο. Είναι πολύ ισχυρός ο ΠΑΟΚ από όλες τις απόψεις. Ο Σαββίδης και γάμο τα άτομα. Και αυτός και ο γιος του, ο Γιωργακής. Ρωτάω εγώ. Και ο Μιστακίδης μου είναι πολύ συμπαθής. Αυτά είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Γάμο το άτομα και ο Μιστακίδης και ο Σαββίδης. Δεν μας είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τι άποψη έχει ο ένας για τον άλλον. Ο Μιστακίδης για τον Σαββίδη και ο Σαββίδης για τον Μιστακίδη.

Ρε Μπουρναρά, έχει αγώνα η ΑΕΚ σήμερα, Μπουρναρά. Δεύτερο φιλικό επιλανδικού εδάφους. Στο Sport Park Luna Park. Luna Park. Αντιμετωπίζει την Φίτεσε. Φίτεσε, λοιπόν. Τι έπεσε στη δεύτερη κατηγορία, έχει πέσει η Φίτεσε. Ούτε θα το έχω πάρει χαμάρι. Λοιπόν, απόψε στις 8 ΑΕΚ Φίτεσε, δεύτερο φιλικό της ΑΕΚ. Το πρώτο έχει κερδίσει μια άλλη Ολλανδική, την Γκράφσπα. Κοσμοτέ Sport 1 θα το δείτε το μάτς αυτό. Όσοι θέλετε.

Όχι, Θανάση μου, δεν ξέρω τι προτάσεις έχει κάνει για τον Ούγκρισιτς και τον Βούνισιτς, ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, ναι, εντάξει, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, φίλε Τζόρτζ, έπεσε από την καρέκλα κιόλας, πρόσεχε μην χτυπήσεις. Που έπεσε από την καρέκλα, επειδή είπα ότι πάνε καλά τα τελευταία χρόνια οι δουλειές του Αλαφούζου. Okay. Λοιπόν, να δούμε ποιος θα βάζει τα απέραντα αυτά λεφτά στον Παναθηναϊκό όταν ο Μητσοτάκης χάσει τις εκλογές του Σονούκου, λέει ο Ιαν.

0: Λοιπόν, επειδή πρέπει να λειτουργώ και ως απορροφητήρας σας, μου γράφει. Είπες για κάποιο όρσιο της Σεβίλης που βεβαίως δεν τον γνωρίζεις, ούτε ο πληθυρωρός της πολυκατοικίας τον γνωρίζει. Ποιο ακριβώς είναι το όνομά του? Το πλήρες όνομα, λοιπόν, το όνομα του όρσιου είναι Όρσε Γαμπρέ Κουφέτα. Αυτό απευθύνεται και στον αξιότιμο κύριο Μαρινάκη. Άκου, μεγάλε. Είπα ότι δεν το ξέρω και δεν ξέρω αν λέγεται όσο, όσιο, όρσιο κτλ. Έκανα λογοπαίχνιο. Δεν σημαίνει, επειδή δεν το ξέρω εγώ, ότι δεν το ξέρει ούτε ο θεωρητής της πολυκατοικίας του. Διάβασα τα ρεπορτάζ. Είναι ένας ταλαντούχος Ισπανός, ταλαντούχος, 23 χρόνων ταλαντούχος, ένας Ισπανός αριστερός μπακ που ήταν στο στόχαστρο και της Φιωρεντίνα και της Στρασμπούρ και του Ολυμπιακού και της Νότιγχαμ Φόρεστ. Θα πούμε περισσότερα μετά το διαφημιστικό όμως.
1: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
2: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μαζέκη Σπύρος. 6938-533982.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
9: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
10: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
11: Planisabv.gr. Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας. Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
13: Η ώρα είναι 1:30.
1: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Goal!
14: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Λοιπόν, μπαίνουμε στο τελευταίο σχεδόν ημιωρό της τρίωρης εκπομπής εδώ στις ραδιοφωνικές μοιχείες. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα. Απαντούσα σε έναν λίγο γέρονα, λίγο κονιόρδο, λίγο κακοπροαίρετο ακροατή που έλεγε τα δικά του. Έλεγα το βιογραφικό του Όσο, δηλαδή του Χωακίν Μαρτίνες Γκάουνα, γεννηθεί στην Ισπανία από Αργεντινούς γονείς, έτσι, ύψος 1,83, αριστερός μπακ, ουσιαστικά half back, παίζει και extreme, παίζει και αριστερό half και αριστερό back. Λοιπόν, μόλις τον περασμένο Γενάρη ανέβηκε από την δεύτερη ομάδα της Σεβίλης, την Αθλέτικο Σεβίλης, στην πρώτη ομάδα. Έχει χρηματιστηριακή αξία 10 εκατομμύρια. Ανήκει σε ένα από τα κορυφαία μανατζερικά γραφεία της Ισπανίας και όχι μόνο, την AS1. Είναι το γραφείο στο οποίο, με το οποίο συνεργάζεται ο Πασχάλης Τουντούρης, ο κορυφαίος Έλληνας ατζέντης, και ο οποίος εκεί έχει παρκάρει σε αυτό το γραφείο τους δικούς του παίχτες, τους Έλληνες. Δηλαδή εκεί βλέπεις, βρίσκεις τον Δουβίκα, βρίσκεις τον Τετέι, βρίσκεις τον Κουλιεράκη, του Πασχάλη Τουντούρη, όλοι αυτοί, βρίσκεις τον Κουντούρη. Και νομίζω πως βρούμε και τον Τσάπρα, γιατί έμαθα ότι ο Τσάπρας με το που έγινε η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό υπέγραψε στον Τουντούρη κι αυτός.

Κοιτούσα το πελατολόγιο του Ντούρι, ο οποίος παραλαμβάνω έχει τους παίκτες του εμφανίζονται στην ASUAN, το μεγάλο ισπανικό μανατζερικό γραφείο που εκπροσωπεί και τον Όσο, όσο που είναι κοντά στον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η αλληλουχία. Βλέπω μεταξύ άλλων Ζαγαρίτη, Βουσάη, Τσιμίκας, βεβαίως, τον ξεχάσαμε τον Τσιμίκα. Να επανέλθω λοιπόν στον Όσο, ο οποίος βλέποντας και από την καρτέλα του στο Transfer Mark, ήταν κοντά στο να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην Φιωρεντίνα. Είχε 64% πιθανότητες. Ο Χουακίν Μαρτίνες Γκάουνα ή Όσο,

υπήρχε δημοσίευμα από τις 14 Ιουλίου χθεσινό, ότι διαπραγματευόντουσαν Φιωρεντίνα και Σεβίλη για 12 εκατομμύρια για τη μεταγραφή του Όσο, αντί 12 εκατομμύριων ευρώ. Ναι. Τα ρεπορτάζ στην Ισπανία λέγανε για πρόταση 6 εκατομμυρίων του Ολυμπιακού. Η Σεβίλη λέει ζητάει 8. Τώρα εδώ λέει, τα δημοσιεύματα για τη Φιωρεντίνα τον ήθελαν να διαγίνεται διαπραγμάτευση με 12 εκατομμύρια. Είναι και στο μεταγραφικό στόγαστρο της Στρασμπούργκ. Α, δούμε. Δεν ξέρω αν αποκτηθεί από την Νότιχαμ και δοθεί δανεικό στον Ολυμπιακό Όσο. Παίχτης της Σεβίλης να έρθει απευθείας στον Ολυμπιακό, όταν το θέλουν και άλλες ομάδες και με τέτοια χρηματιστηριακή αξία. Δεν ξέρω. Είναι, απλά λέω όλα τα δεδομένα για να απαντήσω και στο φίλο που μου έλεγε που για δεν ξέρω και τον είπαμε λάθος όνομα και δεν το ξέρει το θεωρώ στις πολυκατοικίες του. Το συγκεκριμένο. Ναι, καλό παράδειγμα στη Μάρο Κοντού. Τα είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Θα τη θυμόμαστε πάντα σαν σύζυγο του Αντωνάκη. Ναι, Κώστα, και σαν την Ιταλίδα του Κυψέλη. Ναι, και αυτό, και αυτό. Αγαπητή κύριε Ευάγγελε, μαζί σου. Αγαπητή κύριε Ευάγγελε, μαζί σου με τα λεγόμενά σου είναι η Ισπανία του σήμερα ή η Βραζιλία της εποχής, το ποδόσφαιρο του σήμερα και των τελευταίων ετών μήπως μιλάει ισπανικά, Φώτης Βιολογικός. Θεωρείτε το Σάλιακα καλύτερο παίχτη από τον Βρουσάη στη θέση του δεξίου μπακ? Ίδια χαρακτηριστικά έχουν και οι δύο, επιθετικογενείς. Ο Σάλιακας έπαιξε δεξί μπακ και στην Bundesliga 2 χρόνια με τη Σανκ Πάουλη. Αυτό είναι το συν. Ο Βρουσά έκανε ένα καλό, μια καλή σεζόν στη Ρίο Άβε, στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, και οι δύο σε μικρές ομάδες, Σαν Πάουλη, Ρίο Άβε. Τον θεωρώ για μπακ χαφ πιο ολοκληρωμένο τον Σάλιακα από τον Βρουσάη, αν με ρωτάς.

Ο Σάββας μου λέει πίσω από το Ρώτα ο Σάλιακας. Αυτά έλεγες και πριν την περσινή σεζόν του Ρώτα. Θυμάσαι τι γινόταν μετά την Εξάρα πρόπερση. Ούτε για την Καλυθέα κάνει, λέγανε. Εντάξει, γνωστοί βερμπαλισμοί, υπερβολές. Όλοι τι διακρίνουμε. Και εγώ είμαι βερμπαλιστής. Δεν έλεγα ούτε για την Καλυθέα κάνει. Για το Ρώτα. Πέρσι έσπασε πολλές φορές το ταβάνι του. Είπα ότι θα είναι ένα πολύ καλό δίδυμο. Ρώτα Σάλιακας θα ήταν γιατί ένα καλό ελληνικό δίδυμο, ο Ρώτα με το Σάλιακα. Ο Σάλιακας αυτή τη στιγμή γιατί στην Εθνική τι είτε. Δεν είναι καν πίσω στην Εθνική από τον Ρώτα. Είναι ο Βαγιανίδης πίσω από τον Ρώτα στην Εθνική. Γιατί σου κάνει εντύπωση. Αν με ρωτάς εμένα σαν Μίχο που έχω τοποθετηθεί, θα σου έλεγα ότι όπως έχω πει ότι η ΑΕΚ θέλει βασικό αριστερό μπακ για έναν αναπληρωματικό στο Πενράις ή ο Πίλιος, έτσι και θα σου πω ότι στην ΑΕΚ θα πρέπει να φέρουν έναν παίχτη με προοπτική να γίνει ο βασικός που θα είναι εισάξιος του Ρώτα και με καλύτερο potential. Αυτό. Δηλαδή τώρα σου έχει κάνει ο Ρώτα μια τέτοια υπερβατική σεζόν πέρυσι ιδιονικός και εσύ θα πάει να του φέρεις να τον κάνεις ένα πραγματικό, θα του φέρεις βασικό δεξιπάκ, φίλε Σάβα, το δες το και διαφορετικά.

Σήμερα 3.30 είναι προγραμματισμένη τρίτη ψηφοφορία για την ανάδειξη νέου Προέδρου στην Στοίχημαν Super League. Όλα δείχνουν μετά και την προειδοποίηση του Μάκη Γκαγκάτση αλλά και το τι ακολούθησε την επιστολή του Βαγγέλη Μαρινάκη ότι με ψήφο της ΕΠΟ, επειδή τα δύο μπλοκ δεν σπάνε, το 7-7 και σήμερα θα είναι το ίδιο, την νίκη θα την κρίνει η ψήφος της ΕΠΟ, η ψήφος του Μάκη Γκαγκάτση, που δεν την ανακοίνωσε από χθες, αλλά την ουσιαστικά την φώτισε, έτσι, θα ψηφίσει Αλαφούζο.

0: Θυμίζω την αντιπρόταση του Μαρινάκη για πρόεδρο Λισάνδρου, Μποροβίλο ή Κοξένογλου, με τον Λισάνδρου και τον Μποροβίλο να δηλώνουν ότι δεν είχαν ενημερωθεί, ότι να αγνοούσαν.
1: Ο Λισάνδρου είπε ότι
0: δεν το αποδέχεται και ο ίδιος. Να δούμε αν θα κατέβει σήμερα στην ψηφοφορία ο Βαγγέλης Μαρινάκης, και εφόσον κατέβει και επαναεπιβεβαιωθεί το 7-7, αν ο Γκαγκάτσης ή ΕΠΟ κρίνει τον νικητή.

Λοιπόν, ο Γκρέκ Έξαλλος. Ποιος Σάλιακας και ποιος Βρουσάει για τον Ολυμπιακό του Champions League. Πλάκα κάνουμε. Ρε φίλε, πρέπει να έχεις και Έλληνες. Και Έλληνες που μπορούν να παίζουν στη λίστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, φίλε μου. Καλέ. Γκρέκ, Ολυμπιακάρα,

Ο Βασίλης μου στέλνει ένα μήνυμα, το διάβαζα. Η ουσία είναι, γιατί είναι μεγάλο, ότι διαφωνεί με, με τον μπιφ που έχω με το φίλο μου τον Κώστα το Χατζή και τον Πινέδα. Εντάξει, δεν είναι μπιφ. Εν πάση περιπτώσει, ο Βασίλης διαφωνεί και λέει: κύριε Μίχο, από εσάς περίμενε, επειδή ξέρετε ότι η ΑΕΚ είναι πάνω απ' όλα και έχει αποδειχθεί στα χρόνια όλα αυτά ότι δεν έχει ανάγκη κανέναν κτλ. Αντιλαμβάνομαι πώς το λες, αλλά εσύ δεν αντιλαμβάνεσαι τι εννοούσε αυτό όταν λέω για τον Πινέδα. Είναι ένας παίκτης που ο MVP που τον έχει είναι απαραίτητος τουλάχιστον για ακόμα ένα χρόνο. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι όμως, Βασίλη μου, και τι λες. Εγώ ίδιος έχω πει ότι και δεν το λέω τώρα, από το δεκαετία των 90 που ήμουν ρεπόρτερ, ότι δεν θα πρέπει, επειδή η ΑΕΚ λίγο το προσωποποιεί και βάζει τα πρόσωπα πάνω από την ΑΕΚ, δεν θα πρέπει κανένας να ήταν πάνω από την ΑΕΚ. Είτε λεγόταν Μελισανίδης, Μπάγεβιτς, Μαύρος, Μανολάς, όπως θέλετε. Θυμάμαι τη δεκαετία του 90 στην ΑΕΚ που νομίζω, όχι γιατί την είχα ζήσει από κοντά, ήταν η καλύτερη ΑΕΚ της ιστορίας της, αποδεικνύεται και από τους τίτλους και από την αναγνώριση που είχε και από τους αντιπάλους και από τους συνεχόμενους τίτλους που είχε πάρει, ότι εκείνη η ΑΕΚ κατάφερε και επιβίωσε, παρότι αρχικά έφυγε ο Μελισανίδης που πούλησε την ομάδα, ή πρώτα, ήταν η πρώτη φορά που πούλησε την ομάδα στον μακαρίτο Μιχάλη Τροχανά, άγνωστος, ο Μίστερ Σόε. Μετά την έκανε ο Μπάγεβιτς, προδότης θεωρήθηκε γιατί πήγε στο μεγάλο αντίπαλο, τον Ολυμπιακό του Κόκαλη, και προσπάθησε μαζί του να πάρει και άλλους παίκτες. Διαλύθηκε η σπουδαία τότε ομάδα που είχε η ΑΕΚ. Στη συνέχεια διαλύθηκε, γκρεμίστηκε και τον Νίκος Γκούμας. Έτσι. Έμεινε χωρίς γήπεδο. Η κατάληξη ήταν να φτάσει στη Γάμα Εθνική, να την προδώσουν όλοι, έτσι. Και από τη Γάμα Εθνική να επιστρέψει στην πρώτη κατηγορία, στα Σαλόνια, να παίρνει πρωτάθλημα, κύπελλα, να χτίζει το νέο της γήπεδο και να είναι ξανά πρωταθλήτρια την τελευταία σεζόν. Όσοι φύγανε, όσοι έφυγαν είτε γιατί κοίταξαν το συμφέρον τους, είτε γιατί θεωρήθηκαν προδότες, είτε γιατί έτσι είναι η ίδια η ζωή, όχι μόνο το ποδόσφαιρο, πολλοί από αυτούς ξαναγύρισαν. Και ο Μελισανίδης ξαναγύρισε, και ο Μπάγεβιτς ξαναγύρισε, και ο Ντέμις Νικολαίδης ξαναγύρισε από άλλο πόστο. Λοιπόν, η ιστορία δείχνει όμως ότι η ΑΕΚ έχει περάσει πάρα πολλά. Δηλαδή δεν είναι εύκολο μια μεγάλη ομάδα, μια από τις τρεις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα, να μένει χωρίς γήπεδο και να υποβιβάζεται και στη Γάμα Εθνική, αλλά να επιστρέφει και να πρωταγωνιστεί και να αποκτά και το γήπεδο, της, ότι μπορεί και τα καταφέρνει. Μπορεί να της παίρνει χρόνο, αλλά τα καταφέρνει, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό όμως που εγώ είπα, φίλε μου καλέ, είναι ότι είναι η ευκαιρία της ΑΕΚ, έτσι όπως έχει χτιστεί, έτσι όπως είναι τα δεδομένα τώρα, όπως είναι η κατάσταση, να προσπαθήσει για πρώτη φορά στον 21ο αιώνα, και στο παρελθόν μόνο μια φορά έχει γίνει στην ιστορία της, εκεί στην μεγάλη ΑΕΚ του Ντούσαν Μπάγεβιτς, να συνδυάσει ένα back-to-back πρωτάθλημα και μια είσοδο σε ομίλους του Champions League που θα τους φέρει 30-40 εκατομμύρια και θα βοηθήσει και τον Ηλιόπουλο να κινηθεί διαφορετικά. Για να τα πετύχει αυτά, θεωρώ πρέπει να ποντάρει στον κορμό που έχει, όχι να χάσει κάποιον παίκτη από αυτόν τον κορμό, αλλά να τον κάνει ακόμα καλύτερο, ακόμα πιο ποιοτικό. Γι' αυτό είπα ότι είναι προτιμότερο να μείνει για ένα χρόνο και να φύγει τσάμπα του χρόνου χωρίς να πάρει λεφτά η ΑΕΚ, παρά να το χάσεις τώρα τον MVP σου. Αυτό εννοούσα.

Κώστα, είναι αλήθεια ότι πλέον ο Σαββίδης είναι πάρα πολύ κοντά στον Αλαφούζο. Ένα. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Και νομίζω ότι του χρόνου, αν και μέχρι του χρόνου θα μπορούν να έχουν γίνει πολλά, ότι αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, ο Σαββίδης θα πάει, ο ΠΑΟΚ δηλαδή, θα πάει στην πλατφόρμα του Αλαφούζου. Τώρα είναι στην Κάπιτα και τον, όπως και η ΑΕ, και τα δικαιώματα έχουν μοιράσει σε Κοσμοτέ και σε Νόβα. Λοιπόν, και δεδομένο είναι, το ξέρουμε, δεν χρειάζεται, ότι ο Γκαγκάτσης κατά ως πρόεδρος ΣΕΠΟΥ έχει δεχθεί διάφορες πιέσεις από το πρώην αφεντικό του, τον Σαββίδη. Εννοείται αυτό το πράγμα. Κοινό μυστικό δεν και τις όποιες πιέσεις. Το ερώτημα είναι γιατί από τη στιγμή που δεδομένα, αφού υπήρχε αυτή η ισοψηφία, η ισοπαλία, ο Γκαγκάτσης θα στήριζε Αλαφούζο, γιατί έδωσε αυτή τη δυνατότητα στον Μαρινάκη να επιλέξει ένα ή δύο χρόνια στην προεδρία της Super League Αλαφούζου. Θα μπορούσε χωρίς να κάνει πρόταση για ένα χρόνο Μαρινάκης, ένα χρόνο Αλαφούζος, ένα χρόνο Μαρινάκης, να ψήφιζε. Έδωσε αυτή τη δυνατότητα δηλαδή στο Μαρινάκη να επιλέξει. Του δίνε με το ένα και ένα που του πρότεινε. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Γκαγκάτσης δεν βγήκε πρόεδρος της ΕΠΟ μόνο λόγω ΠΑΟΚ και Σαββίδη, αλλά και λόγω Ολυμπιακού και Μαρινάκη, της συμμαχίας που υπήρξε μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού για τον έλεγχο της ΕΠΟ. Θα μου πει κάποιος, γιατί δεν μπορούσε από μόνος του Γκαγκάτσης να βγει μόνο με την υποστήριξη του ΠΑΟΚ? Είναι διαφορετικό να βγαίνεις με απόλυτη πλειοψηφία, με σταλινικό αποτέλεσμα σε εκλογές, και άλλοτε και διαφορετικό να έχεις μια ισχυρή αντιπολίτευση. Έτσι. Από εκεί και πέρα, Ξένογλου που μου λέτε, δεν θα μπορούσε ποτέ να περάσει. Λογικό να την αρνήθηκαν. Θυμάστε ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος δεν άφησε την Κοξένογλου να κάνει την απονομή του πρωταθλήματος στη φιέστα της ΑΕΚ στην Φιλαδέλφια. Τώρα, όσο αφορά την πρόταση για τον Λισάνδρο, για μένα ήταν μια κίνηση αναδίπλωση, μια κίνηση τακτικής από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, να δείξει ότι δεν έχει πρόβλημα να είναι κάποιος άλλος πρόεδρος της Λίγκα, αλλά όχι ο Αλαφούζος ή αυτός. Και έτσι πρότεινε τον Λισάνδρο, αλλά ήταν, ήξερε ο Μαρινάκης κατά βάθος ότι και ο Λισάνδρο δεν θα το αποδεχόταν, αλλά και ο Μάριος Ηλιόπουλος δεν θα άφηνε τον Λισάνδρο να φύγει από την ΑΕΚ για να αναλάβει πρόεδρος της Λίγκα.

ουσιαστικά δηλαδή η αντιπρόταση του Μαρινάκη για κοξένο γλουμπωροβίλο ή λισάνθρου ήξερε ακόμα και όταν την έκανε ότι για διαφορετικούς λόγους δεν θα περνούσε. Δηλαδή κοξένο γλου δεν τον δεχόντουσαν, τον μπωροβίλο δεν τον δεχόντουσαν, το λισάνθρου ποτέ δεν τον άφηνε ο Ηλιόπουλος, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, να φύγει από την ΑΕΚ για να αναλάβει πρόεδρος της Λίγκα. Επαναλαμβάνω, ο Γιάννης Αλαφούζος έχει μπει με τα μπούνια τη φετινή σεζόν, θέλει το πρωτάθλημα, ποντάρει στα λεφτά που ρίχνει για να φτιάξει ομάδα, φαίνεται και από τις μεταγραφές, το γήπεδο που χτίζει, στις πολύ καλές σχέσεις που έχει με την κυβέρνηση, δημιούργησε το Sport FM TV.

μία σεζόν η οποία δεν θα έχει καμία σχέση με τις δύο προηγούμενες, δύο-τρεις προηγούμενες, έτσι. Σε μια σεζόν που ο Ολυμπιακός μετά από καιρό το έχει συνηθίσει, το έχει ξανακάνει, έχει ξανασυμβεί, θα είναι μόνος του απέναντι σε μια συμμαχία ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού σίγουρα και ΑΕ. Στην πορεία δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Μάριο Ηλιόπουλο, γιατί αυτός ακολουθεί το δικό του δρόμο, αλλά έτσι φαίνονται τα πράγματα που οδεύουν για τη νέα σεζόν. Και πολύ ενδιαφέρον θα έχει και η κλήρωση της Πέμπτης του πρωταθλήματος, του πω έτσι. Αυτά, με αυτά και αυτά σας χαιρετώ. Έρχεται Ζέτα Θεοδωρακοπούλου 2-3 στο μαγκαζίνο. Μείνετε συντονισμένοι στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Θεού θέλοντος, σύμπατος επιτρέποντος, αύριο πάλι λίγο μετά τις 11, 3 ώρες ραδιοφωνικές μοιχείες.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν.
0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 2.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 2.
3: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Ώρα είναι 2 ακριβώς. Ξεκινά το μαγκαζίνο του 943 Ιντερνετ Sports. Θα είμαστε παρεούλα όπως κάθε μέρα έως τις 3 περίπου. Στο πλάι μας όπως πάντα είναι η στοιχηματική εταιρεία Interveten και σε ό,τι αφορά την επικοινωνία μας 6939-943-943 6939-943-943 το Viber του σταθμού, μπορείτε να στέλνετε ό,τι θέλετε. Βλέπω εδώ με τον Ευάγγελο Μίχο γίνεται χαμός, πολλά έμεινε να διάβασα, τόσα πολλά που είναι. Λοιπόν, ωραία, εδώ στέλνετε ό,τι θέλετε, παρατηρήσεις και σχόλια. Το ξέρετε, κάθε μέρα ξεκινάω από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: σήμερα να μένετε στην Αθήνα ο Ζωέλ Ρόκα ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει με τον Ολυμπιακό. Σε προχωρημένες συζητήσεις με την ΧΑΛ βρίσκονται οι Πειραιώτες για την πώληση του Κωνσταντίνου Τζολάκη, με τους νεοφώτιστους στην Premier League να προσφέρουν για την απόκτησή του 20 εκατομμύρια ευρώ, όπως αναφέρει ο αγγλικός τύπος. Κοντά στη μεταγραφή του Σάλιακα βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι για συμφωνία με τη Σεβίλη για την απόκτηση του, όσο κάνουν λόγο ισπανικά δημοσιεύματα, προς την River Plate, το Δέβι Ορτέγκα. Για την Ολλανδία, για το δεύτερο στάδιο προετοιμασίας του, αναχώρησαν οι Πειραιώτες. Σε προφορική συμφωνία φέρεται να έχει έρθει με την Monterrey η Ορμπελίν Πινέδα και περιμένει την έγκριση της ΑΕΚ για τον επαναπατρισμό του, σύμφωνα με μέσο από το Μεξικό. Επισημοποιήθηκε η παραμονή του Μίγιαν Κατσίνοβιτς στους Κιτρινόμαυρους μέχρι το 2028. Μέσω συνέντευξης στο κανάλι της ΠΑΕ ΑΕΚ στις 8 θα διεξαχθεί το δεύτερο φιλικό προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους του Δικεφάλου εναντίον της Φίτεσε. Ντεμπούτο με την Ένωση αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Αλεξίου. Βιέννη βρίσκεται η αποστολή του Παναθηναϊκού εν ώψη του αποψινού τελευταίου φιλικού με την Rapid στις 7. Κρίστιανσεν, Πελίστρη και Καλάμπρια έμειναν εκτός, με τον Ιταλό δεξιό μπακ να νιώθει ενοχλήσεις στον έξω μηνίσκο και θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Σε περιγράφει για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Ιωάννου, τηλεοπτική κάλυψη από τον Sky. Αύριο να μπαίνετε στη Θεσσαλονίκη ο Παντελής Χατζηδιάκος για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο 3 ετών διάρκειας. Οι αποκτηθέντες Τάχα Άλλη και Μπαπτή Σάντα Μαρία θα κάνουν σήμερα την πρώτη τους προπόνηση. Με τους ασπρόμαυρους στην τελική ευθεία βρίσκεται η μετακίνηση του Χόρχε Σάντσες στην Άτλας. Στις 3:30 είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση της Super League, όπου θα διεξαχθεί η τρίτη ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου Προέδρου. Θέση αναμένεται να πάρει η ΕΠΟ, εφόσον η πλευρά του Βαγγέλη Μαρινάκη δεν δεχθεί να μοιραστεί η θητεία. Ο Παναθηναϊκός προχώρησε στην πρόωρη επέκταση συνεργασίας με τον Χουάντσο Ερναγκόμεθ, με τον Ισπανό να υπογράφει έως το 2030, με αυξημένες αποδοχές. Την Πέμπτη έρχεται στην Ελλάδα ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Επόμενος στόχος των Πρασίνων, μια δυνατή κίνηση στον Άσο. Δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον Τζόνς Γκαρσία, απέρριψε την πρόταση του τριφυλιού ο Ρίκι Ρούμπιο. Η Σαμπντόρια είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 32χρονου διεθνούς αμυντικού Μπάμπι Λίκο Γιάννη, η οποία προσφέρει συμβόλαιο για 1+1 χρόνια σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα. Στον ΑΠΟΕΛ θα συνεχίσει την καριέρα του 29χρονος Ισπανός τέος δεξιός μπακ του ΠΑΟΚ, Ζωάν Σάστρε. Στις 10 η Αγγλία κοντράρεται με την Αργεντινή στον δεύτερο ημιτελικό του Μουντιάλ του 2026. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στον τελικό της Κυριακής στην Ισπανία. Τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 1. Η Dubai BC ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον έμπειρο Ισπανό προπονητή Τσάβι Πασκουάλ έως το 2029. Ο Ερυθρός Αστέρας βρίσκεται σε επαφές με τον 31 ετών Αμερικανό σέντερ της ΧΑΠΟΕΛ Τελ Αβίβ, Τζόναθαν Μότλεϊ, όπως αναφέρει η σερβική Telesport. Τη Γαλατά Σαράι, την Μπερλίν και την νικήτρια του ομάδα του τρίτου προκριματικού γύρου θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στη φάση των ομίλων του Τσεβ Challenge Cup Βόλεϊ Ανδρών. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Ελβετό Ζερόμ Κιμ, νούμερο 186 του κόσμου, στον δεύτερο γύρο του τουρνουά της Ελβετίας. Πρώτο σερβίς μετά τις 18:30. Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά γυναικών της Αθήνας, η Μαρία Σάκαρη κοντράρεται με την Βρετανή Χάριε Ντάρτ στο κέντρο αντισφαίρεσης του ΟΑΚΑ. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος μετά τις 19:30, τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport.
1: τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, η Ισπανία καθάρισε, κυρίες και κύριοι, χθες με 2-0 την Γαλλία. Ένα παιχνίδι που νομίζω ότι μπορεί να αποτιμήσει αυτό που είδαμε και στον αγωνιστικό χώρο. Τρομερά απογοητευμένοι οι Γάλλοι και επίσης χαμός έγινε στην Ισπανία, σε όλη την Ισπανία, για την μεγάλη πρόκριση για τον τελικό. Να ακούσουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο, τι γράφουν οι εφημερίδες και τι αναμένουμε για το σημερινό παιχνίδι της Αγγλίας με την Αργεντινή. Λοιπόν, Μάνο, είσαι ειδικό στα του τύπου. Καλό μεσημέρι. Τι γράφτηκε, τι ακούστηκε, τι
1: έλεγχθη. Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στους αγορές των 9.40, Ιντερβέντε Σπορτς. Καταρχήν, όπως είπε σωστά, ξενύχτησε η Μαδρίτη χθες και όλη η Ισπανία για αυτή τη μεγάλη πρόκριση της ελληνικής ομάδας Ισπανίας για δεύτερη φορά στην ιστορία σε τελικό παγκοσμίου κυπέλλου. Η πρώτη ήταν το 2010, όπου τότε το είχε κατακτήσει στα γήπεδα της Νοτιοαφρικής. Τώρα, η Άσχη γράφει για παράδειγμα ένα μάθημα για όλο τον κόσμο. Μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι, η ομάδα του Ντελαφουέντε υπερίσχυε το Γάλλον. Η Μάρκα, η πρώτη σε κυκλοφορία αθλητική εφημερίδα της Μαδρίτης και γενικά της Ισπανίας, λέει αξέχαστη παράσταση, ηγετική παρουσία του Ρόντρι. Ένα πολύ καλό μάθημα για την Γαλλία. Και η Εθνική Ισπανία για δεύτερο τελικό στην ιστορία της σε τελικό παγκοσμίου κυπέλλου. Η Μούντο Ντεπορτίβο σημειώνει η Ισπανία φτάνει στον τελικό με μια εντυπωσιακή εμφάνιση. Τώρα, από την άλλη πλευρά τώρα πάμε
0: πριν πάμε στην άλλη πλευρά, δώσε μου ένα λεπτό γιατί μου έκαναν εντύπωση οι δηλώσεις του Ντελαφουέντε που είπε αντιμετωπίσαμε μια από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο αλλά σήμερα αυτοί αντιμετώπισαν την καλύτερη ομάδα στον κόσμο.
1: Σωστό. Mm-hmm. Πάμε τώρα στη Γαλλία. Να θυμίσουμε καταρχήν ότι μετά από 14 χρόνια αποχωρεί από το τιμόνι της Εθνικής Γαλλίας ο Didier Deschamps. Το έχει προαναγγείλει άλλωστε. Τελευταία φορά θα κάτσει στον πάγκο στο παιχνίδι για την τρίτη θέση. Τη θέση που θα την πάρει ο Ζινέντιν Ζιντάν. Η εκεί λοιπόν λέει: οι μπλε δεν τα κατάφεραν. Να βάγει στον Ντάλλας. Ποτέ δεν κατάφεραν οι παίκτες του Deschamps να μπουν πραγματικά στο παιχνίδι. Τονίζοντας πως η Εθνική Ισπανία ήταν ανώτερη σε όλους τους τομείς και πήρε δίκαια την πρόκριση για τον τελικό. Το που του Μερκάτο συμπληρώνει. Οι Ισπανοί κυριάρχησαν από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό απέναντι σε μια απογοητευτική Γαλλία. Οι τρικολόρ δεν μπόρεσαν να νικήσουν την Ρόχα από την οποία έχουν να την καταβάλουν από το 2006. Ο Παριζιέν σημειώνει η επίθεση που προετοίμαζαν με πυροτεχνήματα ματαιώθηκε. Η Φιγκάρο τονίζει το όνειρο τελείωσε πολύ γρήγορα για τους μπλε. Ο Γιαρθάμπαλ ήταν εκπληκτικός, έγινε ο τρίτος Ισπανός που καταφέρει στα 29 του χρόνια να φτάσει στα 5 γκολ και να πιάσει τον Μπουτραγένιο το 1986 και τον Βίγια το 2010. Τώρα πάμε στο σημερινό παιχνίδι. Ο Γερμανός προπονητής της Εθνικής Ομάδας της Αγγλίας, ο Τόμας Τούχελ, αναφερόμενος στην αντίπαλο την Αργεντινή, λέει διαθέτει ένα πλήρες πακέτο με εμπειρία, ανθεκτικότητα και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε, έχει τη μαγεία ο Μέση. Ενώ από την πλευρά του ο Αργεντινός Λιονέλ Σκαλόνι τονίζει η ανάμειξη της αντιπαλότητας μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας με την εδαφική διαμάχη για τα νησιά Φόκλαν θα ήταν τρελό να ασχοληθούμε τώρα. Να θυμίσουμε τότε στα Φόκλαν είχαν σκοτωθεί δύο Άγγλοι και 258 Βρετανοί. Όπως καταλαβαίνουμε όλοι φαβορί δεν υπάρχει. Είναι 50-50 οι πιθανότητες. Είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι. Εννοείται ότι οι Άγγλοι θέλουν να δώσουν το παρόν σε τελικό για πρώτη φορά μετά το 1966 που τότε μέσα στη χώρα τους το είχαν κατακτήσει νικώντας στον τελικό την τότε Δυτική Γερμανία. Βεβαίως οι Αργεντινοί 22 στο Κατάρ το είχαν κατακτήσει παρόντος βεβαίως του Λιονέλ Μέση.
0: Έτσι.
1: Από εκεί και πέρα τώρα πρέπει να πούμε ότι πολλά από τα αντικείμενα του παγκοσμίου κυπέλλου θα μπουν σε δημοπρασία από τον Νίκο Σόθεμπης.
0: Δηλαδή 22... τι αντικείμενα του παγκοσμίου
1: κυπέλλου. Θα πω τώρα. Ναι. Από τις 22 έως τις 29 Ιουλίου όπως είναι για παράδειγμα κάποιες φανέλες του Μέση, του Χιμένες, του Μεξικανού, mm-hmm. της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, mm-hmm. κάποια ρούχα της Σακίρας, γιατί η Σακίρα θα είναι και στο φινάλε, mm-hmm. στο σόου που θα γίνει την Κυριακή, ήταν mm-hmm. και στο ξεκίνημα όπως το Μαμαστόλη, mm-hmm. επίσης θα είναι του Κακά. Mm-hmm. Υπολογίζεται λοιπόν ότι θα μαζευτεί ένα ποσό της τάξης των 80 εκατομμυρίων ευρώ, mm-hmm. το οποίο θα δοθεί στο Παγκόσμιο Ταμείο Εκπαίδευσης Πολιτών της FIFA, mm-hmm. το οποίο θα μοιραστεί σε μειονεκτούσες κοινότητες περίπου σε 200 χώρες.
2: Μάλιστα.
1: Καλό είναι αυτό, mm-hmm. τα χρήματα αυτά να δοθούν σε αυτές τις κοινότητες.
2: Πρέπει να σου πω πάντως, ναι. για αυτό που λέμε για τα ενθύμια, τα αναμνηστικά, ήταν και πολύ τυχεροί όποιοι φίλαθλοι κράτησαν την μπάλα. Θυμάσαι που ναι, 2-3 μπαλιές πήγανε στην εξέδρα και την πήραν. Αυτό βρε μεθαύριο, δεν ξέρω πώς αποτιμάται.
1: Αυτό που λες, βεβαίως. Mm-hmm. Τώρα πάμε και σε διάφορα άλλα θέματα. Για παράδειγμα, ο Μπάμπης Ολικογιάννης που έμεινε ελεύθερος από την Πολώνια είναι ένα βήμα από το να υπογράψει συμβόλαιο πάλι σε Ιταλική ομάδα, στη Σαμπντόρια, mm-hmm. η οποία βεβαίως αγωνίζει στη δεύτερη κατηγορία του Ιταλικού πρωταθλήματος. Mm-hmm. Ενώ παρουσιάστηκε και επισήμως από τη Φενέρμπαξε το νέο του απόκτημα ο Άγγλος διεθνής ο Ρον Γκρίνγουτ.
2: Λοιπόν, κάτι που είναι πιο πολύ παοκτζίδικο, αλλά στον Αποέλ θα συνεχίσει ο Σάστρε. Έτσι που σαν μεταγραφή ας πούμε.
1: Βεβαίως, όπου ο ΠΑΟΚ να πούμε πήρε ένα σπουδαίο ταλέντο, τον Τάχα Άλι, τον οποίο είχα την τιμή και τη χαρά να τον παρακολουθήσω στο διεθνές φιλικό παιχνίδι που έγινε στη Στοχόλμη, mm-hmm. ανάμεσα στην Εθνική Ελλάδος και την αντίστοιχη της Σουηδίας 2-2 που έληξε, mm-hmm. όπου μόλις μπήκε ο Τάχα Άλι στο δεύτερο ημίχρονο, mm-hmm. έκανε ό,τι ήθελε τη δεξιά πλευρά της ελληνικής άμυνας. Έκανε μια εκπληκτική πραγματική ασίστ, mm-hmm. παρεβάλε ήτανε, mm-hmm. στον συμπέκτη το Φορ, και αυτό το παιδί με εξέπληξε και θέλω να δω την προοπτική και την προσδοκία τώρα που θα έχει με αυτή τη μεταγραφή του, mm-hmm. στον ΠΑΟΚ.
2: Ο Ιραόλα θεωρείς ότι θα κρατήσει τον Τσιμίκα?
1: Αυτό είναι ένα θέμα προς το παρόν. Ο Ιραόλα δεν έχει δείξει τι ακριβώς θέλει να κάνει με τη θέση του αριστερού μπακ, όπου έχει το Μίλος Κέρκες, τον αριστερό πιστοφυλάκα που έπαιξε και τη χρονιά που έληξε νούμερο 3, mm-hmm. με την φυγή που έφυγε ο Άντριου Ρόμπερτσον, ο δεύτερος αρχηγός, και πήγε στην Τότεναμ, αυτομάτως δίνεται ευκαιρία τώρα στον Κώστα τον Τζιμίκα, mm-hmm. να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση και γιατί όχι την πρώτη.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά ο Ιραόλα από την πλευρά του, ο Βάσκος νέος τεχνικός των Κόκκινων, δεν έχει δείξει αν θέλει να πάρει και τρίτο αριστερό μπακ ή mm-hmm. να πάρει κάποιον άλλο στη θέση του Α ή του Β. Θα δούμε. Mm-hmm. Τώρα με τη λήξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα έχουμε όλο και περισσότερες εννοείται μεταγραφικές κινήσεις και νεότερα για τους συλλόγους, γιατί μέχρι τώρα το ενδιαφέρον, όπως ήταν λογικό, ήταν επικεντρωμένο στις εθνικές ομάδες.
2: Έτσι, σωστά.
1: Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε mm-hmm. ότι σε συνέντευξή του στο Blue Wind της Ελβετίας ο Γιάννη Φαντίνο mm-hmm. άφησε να εννοηθεί ότι οι ειδικές ομάδες εργασίας συζητούν για μία και μοναδική φορά το 2030 mm-hmm. να πάμε από τις 48 ομάδες σε 64 που συμπληρώνονται και τα 100 χρόνια από το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο.
2: Αυτό θα είναι για μία διοργάνωση,
1: για
2: έτσι.
1: Για μία διοργάνωση, ναι. Βέβαια, καμιά φορά στη ζωή λέμε ποτέ μιλες ποτέ.
2: Ουδέν μονιμότερο του προσωρινού.
1: Έτσι, ακριβώς.
2: Πάντως είναι εφικτό να διοργανωθεί ένα τέτοιο μοντιάλ με τόσες ομάδες.
1: Απάντα είναι. Σε τρεις χώρες θα γίνει πάλι. Δηλαδή θα έχουμε Πορτογαλία, Ισπανία, Μαρόκο.
2: Ναι. Αλλά θα είναι και διευρυμένο.
1: Τα λεφτά είναι πολλά.
2: Είναι πολλά, αλλά θα είναι πάρα πολύ διευρυμένο το πρόγραμμα,
1: ναι,
2: έτσι.
1: Βεβαίως, ναι.
2: Δεν θα είναι 40 μέρες, θα είναι.
1: Θα έχει σίγουρα, όχι πάρα πολλές, αλλά 5 μέρες ακόμα σίγουρα.
2: Ναι. Να πω και εδώ λίγο, δεν είναι και πολύ κομψό, ότι με αυτό το μπορεί και η εθνική ομάδα να προκριθεί, δεν ξέρω.
1: Αυτό που λες, σωστό.
2: Έτσι, συγγνώμη που το λέω έτσι, άκομψα.
1: Έτσι είναι. Η οποία Εθνική Ελλάδος, πρέπει να πούμε, εν ώψη της κλήρωσης της προγραμματικής φάσης του Euro 28, είναι στην πρώτη κατηγορία, έτσι. Αυτό.
2: Ναι.
1: Λόγω της καλής βαθμολογίας που έχει και στο Nations League, που και εκεί είναι στην πρώτη κατηγορία και θα έχει για αντιπάλους ισχυρούς, όπως είναι η Γερμανία με τον Κλοπ προπονητή,
2: η Ολλανδία
1: που ακόμα δεν έχει προπονητή, και η Σερβία. Ναι, θα δούμε ακόμα.
2: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Ναι.
2: Ωραία, εντάξει. Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια. Επίσης.

0: Λοιπόν, για να περάσουμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού τώρα, κυρίες και κύριοι, και να ακούσουμε τι γίνεται από τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τον Ρόκα, γιατί είναι πρώτον πυλών της υπογραφής.
1: Γεια σου, Ζετά μου, καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, έρχεται άμεσα, το φέρνει άμεσα ο Ολυμπιακός στο Ρόκα. Είναι η επόμενη μεταγραφή και θα ακολουθήσουν και άλλες. Θα περάσει ιατρικές εξετάσεις και μέχρι την Παρασκευή θα αναχωρήσει για την Ολλανδία, που θα ξεκινήσει προετοιμασία μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός είναι ένα δικό του παιδί, ο οποίος έχει μεγαλώσει στις Ακαδημίες του Συλλόγου, και είναι ο Μανώλης Σάλιακας. Θα είναι το δεύτερο δεξιμπακ. Έλληνας, αυτό έχει μετρήσει πολύ όπως καταλαβαίνει, γιατί η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού θα δυσκόλευε πολύ με τους μόνο τέσσερις υπάρχοντες. Οπότε ο Ολυμπιακός έπρεπε να βρεθεί λύσεις. Μία από αυτές αποφασίστηκε ότι θα είναι ο Μανώλης Σάλιακας, 29 ετών, διεθνής 4 φορές. Έχει κάνει 3 καλές χρονιές στην Γερμανία. Έκανα λάθος εχθές, με συγχωρείτε, δεν είναι ελεύθερος. Είχα την εντύπωση, η πληροφορία που είχα από τη Γερμανία, ότι μένει ελεύθερος, αλλά τελικά ο Ολυμπιακός θα δώσει ένα ποσό στη Σαν Πάολη.
0: Στη Σαν Πάολη, ναι.
1: Γύρω στο 1,5 εκατομμύριο για να τον αποκτήσει. Νομίζω υπάρχει συμφωνία και ο παίκτης θέλει να έρθει. Οπότε αυτό θα είναι η δεύτερη μεταγραφή. Και από εκεί και πέρα πάμε να κλείσουμε και το αριστερό άκρο, όπως δείχνουν τα πράγματα. Με τον Όσο από τη Σεβίλη, ναι. Ένα παιδί του Μεντιλίμπαρ που το ξέρει. Βέβαια αυτή η μεταγραφή θα πάει λίγο ψηλά, όπως φαίνεται. Ο Ολυμπιακός έχει δώσει, κάνει μια προσφορά 6 εκατομμύρια. Η τη Σεβίλη ζητάγανε 8, αλλά νομίζω ότι θα βρεθεί η λύση. Βρίσκονται σε συνεχή επαφή, προκειμένου να βρεθεί η φόρμουλα και να ολοκληρωθεί και αυτή η μεταγραφή, να τελειώσει και τις επόμενες μέρες και αυτός να πάει στην προετοιμασία. Όπως καταλαβαίνεις, και με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε σε ένα καλό κομμάτι ό,τι αφορά τα μεταγραφικά. Μένουν μόνο το 8 και το 6. Αυτή είναι η εκτίμηση μου αυτή τη στιγμή. Αυτοί οι δύο χάφ δηλαδή μένουν, οι οποίοι, όπως έχω πει, ο ένας θα είναι σίγουρα μουντιαλικός. Ένας παίκτης δηλαδή που συμμετείχε στο Μουντιάλ, γι' αυτό και ίσως λίγο καθυστερήσει η υπόθεσή του. Αλλά γενικά και ο Μεντιλίμπαρ φαίνεται να είναι ικανοποιημένος μέχρι στιγμής με τις κινήσεις που γίνονται και τις προσθήκες, ειδικά των τελευταίων ημερών, αν μάλιστα ολοκληρωθούν αυτές τις περιπτώσεις τώρα που αναφέραμε.
0: Τι γίνεται με τη Χάλ και τον Τζολάκη?
1: Με την Χάλ γίνεται ότι δεν έχει κάνει πρόταση 20 εκατομμύρια, είναι η μικρότερη πρόταση από ό,τι είμαι σε θέση να ξέρω. Δεν ξέρω αν στον Ολυμπιακό προφανώς και δεν συζητάνε μια πρόταση κάτω από 20 εκατομμύρια για τον κορυφαίο Έλληνα τερματοφύλακα, έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω, γιατί, για να κάνει ο Ολυμπιακός κίνηση για τον Ορλάντο Χιλ, σημαίνει ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις, σε πάση περιπτώσει υπάρχει το παρασκήνιο που λέει ότι θα έρθει πρόταση για τον Τζολάκη. Δεν ξέρω αν θα είναι από τη Χάλε, από κάποια άλλη ομάδα της Premier League ή της Ιταλίας. Δηλαδή σε καμία από, από αυτά τα δύο πρωταθλήματα ο Τζολάκης δεν πρόκειται να πάει. Γιατί είχε γίνει μια πρόταση από τη Γαλατά που δεν τη συζητάει καν για την Τουρκία. Για να γίνεται λοιπόν συζήτηση για να αποκτήσει ο Ολυμπιακός τον Ορλάντο Χιλ, ο οποίος, όπως σου είπα, έχει μάνατζερ και το Σαβιόλα και μάλιστα ο μάνατζερ του είπε ότι ο Σαβιόλα μιλάει με τον πρόεδρο, με τον κύριο Μαρινάκη, σημαίνει ότι κάτι έχουν στο μυαλό τους, θέλουν να καλυφθούν στην περίπτωση που έρθει ξαφνικά μια πρόταση για τον Τζολάκη και αναγκαστεί να τον πουλήσει. Το αναγκαστεί, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Αν η πρόταση είναι καλή, αν δεν είναι καλή, δεν θα τον πουλήσει ο Ολυμπιακός. Ο Τζολάκη σήμερα κατά την αναχώρηση του Ολυμπιακού, να σου υπενθυμίσω ότι ο Ολυμπιακός το πρωί αναχώρησε για την Ολλανδία και για τον Βλαρντίγκεν, εκεί που θα συνεχίσει την προετοιμασία του
0: με τα τέσσερα φιλικά
1: παιχνίδια. Ναι, το δεύτερο στάδιο με τα τέσσερα φιλικά παιχνίδια. Αρχίζει γενομένης με την Φορτούνα Σιτάτς την ερχόμενη Παρασκευή, το Σάββατο με τον Άγιαξ. Και να υπενθυμίσω εδώ και άλλη μια φορά ότι και τα τέσσερα φιλικά παιχνίδια του Ολυμπιακού και με τον Άγιαξ και με την Άβερ και με την Αλκμάρ, που είναι το τελευταίο στις 25 Ιουλίου, θα μεταδοθούν ραδιοφωνικά από τον Ελλάδα Sport FM.
0: Ναι.
1: Τι άλλο θέλεις,
0: ο Μασούρας.
1: Ο Μασούρας έχει ξαναπάει, έχει πάει πάλι μαζί με την αποστολή.
0: Ναι,
1: για να σου πω την αλήθεια, για να μην κάνω τώρα και υποθέσεις, περιμένω να μας ενημερώσουν από τον Ολυμπιακό για την αποστολή και τους παίκτες που έχουν μπει στο αεροπλάνο.
0: Ναι, και εγώ δεν είδα, ενώ διαβάσαμε ότι...
1: Μίλησα εγώ το πρωί, είμαστε αναμονή να μας στείλουν την αποστολή, να δούμε ποιοι οι παίκτες είναι. Πάντως ο Ταρέμι δεν έχει πάει ακόμα. Δεν ξέρω αν έχει πάρει κάποια ειδική άδεια. Οπότε θα περιμένουμε, γιατί είχε πάρει άδεια να λείψει λόγω μου τι άλλο. Αλλά η άδεια αυτή προφανώς έχει τελειώσει. Δεν ξέρω τι συνεννοήσεις έχουν γίνει, αλλά όλα αυτά θα τα ξεκαθαρίσουμε αργότερα, αφού μάθουμε ποιοι είναι οι παίκτες και ο αριθμός έχει σημασία. Έτσι. Γιατί μέχρι τώρα ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή μιλάμε για 31 παίκτες και είναι 3 μεταγραφές ήδη έτοιμες να ολοκληρωθούν, δηλαδή 35. Αποκλείται να πάει στην Ολλανδία με 32-33 παίκτες και να προσεχθούν και άλλοι. Οπότε θα πρέπει να δούμε, και ο Σιόζος έχει πάει, ο δεύτερος πίσω από τον Μαφέο Μπακ, γιατί δεν είχε άλλον προφανώς για αυτόν, γι' αυτό από τους πιτσιρικάδες λέω. Και ο Φίλης έχει πάει.
0: Και ο Φίλης, ο οποίος διάβασα ότι έκανε νέο τετραετές συμβόλαιο.
1: Οπότε θα μπορώ να πω περισσότερα στους φίλους ακροατές αργότερα με το Σάκη Μπουζούνι, γύρω στις 7 παρατέταρτο που θα έχουν μια σύνδεση ή και ενδιάμεσα που είναι εγώ θα δούμε να δούμε ποιοι παίκτες έχουν πάει μαζί. Έχει νομίζω μεγάλο ενδιαφέρον ποιος πήρε μαζί το Μεντιλίμπαρ για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, που δεν θα είναι ένα τεστ για κάποιους αυτή τη φορά. Νομίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ τώρα σε αυτά τα τέσσερα φιλικά παιχνίδια ΖΕΤΑ θα προσπαθήσει να προετοιμάσει την ομάδα για το πρώτο επίσημο παιχνίδι που είναι για τα προγραμματικά του Τσέμπερλιν, που είναι προγραμματισμένο και τις 4 Αυγούστου. Δηλαδή δεν έχει περιθώρια τώρα να ψαχτεί, να δει κάποια πράγματα. Πλέον μπαίνουν στην τελική ευθεία. Απομένουν 10-20 μέρες περίπου, 3 εβδομάδες πριν από το πρώτο παιχνίδι. Δεν είναι ώρα για πειράματα δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Και νομίζω ότι κάπου εκεί καταλήγει ο προπονητής, ότι θα πρέπει να βάλει σε μια σειρά μια πιθανή ενδεκάδα την οποία θα έχει στη διάθεσή του για το πρώτο παιχνίδι του Champions League. Με το Φορτούνι μέσα, με το Γιάρεμ του Σεντερφόρ, γιατί είναι ο μοναδικός που απομένει αυτή τη στιγμή, με τον τραυματισμό του Κλέιτον και τον Μαφέο δεξιά. Αυτές είναι μέχρι τώρα οι προσευχές. Όλοι οι υπόλοιποι θα είναι η ομάδα από την περσινή χρονιά.
0: Ναι, το είπες, το είπες. Ο Ορτέγκα πάει River Plate, αυτό που... Τι γίνεται με τον Ορτέγκα?
1: Εγώ το ακούω δύο μήνες. Αυτό πρόταση δεν έχει έρθει.
0: Δεν έχει έρθει, έτσι.
1: Άμα έρθει η πρόταση και αν έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις, δεν βγάζουν άκρη. Ξέρεις, τώρα με τους Αργεντινούς γενικά δεν βγάζει άκρη. Αποδεδειγμένο αυτό και με τον Σιπιόνι και με τον Ορτέγκα πριν 2 χρόνια. Μιλάμε για τρέλα με αυτούς εκεί πέρα και στο οικονομικό κομμάτι και στην επικοινωνία. Αλλά τέλος πάντων, αν έρθει η πρόταση, καλοδεχούμενη θα είναι. Και από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός παίρνει και τον Όσο από τη Σεβίλη, που είναι αριστερό μπακ, σημαίνει ότι έχει μπει στην τελική ευθεία το θέμα. Να δούμε πώς η River Plate, τι ποσό θα δώσει και αν ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό αυτή η πρόταση για να τον πουλήσει. Το καλό θα είναι σε αυτή την περίπτωση ότι θα φύγει ένας μη κοινοτικός και θα έρθει ένας κοινοτικός, έτσι. Γιατί είναι κοινοτικός όσο, όπως και τι θα γίνει και με τον τερματοφύλακα.
0: Με αυτό που έχει πει τόσες φορές.
1: Ο Παραγουανός, ο οποίος δεν έχει κοινοτικό διαβατήριο. Έτσι. Άρα σημαίνει ότι πρέπει να διάσουν θέσεις.
0: Εάν μέχρι το τέλος της εκπομπής στις 3 ανακοινωθούν ποιοι ήταν στην αποστολή
1: εδώ,
0: που θα
1: γίνουν
0: αυτό, βγαίνεις και τα λες. Εντάξει. Έγινε Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά. Ολοκληρώσαμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, φίλες και φίλοι, με τον Κώστα Σαμοθράκη. Και τώρα έπεται το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Να ακούσουμε από τον Ευαγγέλη Νταλαπέρα τα τελευταία νέα για την Ένωση. Λοιπόν, Ευαγγέλη, καλό μεσημέρι εύχομαι. Να ξεκινήσουμε με την ΑΕΚ σε ό,τι αφορά το ζέον θέμα αυτής της περίοδου, που αφορά το μένει φεύγει Ορμπελίν Πινέδα. Έχουμε κάτι καινούριο?
2: Καλησπέρα Ζέτα. Κάτι καινούριο δεν έχουμε. Το μόνο που έχουμε έχει να κάνει με ένα δημοσίευμα το οποίο βγήκε στο Μεξικό πάλι ότι ο Ορμπελίν Πινέδα έδωσε το OK στη Μοντερέι να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με την ΑΕΚ, έτσι ώστε να αποδεσμευτεί από την ΑΕΚ και να πάει στο Μεξικό. Η ΑΕΚ δεν έχει κάποια πρόταση στα χέρια της, οπότε δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε ότι είναι σίγουρο. Σίγουρα πιέζουν οι Μεξικανοί αρκετά, δηλαδή όσο περνάει ο καιρός και όσο πλησιάζει και η ημερομηνία επιστροφής του Ορμπελίν Πινέδα στην Ελλάδα, αρχίζουν και βγάζουν πολύ περισσότερα δημοσιεύματα, μέρα με τη μέρα βγαίνουν και άλλα δημοσιεύματα. Με τον τρόπο τους προσπαθούν να πιέσουν. Θεωρώ ότι δεν θα έχουμε κάποια κατάληξη μέχρι τουλάχιστον ο Μεξικανός να έρθει στην Ελλάδα για να ενσωματωθεί στην ΑΕΚ. Από εκεί και έπειτα, νομίζω και οι διαπραγματεύσεις με την ΑΕΚ θα δούμε πώς θα πάνε, διότι σίγουρα και η ΑΕΚ θα κάνει την πρότασή της για να ανανεώσει.
0: Τι έγινε με τον Κατσίνοβιτς, ενώ ήταν γνωστή η παραμονή του στην ΑΕΚ, τι έγινε, γιατί τώρα βγήκανε έτσι νέα δηλώσεις και τέτοια?
2: Ήταν γνωστή η παραμονή του Σέρβου, όμως δεν είχε ανακοινωθεί επίσημα από την ΑΕΚ. Είχε γίνει γνωστό ότι είχε υπογράψει, δεν είχε γίνει επίσημα από την ΑΕΚ. Οπότε απλά το επισημοποίησε με ένα βιντεάκι το οποίο έβγαλε, που είπε ότι θέλει και άλλα πρωταθλήματα και πως είναι πάρα πολύ χαρούμενο στην ΑΕΚ. Οπότε με αυτό το βιντεάκι ουσιαστικά επισημοποίησε την παραμονή του στην ΑΕΚ.
0: Και όλα έτοιμα για το απόψινο φιλικό με την Φύτεσε, έτσι?
2: Η Φύτεσε, ναι, ακριβώς στις 8 η ώρα. Είναι sold out το παιχνίδι αυτό. Είχε εισιτήρια, είχε βγάλει εισιτήρια η Φύτεσε. Έχουν εξαντληθεί όλα, οπότε θα έχει και ωραία ατμόσφαιρα και από τους οπαδούς και της ΑΕΚ και της Φύτεσε. Και όπως είπαμε χθες, επειδή ενημερωθήκαμε και από την ΑΕΚ, η προπόνηση έγινε κλειστή για αυτόν τον λόγο που είπαμε, ότι ήθελε να δουλέψει κάποια πράγματα για να τα εφαρμόσει σήμερα στον αγώνα.
0: Και υπάρχει και μία εξτρά ενημέρωση σχετικά με τον αγώνα του Σαββάτου, έτσι δεν είναι? Γιατί έχει παιχνίδι με την Χρόνιχεν και θα είναι, δεν θα είναι 90 λεπτό νομίζω.
2: Όχι, δεν θα είναι 90 λεπτό, θα είναι ουσιαστικά 120 λεπτά και θα είναι πρακτικά 2,60 λεπτά. Αυτό γράφει η ανακοίνωση. Οπότε θα είναι 2,60 λεπτά. Θέλουν να δοκιμάσουν σίγουρα αρκετά πράγματα και οι δύο ομάδες είναι στις αρχές της προετοιμασίας. Οπότε θέλουν να δοκιμάσουν και πολύ περισσότερους παίκτες, γι' αυτό και τόσο περισσότερο χρόνο θα δώσουν.
0: Δεν έγινε δεκτό από τον Μίνα Αλισάνδρου και την ΑΕΚ αυτό που πρότεινε ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, έτσι να είναι μεταξύ των ανθρώπων που θα ηγηθούν της προσπάθειας?
2: Δήλωσε ότι ήταν εν αγνία του η συγκεκριμένη πρόταση που έκανε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Πήρε απόσταση, οπότε φαντάζομαι σήμερα έχουμε πάλι την ψηφοφορία για να...
0: Ναι, 3,5 ώρα να δούμε τι θα δούμε, βέβαια.
2: Για να βγάλουμε λευκό καπνό.
0: Ελπίζουμε. Λοιπόν, έγινε. Οκ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι.

Λοιπόν, η ώρα είναι 2:30, φίλες και φίλοι. Θα κάνουμε break τώρα για, δεν ξέρω αν έχουμε διαφημίσεις. Εν πάση περιπτώσει, σε πολύ λίγο ο Πάνος Πουρναράς θα είναι μαζί μας για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων.

Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από τα του Πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα βρίσκεται στην Βόρεια Εύβοια, στην περιοδία που κάνει. Βρέθηκε στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, εγγενία στη νέα μονάδα τέχνη του νεφρού. Στη συνέχεια μίλησε και με κάποιους πολίτες. Σας θέλω έτοιμος στις επάλυξεις για τις εκλογές, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027, όπως είπε για ακόμα μια φορά ο Πρωθυπουργός. Στα του ΠΑΣΟΚ, τις προτάσεις του για την παιδεία παρουσιάζει σήμερα το ΠΑΣΟΚ σε μια εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί στο 2 Αθηνών. Στις 4 θα γίνει αυτή η εκδήλωση. Θα συμμετάσχουν στελέχη του κόμματος, της εκπαίδευσης αλλά και ακαδημαϊκοί, ενώ οι εργασίες θα κορυφωθούν με την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη. Πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου γενικότερα επικρατεί ένας αναβρασμός με τις παρετήσεις. Συνεδριάζει αυτή την ώρα η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να εκλέξει νέο γραμματέα στην θέση του παρτιθέντος Διονύση Καλαμαθιανού. Την ανεξαρτοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος έχει ανακοινώσει με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής και ο βουλευτής Αργολίδας, ο Γιώργος Γαβρίλος. Πλέον να πω ότι το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 20 βουλευτές. Πέρασε σε κοινοβουλευτική δύναμη με 21 βουλευτές στην τρίτη θέση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Την παρέτησή του από τη θέση του αναπληρωτή εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε και ο Φίβος Τσικλιάς. Έχουμε σήμερα νέο κύμα ανεξαρτοποιήσεων στο κόμμα. Τις ανεξαρτοποιήσεις τους λοιπόν γνωστοποίησαν νωρίτερα με επιστολές τους στον πρόεδρο της Βουλής, ο Αλέξανδρος Μαϊκόπουλος, ο Χάρης Μαμουλάκης αλλά και η Μαρίνα Κοντοτόλη. Να πω επίσης ότι ορκίστηκε στη θέση του Γιώργου Καραμέρου η Μυρτό Κοροβέση. Η κυρία Κοροβέση αναμένεται να αποστείλει και την επιστολή ανεξαρτοποίησης από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς έχει αποχωρήσει, θυμίζω, από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και είναι αντιπρόεδρος στο κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασελάκη. Στις πιο χρηστικές ειδήσεις, σήμερα έχουμε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο, Κο και Κρήτη. Σε κίνδυνο συναγερμό βρίσκεται η Αττική. Επίσης, για το μηχανογραφικό, μέχρι αύριο θα παραμείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υπερβολή του μηχανογραφικού για τους υποψήφιους των ΓΕΛΕ και ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εκστάσεις. Μπορούν οι υποψήφοι να εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μηχανογραφικό.it.minedu.gov.gr χρησιμοποιώντας τον κωδικό τους, τον προσωπικό τους κωδικό. Επίσης, την τελευταία της πνοή άφησε η Μάρο Κοντού, σε ηλικία 92 ετών, σκορπώντας θλίψη σε όλο τον καλλιτεχνικό αλλά και όχι μόνο ο κόσμο. Νοσηλεύτηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα στην καρδιολογική και πνευμολογική κλινική του νοσοκομείου Αττικών. Πάμε στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις. Ο ρος μιας γυναίκας εντοπίστηκε να επιπλέει στα νερά του καναλιού του Ισθμού της Κορίνθου. Διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Την προανάκριση τώρα έχει αναλάβει το Β' Λιμενικό Τμήμα Ισθμίας του Λιμεναρχείου Κορίνθου, ενώ έχει παραγγελθεί και η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου. Επίσης, απολογεί το 24χρονο για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που κόστησε τη ζωή στη Βάγια Νέστο. Τώρα, θυμίζω, χθες προφυλακίστηκαν οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι. Στην υπόθεση της Μαρφίν, η υποκράτηση από τις Βρετανικές Αρχές παραμένει έως ότου εκδοθεί στη χώρα μας η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Στην φυλακή οδηγήθηκαν χθες οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση. Και ολοκληρώνουμε με την διεθνή επικαιρότητα το ναυτικό αποκλεισμό για τα πλοία που κινούνται προς ή από τα Ιρανικά λιμάνια και τις παράκτιες περιοχές της χώρας, επανέφεραν οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Σε ανακοίνωσή της, μάλιστα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι πάνω από 20 πλοία του πολεμικού ναυτικού, καθώς και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη, επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, επανήλθαμε στις 2 και 37. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Ενερβέτερ. Πώς θα είμαστε μαζί έως τις 3 περίπου με την Ενερβέτερ μαζί μας. Λοιπόν, Νίκο, δεν ξέρω τι θα κάνουμε τώρα. Πρέπει να απομακρύνεις το κινητό. Εν πάση περιπτώσει, θα συνεχίσουμε έτσι και μάλλον θα λυθεί το πρόβλημα. Λοιπόν, Νίκος Κατσάτσος είναι κοντά μας για το ρεπορτάζ του μπάσκετ, φίλες και φίλοι. Αυτά που λέγαμε χτες για τον Χουάντσο Ερναγκόμε, θα έκανε μία προαναγγελία ουσιαστικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για την ανανέωση της συνεργασίας. Οπότε αυτό αποτυπώθηκε και σήμερα μπράκτος και τυπικά. Λοιπόν, τι έγινε με τον Ερναγκόμε, κύριε Κατσάτσο?
1: Τέλος καλό, όλα καλά για την υπόθεση Ερναγκόμεθ. Ανανέωσε μέχρι το 2030. Mm-hmm. Εννοείται, δεν ξεχνάω. Καλησπέρα στο ακροατήριο του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports.
0: Πάντα.
1: Δεν γίνεται να μην λέμε την καλησπέρα.
0: Όχι,
1: στα παιδιά.
0: Δεν γίνεται.
1: Έχουμε και λέμε λοιπόν. Τέλος καλό, όλα καλά. Κάνει ένα συναγερμός. Ό,τι ακούστηκε για όποιες ομάδες ακουγόντουσαν σε Ελλάδα και εξωτερικό, είναι όλα παρελθόν. Mm-hmm. Ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ ανανέωσε μέχρι το 2030. Έκανε χθες, που είπε σωστά, την λεγόμενη προαναγγελία. Mm-hmm. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσα από τα story. Και ο Ισπανός θα έχει αυξημένες αποδοχές στο συμβόλαιό του. Τέλος το δράμα για τον Χουάντσο Ερναγκόμεθ. Mm-hmm. Αλλά έχουμε και άλλα νέα για τον Παναθηναϊκό.
0: Τι νέα έχουμε? Θα μου πεις κάτι γενικότερο για Μπουσέλε και τέτοια?
1: Εντάξει, όχι μόνο για Μπουσέλε.
0: Ναι.
1: Ο Γιαμπουσέλε την Πέμπτη, αύριο δηλαδή, αναμένεται στην Αθήνα. Μάλιστα. Για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στο Τριφύλι. Ο Γάλλος, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο τριετούς διαρκείας. Mm-hmm. Και συνολικές αποδοχές σε αυτά τα 3 χρόνια θα είναι 12 εκατομμύρια ευρώ. Και έχουμε και ακόμα μια μεταγραφική εξέλιξη για τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Εκεί όπου ο Ρίκι Ρούμπιο, όπου ακούστηκε για τον Παναθηναϊκό, ο Ρίκι Ρούμπιο της Μπανταλώνα έριξε άκυρο.
0: Το απέρριψε, ναι.
1: Απέρριψε την πρόταση του Παναθηναϊκού. Και, και εν τέλει, ό,τι ακούστηκε πάλι για τον Ρούμπιο ανήκει στο παρελθόν.
0: Μάλιστα. Να έρθουμε σε κάποιες άλλες ειδησούλες. Λοιπόν, ο Οσμάν, ξέρουμε πότε θα ανακοινωθεί από τον ΠΑΟΚ, το τυπικό δηλαδή της ιστορίας αυτής?
1: Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο Τσέντι Οσμάν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Mm-hmm. Οπότε σίγουρα το αργότερο, σε αρχές της επομένης, θα έχουμε τις ανακοινώσεις για την ολοκλήρωση της μεταγραφικής βόμβας των Ασπρόμαυρων.
0: Ωραία. Τι άλλο έχεις να μας πεις? Γιατί θα ήθελα να δω λίγο τι γίνεται με την Μονακό.
1: Έχω πραγματάκια να σου πω και mm-hmm. για την Μονακό, που ουσιαστικά πριν κάτι μέρες, αν δεν κάνω λάθος, πριν καμιά εβδομάδα, κανένα δεκαήμερο, είχε απορριφθεί η συμμετοχή της στο γαλλικό πρωτάθλημα και όλη αυτή η υπόθεση που έχει πάει στα δικαστήρια θα τραβήξει μέχρι και τις 31 Ιουλίου που θα βγει η τελική απόφαση. Mm-hmm. Θυμίζουμε ότι η Μονακό συμμετείχε κανονικά στην κλήρωση του EuroCup. Mm-hmm. Και μάλιστα κλήρωθηκε εναντίον του ΠΑΟΚ, οπότε δεν ξέρουμε κιόλας πώς θα επηρεάσει και τη διοργάνωση.
0: Προφανώς. Εντάξει, όλα θα ολοκληρωθούν 31 του μήνα. Πριν συνεχίζει, γιατί το σημείωσα από αυτά τα ενδιαφέροντα, ότι η Dubai BC ανακοίνωσε συνεργασία με τον Πασκουάλ.
1: Ο Τσάβι Πασκουάλ είναι κάτοικος Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και θα είναι για τα επόμενα 3 χρόνια μέχρι το 2029. Τσάβι Πασκουάλ, όπου θυμόμαστε, στα μέσα της σεζόν επέστρεψε στην Μπαρτσελόνα, την οποία είχε κατακτήσει και το ευρωπαϊκό του 2010, την EuroLeague. Mm-hmm. Έφυγε μετά το τέλος της σεζόν, μια σεζόν με πολλά σκαμπανεβάσματα για τους Blaugrana. Στη EuroLeague αποκλείστηκαν στα play-in. Στο mm-hmm. Ισπανικό πρωτάθλημα ιτήθηκαν στους τελικούς από τη Βαλένθια. Ήταν μια σεζόν που οι φίλαθλοι των Blaugrana θέλουν να ξεχάσουν πολύ γρήγορα, αλλά άσχετα αν αποχώρησε ο Τσάβι Πασκουάλ, έχουμε και μεταγραφή για την Μπαρτσελόνα, καθώς ανακοίνωσε σήμερα τον 29χρονο Αμερικανό σέντερ που αγωνιζόταν στην Αρμάνι Μιλάνο, Τζος Νίμπο. Ο Νίμπο, ο οποίος είχε και σλοβενικό διαβατήριο, ο οποίος σημείωσε την φετινή σεζόν στην EuroLeague 9,3 πόντους μέσω όρων παιχνίδι, μάζεψε 6,3 rebound και 0,6 assist. Είναι από τις πρώτες, αν δεν κάνω λάθος, η πρώτη μεταγραφή της Μπαρτσελόνα στο φετινό μεταγραφικό παζάρι. Μια Μπαρτσελόνα όπου είχαν ακουστεί διάφορα ονόματα, είχε ακουστεί το όνομα του Ντιαλό, για Μπαρτσελόνα είχε ακουστεί το όνομα του Mike James, του Moses Wright. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Άσχετα αν ο Moses Wright είχε κάνει κάτι δηλώσεις στο event που είχε γίνει στη Σύρο στο 3-on-3 και είπε ότι μάλλον το αύριο θα με βρει στην Μπαρτσελόνα. Εν τέλει κάποια ανακοίνωση δεν έχουμε. Κάποια μεταγραφική εξέλιξη μέχρι στιγμής δεν έχουμε. Οπότε το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουμε τον Τζος Νίμπο. Παρόλα αυτά, παρόλα αυτά, έχουμε και άλλα δύο νέα. Το ένα νέο αφορά τον Ηρακλείο, που αύριο στο Μόναχο θα μάθει τους αντιπάλους του στους ομίλους του FIBA Europe Cup. Και έχουμε και κάτι το οποίο αφορά και τον τελικό του Μουντιάλ, καθώς εκείνη την ημέρα, μετά τον τελικό του Μουντιάλ, θα συναντηθούν οι επενδυτές του NBA Europe, οι υποψήφιοι επενδυτές, γιατί δεν έχει γίνει ακόμα η διοργάνωση, με τον Adam Silver, για να κάτσουν να διαπραγματευτούν για το τι πρόκειται να γίνει όσον αφορά τη νέα διοργάνωση. Και ολοκληρώνουμε με τον Ερυθρό Αστέρα.
0: Εκεί δηλαδή, όπου... συγγνώμη, μετά το τέλος, όταν λέμε καλά, θα γίνει αυτό στην Αμερική, φαντάζομαι, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ναι, θα περιμένουν, γιατί είναι και 30 λεπτό το διάλειμμα αυτή τη φορά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, και θα διαπραγματευτούν να δουν ποιο θα είναι το format, δηλαδή τι.
1: Ποιο θα είναι το format, αν θα ολοκληρωθούν την ολοκλήρωση των συμφωνιών για να επισημοποιηθούν οι πρώτες τουλάχιστον ομάδες οι οποίες θα δηλώσουν συμμετοχή στο NBA Europe. Το οποίο δημοσιεύματα κάνουν λόγο ότι θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2027.
0: Μάλιστα. Okay. Και είχες και μία άλλη είδηση.
1: Έχουμε μία είδηση που αφορά τον Ερυθρό Αστέρα, καθώς όπως όλα δείχνουν, ο επόμενος σταθμός της καριέρας του Τζόναθαν Μότλεϊ θα είναι ο Ερυθρός Αστέρας. Τζόναθαν Μότλεϊ, ο 31 ετών Αμερικανός σέντερ, ο οποίος ήταν και βασικός πυλώνας που έδωσε στη Χάπολ Τελαβίβ τον τίτλο του EuroCup τη σεζόν 2024-25, και το λένε και οι αριθμοί του. Δηλαδή στους τελικούς, στο πρώτο παιχνίδι την Gran Canaria, επικράτησε 74-65 η Χάπολ Τελαβίβ με πρωταγωνιστή Τζόναθαν Μότλεϊ, σέντερ, 18 πόντους, 4 rebound, 3 assist. Δεύτερο παιχνίδι, 103-94, επικράτησε η Χάπολ, σήκωσε το EuroCup, αναδείχθηκε και πελούχος Ευρώπης, με το Μότλεϊ να σημειώνει 26 πόντους, 3 rebound, 2 assist. Και στη EuroLeague δεν είχε και τόσο κακούς αριθμούς στα παιχνίδια τα οποία αγωνίστηκε με την Χάπολ Τελ Αβίβ, καθώς σημείωσε 10 πόντους, έδωσε 1,3 assist και 1,5 rebound. Επίσης,
0: όλο τελειώνουμε, λες, και όλα τα ωραία, βγάζεις.
1: Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν και για τον Isaiah Cannon, ο οποίος δεν θα συνεχίσει στον Ερυθρό Αστέρα. Έναν Isaiah Cannon που τον θυμόμαστε από την παρουσία του στον Ολυμπιακό.
0: Εξαιρετικός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο Κατσάτσο. Μας έδωσες τα φώτα σου, μας έλυσες όλες τις απορίες. Ευχαριστούμε πολύ.

Πριν από δύο κουβέντες για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ολοκληρώνει την μεταγραφή, καθώς την Πέμπτη ο Χατζηδιάκος θα βρεθεί στην συμπρωτεύουσα. Λοιπόν, αυτό που λέγαμε και προηγουμένως και τις προηγούμενες μέρες με τον Στεφάνου, είναι ότι οριστικοποιήθηκε η μεταγραφή. Επίσης, υπήρχε και η ανακοίνωση, κάτι που και χτες είχε προαναγγελθεί, του Τάχα Άλλη σήμερα σε ό,τι αφορά την νέα του ομάδα των ΠΑΟΚ. Τι άλλο να σας πω, γιατί δεν έχουμε την δυνατότητα έτσι να μιλήσουμε πάρα πολύ αναλυτικά σήμερα. Να μιλήσουμε λιγάκι για τον... δεν ξέρω,

Και τα έλεγα όλα αυτά φρεναρισμένα, γιατί περιμέναμε το Σάκη Μπουσδούνη, ο οποίος τώρα είναι στην τηλεφωνική γραμμή και θα μας ξεδιαλύνει τα πάντα όσα αφορούν τον Παναθηναϊκό. Σάκης Μπουσδούνης.

0: Λοιπόν, Σάκη, καλό μεσημέρι. Είχαμε αγχωθεί, αλλά τελικός επαγγελματίας και κύριος συνεπής.
1: Έτσι, το παλεύουμε. Να σου πω, ποιο τραγούδι θα πει σήμερα, γιατί δεν γίνεται. Χωρίς τραγούδι δεν γίνεται. Είχε μεγάλη απήχηση, να ξέρεις, στη δική μου εκπομπή, γιατί μου λέγανε σου τραγούδισε εκεί η Ζέτα και θέλουμε τραγούδι και ξανά τραγούδι και τέτοια. Να ξέρεις, έκανες μπαμ.
0: Καλά, όταν εμπνευστώ πάλι.
1: Λοιπόν, θα κάνεις την προετοιμασία σου.
0: Θα κάνω την προετοιμασία μου, ναι. Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, δεν θα ξεκινήσουμε με τραγούδι πάντως σήμερα, ούτως ή άλλως δεν θα ετοίμαζε, γιατί τι έπαθε ο Καλάμπρια.
1: Ο Καλάμπρια προληπτικά έχει μείνει στην Αθήνα, αλλά θα δούμε. Δεν έχουμε ενημέρωση επίσημη ακόμη για το τι έπαθε. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει το επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού την Πέμπτη, την επόμενη εννοείται, όχι αύριο. Και εκεί είναι ένα θέμα για τον Παναθηναϊκό. Βέβαια, θα μου πεις τώρα υπάρχει και ο Τσάπρας, ναι, αλλά δεν θέλει ο Παναθηναϊκός τώρα να υπάρχει θέμα, δηλαδή να πάει με έναν back σε αυτά τα παιχνίδια. Ήταν εξαφνικό το πρόβλημα αυτό στον Καλάμπρια και όπως είπα έμεινε προληπτικά. Μετά την προπόνηση ένιωσε, αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον έξω μηνίσκο και θα υποβληθεί σε εξετάσεις, γι' αυτό δεν τον πήρε μαζί του ο προπονητής. Δεν υπάρχει τώρα κάποια ενημέρωση να δούμε την κατάστασή του. Απλά να ευχηθούμε να μην έχει κάτι σοβαρό.
0: Κάτι σοβαρό. Ωραία, να υπενθυμίσουμε αυτό.
1: Ούτως ή άλλως φιλικό είναι το σημερινό παιχνίδι.
0: Ναι, με τη Rapid Vienna.
1: Το απόγευμα.
0: Ωραία.
1: Ναι, είναι από χθες. 36 ώρες θα μείνει σε ένα Αυστρία ο Παναθηναϊκός. Έκανε προπόνηση χθες το απόγευμα. Αναχώρησε για την Αυστρία. Rapid Παναθηναϊκός στις 7 ώρα Ελλάδος. Και να πούμε έχει μια ιδιαιτερότητα αυτό το παιχνίδι. Θα είναι 120 λεπτά, δηλαδή θα παίξουν 90 λεπτά, θα κάνουν ένα διάλειμμα και αμέσως μετά άλλο ένα 30 λεπτό. Λογικά εκεί θα δούμε τους πιο μικρούς, τους παίκτες που δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχής και από τις δύο ομάδες. Συμφώνησαν σε αυτό οι δύο προπονητές. Απλά τώρα δεν ξέρω εάν ο Sky θα δείξει και αυτό το 30 λεπτό στην κανονικά στην τηλεόραση ή YouTube μετά, δεν ξέρω ακόμα, δεν, μέχρι πριν μια ωρίτσα έτσι που ξυλοκοίταξα που ρώτησα δεν υπήρχε κάποια απόφαση γι' αυτό, ότι θα το δείξει σίγουρα, έτσι δεν το συζητάμε το φιλικό, γι' αυτό το 30 λεπτό τώρα λόγω του προγράμματος,
0: ναι, γιατί δεν ξέρω και το δελτίο οπότε θα μπει τώρα. Μπράβο, ναι, γιατί ναι. Είναι στις 7. Ναι, τέλος πάντων, καλά. Θα το δούμε αυτό. Έχουμε κάποια εξέλιξη σχετικά με την ψηφοφορία η οποία ξεκινά στις 3:30 για τρίτη φορά αναφορικά με τον νέο πρόεδρο της Super League.
1: Δεν έχει κάτι, γιατί εκεί ήταν αντισχύει δύο. Μένουν μέχρι τουλάχιστον αυτό που ξέραμε και χθες και σήμερα το ίδιο. Δεν θα αλλάξει κάτι. Τώρα, λογικά, γιατί και η πρόταση που έκανε ο πρόεδρος της ΕΠΟ, κύριος Γκαγκάτσης, έπεσε στο κενό για ένα χρόνο ένας, ένα χρόνο άλλος. Μετά επανήλθε με άλλη πρόταση ο κύριος Μαρινάκης. Δεν βλέπω να περπατάει αυτό. Η λευκή ψήφο της ΕΠΟ λογικά
0: πρέπει
1: θα δώσει τη λύση.
0: Να είναι ακριβώς, να έχει
1: δεν θα είναι
0: όνομα.
1: Λευκή, δηλαδή, τώρα,
0: δεν θα είναι έτσι. Λευκή, θα έχει όνομα.
1: Θα έχει όνομα τώρα ούτως ή άλλως. Αυτό μετά τις 3:30 θα το ξέρουμε. Απλά για μένα δεν χρειάζεται να υπάρχει και να πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα να υπάρχει τοξικότητα, έτσι. Θα πρέπει να τα βρουν αυτό, να τελειώσει αυτό. Ούτως ή άλλως αύριο έχουμε, το βράδυ είναι η κλήρωση του πρωταθλήματος.
0: Έτσι. Ναι.
1: Γιατί μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κλήρωση, έχουμε αργήσει πάρα πολύ.
0: Ωραία, καλό είναι να υπάρχει πρόεδρος στη Super League αύριο.
1: Βέβαια, ναι. Εννοείται ότι πρέπει, δεν το συζητάμε αυτό. Ένα άλλο θέμα είναι ο Φαν Ρόκελεν, που ο πρόεδρος της ομάδας του, ο Γκιλτιρίμ, είπε ότι σήμερα θα μάθουμε το επόμενο σταθμό της καριέρας του. Εγώ θα κρατήσω ανοιχτό παράθυρο, γιατί ο ίδιος δήλωσε ότι η Τραμπζονσπορ δίνει περίπου 6, ίσως και παραπάνω, για να κάνει δικό του τον παίκτη. Και λέω τώρα, από προχθές ξεκίνησε αυτό, από την Παρασκευή, τέτοιες δηλώσεις έκανε ο πρόεδρος της ομάδας του παίκτη. Και αν είχε γίνει αυτό, γιατί δεν είχε υπογράψει, γιατί δεν πέρασε τις εξετάσεις. Δεν ξέρω αν είναι μανατζερικά όλα αυτά ή παιχνίδια του Προέδρου για να πάρει παραπάνω χρήματα. Αν όντως δεν γίνει κάτι, αυτή είναι άποψη δική μου, δεν είναι ρεπορτάζ, δεν είναι τίποτα. Γιατί η λογική τι λέει. Αν όντως δεν γίνει κάτι, σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα πάει σε κάποια άλλη λύση που έχει δουλέψει οπωσδήποτε και δεν είναι ένας στόπερ που έχει δουλέψει ο κύριος Κοτσόλης. Πάντως είναι ένας παίκτης, ο Φαν Ρόκελεν, το οποίο θέλει πάρα πολύ ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Έτσι. Τώρα, ο πρόεδρος εκεί της Σάμσουσπορ, μία τα έλεγε έτσι, μία αλλιώς, ανέβαινε το ποσό και θέλει να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα. Ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει, πιστεύω, κοντά στα 4 με μπόνους. Δεν νομίζω να πάει, γιατί είχε ξεκινήσει στα 10, στα 8, δεν φτάνει εκεί πάνω ο Παναθηναϊκός. Mm. Και έχει σύμμαχο, να πω αυτό, έχει σύμμαχο τον παίκτη, ο οποίος θέλει πάρα πολύ να έρθει για να παίξει στην ομάδα του Παναθηναϊκού.
0: Πολύ σημαντικό. Αν έχει σύμμαχο τον παίκτη, ναι.
1: Ναι, ότι... να παίξει δίπλα στον Τεφράι, ας πούμε, γιατί είναι και συμπατριώτες, έτσι.
0: Ωραία.
1: Πάντως είναι εβδομάδα Φαντρόγγελεν.
0: Ναι,
1: για μένα.
0: Ναι,
1: δεν θα πάει
0: ναι.
1: παραπάνω αυτό. Δεν νομίζω να γίνει σύριαλ με τίποτα.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη. Αυτά. Καλό μεσημέρι. Έλα,
1: καλό μεσημέρι. Γεια χαρά. Γεια.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, λέγαμε προηγουμένως αναφορικά με τον τελικό του Μουντιάλ της Κυριακής. Θα ξεκινήσει 10 το βράδυ, αλλά θα είναι ένα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι, ένας πολύ ιδιαίτερος τελικός, δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Με το ημίχρονο, το break, να μην διαρκεί ένα τέταρτο ως συνήθως, αλλά μισή ώρα, διότι οι διοργανωτές έχουν ετοιμάσει πράγματα και θάματα. Αυτά τα πράγματα και τα θάματα θα μας τα πει τώρα η Αντριάννα Πούλιο, η οποία είναι δίπλα μου. Λοιπόν, Αντριάννα, καλό μεσημέρι. Τι θα δουν οι τηλεθεατές και βέβαια όσοι έχουν την τύχη να βρεθούν στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, τι θα συμβεί στο ημίχρονο?
3: Καλησπέρα, Ζέτα. Ετοιμάζεται ένα φαντασμαγορικό σοου στο αυτό το ημίχρονο, το 30 λεπτό. Mm-hmm. Που την επιμέλειά του έχει ο Chris Martin, τον mm-hmm. Coldplay, mm-hmm. και ανάμεσα βρίσκονται διάφορα ονόματα, μεγάλα ονόματα μάλλον, της showbiz, mm-hmm. όπως είναι η Shakira, ο Justin Bieber, η mm-hmm. Madonna. Mm-hmm.
0: Οπότε η Shakira, η οποία τραγούδησε και το τραγούδι του Μουντιάλ και ήταν και στην τελετή έναρξης, θα είναι και στο ημίχρονο, έτσι, δηλαδή διπλή παρουσία της Superstar. Μάλιστα, και Μαντόνα, για να δούμε, θα συνυπάρξουν ή κάθε μία θα τραγουδήσει τα δικά της, θα δούμε. Mm-hmm. Τι άλλο?
3: Θα είναι επίσης και το συγκρότημα που μπορώ να πω ότι έχει τεράστια επιρροή στα παιδιά της εφηβείας, mm-hmm. το BTS, το συγκρότημα το κορεάτικο.
0: Okay. Εσύ το ξέρεις?
3: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Α, οκ, okay. Διάνα έκαναν. Ναι. Mm-hmm.

0: Γεια σου στον κόσμο.
1: Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο έτσι φαντασμαγορικό σοου, το οποίο θα έχει πάρα πολλές
0: εκπλήξεις.
1: Αυτό θα διαρκέσει, μπορούμε να πούμε, πάρα πολύ ώρα.
0: Και εκεί, πάντα στα πλαίσια του μισαώρου, έτσι βέβαια.
1: Στα πλαίσια του μισαώρου. Και μπορούμε να πούμε ότι αυτό έχει γίνει εξαίρεση, διότι δεν έχει ξανασυμβεί μισάωρο
0: ακριβώς.
1: Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτό το show θα είναι πάρα πολύ φαντασμαγορικό.
0: Και ιδιαίτερο, εν πάση περιπτώσει, και θα δούμε αν θα συμβεί και στα υπόλοιπα Μουντιάλ. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει φέτος και θα δούμε μετά πώς θα εξελιχθεί στα παγκόσμια κύπελα που έπονται. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά όλα, Αντριάννα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.

0: 2:57 πήγε η ώρα. Τι καλά για τον Θέμη τον Παλιούρα. Λοιπόν, σε ό,τι μας αφορά, ολοκληρώθηκε εδώ το μαγκαζίνο του Ιντερβέτ in Ελλάδα Sports 94,3. Είμαστε παρεούλα από.
1: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων. Η ώρα είναι 3. Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
0: Μαζί σε αυτές τις κουβέντες, γιατί βλέπω υπάρχει και διάδραση μεταξύ σας, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ακούει ο ένας τον άλλον και τον σχολιάζει καλός ή κοκός, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, μίλα μου για μπάλα. 3-5. Θέμης Παλιούρας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

0: Φίλες και φίλοι του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3, καλό μεσημέρι. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στην εκφώνηση των πολιτικών και αθλητικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Πουρναράς. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Μαζί τα λέμε και στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943. Το λέω άλλη μία, 6939-943-943 είναι το Viber του σταθμού. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Η Ισπανία λοιπόν είναι η πρώτη ομάδα η οποία έφτασε μέχρι τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου για το 2026. Είδαμε έναν αγώνα εντελώς διαφορετικό από αυτόν τον οποίο περιμέναμε, νομίζω, οι περισσότεροι. Δεν νομίζω θα είναι πάρα πολλοί αυτοί που διαφωνούν. Μια Γαλλία η οποία μας είχε βγάλει τα μάτια, για καλό το λέω, στα προηγούμενα παιχνίδια στο Μουντιάλ. Ήταν η ομάδα η οποία ήταν με διαφορά η πιο επιθετική ομάδα, όπου δημιουργούσε πάρα πολλές ευκαιρίες όποιον αντίπαλο και αν έβρισκε μπροστά της. Χθες δεν δημιούργησε ουσιαστικά καμία ευκαιρία κόντρα στην Ισπανία, η οποία σε 7 παιχνίδια στο Μουντιάλ έχει κρατήσει 6 φορές ανέπαφη την εστία της. Έχει κάνει κάποια σούτ η Γαλλία στις καθυστερήσεις, όταν πλέον το μάτς έχει κρυθεί, με την Ισπανία να έχει κάνει αυτό το 2-0 με το πέναλτι του Οιαρθάμπαλ και το 2-0 από τον Πόρο, όπου κλείδωσε ουσιαστικά την νίκη. Η Ισπανία, η οποία έλεγχε το μάτς καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, μπορούσε να ελέγχει το ρυθμό. Φάνηκε ότι αρχικά κυριάρχησε κατά κράτος στη μεσαία γραμμή, έτσι, στο κέντρο, μαζί με τον Φαμπιάν Ρουίθ και τον Ρόντρι. Αυτό το δίδυμο τα πήγε εξαιρετικά απέναντι σε Ραμπιό και Τσουαμενί και στο δεύτερο ημίχρονο στον Κονέ, που πήρε τη θέση του Ραμπιό, ο οποίος είχε κίτρινη κάρτα από την αρχή της αναμέτρησης. Πήρε το πέναλτι ο Γιαμάλ από τον Ντινιέ, ένα λάθος το οποίο δεν δικαιολογείται με βάση την εμπειρία του Γάλλου αριστερού μπακ, ο οποίος σε ένα σημείο μέσα στην περιοχή προσπάθησε να κοντρολάρει την μπάλα και στη συνέχεια, δίχως να βλέπει, να την απομακρύνει με τον Γιαμάλ πολύ έξυπνα να μπαίνει στη φάση και να κερδίζει το πέναλτι. Αλλά πραγματικά το πόσο έλεγχε το ρυθμό η Ισπανία, η οποία δεν δημιούργησε πάρα πολλές ευκαιρίες, δημιούργησε τόσο όσο, περισσότερο όσο όταν είχε την κατοχή της μπάλας, προσπαθούσε να ηρεμήσει το παιχνίδι, να ρίξει το ρυθμό, καθώς γνώρισε και η ίδια πως στον ρυθμό των Γάλλων δεν θα μπορούσε να ακολουθήσει, όπως επίσης προσπάθησε να περιορίσει και τα λάθη στο δικό της μισό του γήπεδου, ώστε να μην δώσει καμία ευκαιρία στη Γαλλία να τρέξει στην αντεπίθεση, κάτι το οποίο κάνει εξαιρετικά και το είδαμε στις προηγούμενες 6 αναμετρήσεις του Μουντιάλ. Πραγματικά ήταν σε κάκι στο βράδυ Γάλλοι, πέρα το ότι ήταν πάρα πολύ καλή η Ισπανία, η Γάλλοι ήταν πάρα πολύ σε πάρα πολύ κακή βραδιά. Και αυτό το λέω γιατί είδαμε και πολλές φορές να γίνονται αβίαστα λάθη, ακόμα και όταν ήταν μόνοι τους οι παίκτες της Γαλλίας, να χάνουν τα κοντρόλ, να μην μπορούν να κάνουν καλές πάσες, και γενικότερα πήγαν όλα λάθος για την ομάδα του Ντιντι Έντενσαμπ χθες το βράδυ. Τραγική εμφάνιση του Ολίσε, ένας παίκτης ο οποίος τη χρονιά που μας πέρασε ίσως να ήταν και ο κορυφαίος στην Ευρώπη. Χθες έχει κάνει τραγικό παιχνίδι. Να μην μπορεί να κάνει ούτε πάσα, ούτε μια τρίπλα, ούτε ένα κοντρόλ ο Λίσε, ο οποίος όλη τη χρονιά είχε την απόδοση που είχε, αλλά και στο Μουντιάλ, όπου σταμάτησε στις 5 ασίστ, είναι πραγματικά αξιοσημείωτο. Η Ισπανία λοιπόν στο τελικό της Κυριακής, 10 η ώρα να θυμίσω το βράδυ της Κυριακής, είναι ο τελικός του Μουντιάλ. Σήμερα ο άλλος ημιτελικός στις 10, Αγγλία-Αργεντινή. Περιμένουμε να δούμε αν η Αργεντινή θα μπορέσει να περάσει για δεύτερο συνεχόμενο Μουντιάλ σε τελικό, το προηγούμενο θυμίζω πως το είχε κατακτήσει, ή αν η Αγγλία μπορεί να συνεχίσει αυτή την πορεία της, με τους Άγγλους να θέλουν να επαναλάβουν ό,τι έκαναν και το 1966, πριν από 60 χρόνια. Ένας αγώνας σήμερα Αγγλία με την Αργεντινή, όπου μας γυρίζει αρκετά πίσω, μας γυρίζει στο τουρνουά του 1986, όταν ο Μαραντόνα, τότε μεγάλος πρωταγωνιστής, είχε πετύχει αυτό το λεγόμενο γκολ με το χέρι του Θεού, το οποίο γνωρίζουμε όλοι. Επίσης είχε πετύχει βέβαια στο ίδιο παιχνίδι και αυτή την απίστευτη γκολάρα που για πολλούς, και όχι άδικα, είναι το καλύτερο γκολ που έχει μπει ποτέ σε Μουντιάλ, παίρνοντας την μπάλα από το κέντρο και περνώντας όποιον βρήκε μπροστά του για να κάνει Το 2-0 με αυτά τα δύο γκολ ο Μαραντόνα. Είχε μειώσει τότε η Αγγλία στο τέλος, στα προημιτελικά τότε του Μουντιάλ του 1986 στο Μεξικό. Όσον αφορά εδώ τα δικά μας τα ποδοσφαιρικά νέα, ο Παναθηναϊκός έχει σήμερα φιλική αναμέτρηση στις 7 η ώρα κόντρα στη Rapid Viennis, πρόβα general ουσιαστικά, καθώς είναι το τελευταίο φιλικό της ομάδας του Jakob Nistrup. Την επόμενη εβδομάδα, να θυμίσω πως αντιμετωπίζει την Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Εκτός έδρας είναι ο πρώτος αγώνας στην Ουγγαρία. Να δούμε λοιπόν σήμερα τι 11 θα παρατάξει ο Jakob Nistrup. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε πει πολλές φορές τα φιλικά. Από τα φιλικά δεν βγάζουμε συμπεράσματα, αλλά όταν μιλάμε για πρόβα τζενεράλε, είναι ίσως το μοναδικό φιλικό όπου μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα σχετικά με τις σκέψεις που έχει ο Δανός τεχνικός εν ώψη του αγώνα της επόμενης εβδομάδας κόντρα στην Πάξη, όπου θα είναι και ο πρώτος επίσημος αγώνας της χρονιάς. Να δούμε και πώς θα παίξει ο Παναθηναϊκός, αν θα προσπαθήσει πάλι να επιβάλλει το δικό του στυλ παιχνιδιού και πόσο μπορεί να ανταπεξέλθει κόντρα σε μια ομάδα καλή όπως είναι η Rapid Vienna, σε ένα παιχνίδι που ουσιαστικά θα γίνει εκτός έδρας. Όσον αφορά την ψηφοφορία της Super League, στις 3.30 θα ξεκινήσει, οπότε κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε νέα. Η ΕΠΟ ήταν ξεκάθαρη χθες. Είχαμε πει και εμείς ότι είναι μία από τις 4 λύσεις όπου θα μπορούσε να συμβεί. Είπε ότι αν δεν δεχθεί η πλευρά του Βαγγέλη Μαρινάκη να μοιραστεί η θητεία μαζί με τον Γιάννη Αλαφούζο, ουσιαστικά θα ψηφίσει η ΕΠΟ και από ό,τι λέγεται, και νομίζω με μια απλή σκέψη μπορούμε όλοι να το καταλάβουμε, θα ψηφίσει την πλευρά του Γιάννη Αλαφούζου μετά και τη χθεσινή επίθεση που έκανε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, θεωρώντας πως όλο αυτό το οποίο πρότεινε η ΕΠΟ ήταν κάτι στημένο. Οπότε η ΕΠΟ είναι στο χέρι της, μπορεί να ψηφίσει. Από ό,τι λέγεται, θα ψηφίσει την πλευρά του Γιάννη Αλαφούζου και αν δεν αλλάξει κάτι, που δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι, δηλαδή να παραμείνει αυτό το 7-7 ανάμεσα στις ομάδες, ο Γιάννης Αλαφούζος θα ίσως γίνει ο επόμενος πρόεδρος της Super League, αλλά μην βιαζόμαστε. Ας περιμένουμε πρώτα την συνεδρίαση και μετά θα μπορούμε να την σχολιάσουμε. Στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού φαίνεται να προχωράει σε 2-3 περιπτώσεις. Προχωράει η περίπτωση του Ζωέλ Ρόκα, δεν φαίνεται να χαλάει. Αν και πάντα κρατάμε έναν αστερίσκο στις μεταγραφές. Αν δεν πέσουν υπογραφές, δεν δούμε ανακοινώσεις. Πάντα υπάρχει αυτός ο αστερίσκος. Ενώ ο Ολυμπιακός προχωράει και για την απόκτηση του Μανώλη Σάλιακα, ο οποίος επιστρέφει στον Ολυμπιακό. Να θυμίσω, έχει ξεκινήσει από τις δικές του ακαδημίες. Ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι και στις λίστες της Ευρώπης. Χρειάζονται Έλληνες παίκτες, ειδικά αν ο Ολυμπιακός πουλήσει τον Κωνσταντίν Τζολάκη, με την Χαλ να έχει μπει πολύ δυναμικά για την απόκτησή του, καθώς προσφέρει 16 εκατομμύρια ευρώ και είναι διατεθειμένη να φτάσει στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ολυμπιακός θα έχει θέμα με τους Έλληνες παίκτες, που ήδη έχει θέμα με τους Έλληνες παίκτες για τις λίστες εν όψη του Champions League. Επίσης έχει προκύψει και ένα νέο όνομα με τον Ολυμπιακό να φαίνεται να κινείται δυναμικά και για τον Όσο της Σεβίλης, αριστερός μπακ 23 ετών, Ισπανοαργεντινός, γιατί λέει Ισπανοαργεντινός, έχει ισπανικό διαβατήριο, αυτή είναι η διαφορά με τον Φρανσίσκο Ορτέγκα, ο οποίος φαίνεται να οδεύει προς την River Plate. Ήταν γνωστό ότι ο Ολυμπιακός ήθελε να διώξει έναν παίκτη με μη κοινοτικό διαβατήριο από την θέση του αριστερού μπακ για να μπορέσει να είναι και πιο άνετο στη διαχείριση το ρόστερ για τον Μεντιλίμπαρ στους αγώνες του πρωταθλήματος. Επίσης να πούμε ότι σήμερα έχει φιλική αναμέτρηση και η ΑΕΚ 8 η ώρα με την Φίτεσε. Μάλιστα έχουν εξαντληθεί όλα τα εισιτήρια για αυτή τη φιλική αναμέτρηση της Ένωσης. Ανανέωσε ο Μιλιάδη Κατσίνοβιτς, ουσιαστικά επέκτηνε το συμβολαιό του για 2 ακόμη χρόνια μέχρι το 2028. Ενώ με τον Ρομπελίν Πινέδα, παιδιά, είναι τα ίδια και τα ίδια. Ό,τι είδαμε και πέρσι, ό,τι είδαμε και πρόπερσι, ό,τι βλέπουμε και κάθε καλοκαίρι από τους Μεξικανούς, βλέπουμε και αυτό το καλοκαίρι. Να δούμε πότε θα έχουν βάσει τα δημοσίευματα των Μεξικανών. Οπότε εδώ θα είμαστε για να τα βλέπουμε και να κάνουμε και ένα μικρό σχόλιο για τον ΠΑΟΚ, για το τι γίνεται στον ΠΑΟΚ, για να προχωρήσουμε στις γραμμές. Ο Χατζηδιάκος θα πρέπει να θεωρείται παίκτη του ΠΑΟΚ, δεν φαίνεται να χαλάει μεταγραφή. Θα πάει αύριο στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Τριετές συμβόλαιο θα υπογράψει, κάτι λιγότερο από 1,5 εκατομμύριο ευρώ. 1,5 εκατομμύριο ευρώ θα δώσει ο ΠΑΟΚ στην Κοπενχάγη. Και προχωράει και ο ΠΑΟΚ λοιπόν στην μεταγραφική του ενίσχυση. Ενώ όσον αφορά το μπάσκετ, σήμερα αναμένεται στην Αθήνα για Μπουσέλε για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Έχει ανακοινωθεί, να θυμίσω, Ο Γιαμπουσέλε και ανανέωσε το συμβόλαιό του ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ, βάζοντας τέλος σε όλα αυτά τα σενάρια τα οποία ακουγόντουσαν το προηγούμενο διάστημα. Μέχρι το 2030 το προηγούμενο συμβόλαιο του Χουάντσο Ερναγκόμεθ ήταν στα 2.300.000 ευρώ ετησίως. Το νέο του συμβόλαιο είναι στα 2.750.000 ευρώ, οπότε πήρε και μια σημαντική αύξηση στο συμβόλαιό του ο Ισπανός forward. Πάμε να ξεκινήσουμε τις γραμμές. 2.10.2.20.59.43 και 2.15.2.15.59.43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Για πάμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Έχω μια αγωνία, ρε Θέμη.
0: Ναι κύριε Γιώργο, την ακούω.
1: Ο Τσιτσιπάς τι έκανε χθες, γιατί έχω μεγάλη αγωνία. Τι έκανε, πήρεξε.
0: Ο Τσιτσιπάς θες νίκησε. Νίκησε.
1: Α, νίκησε.
0: Ναι, νίκησε 2-0 τον Μπούς, τον Περουβιάνο. Και παίζει πάλι σήμερα, κύριε Γιώργο, στις 6.30.
1: Ναι, θα παίξει σήμερα, ας να παίζει. Μίλη Μπαϊτάξη, άκου τώρα. Μη μου το παίζεις τώρα τέτοιος ότι είσαι νεαρούλης και μου βάζεις τον πάγιο. Σ' ακούω χθες και αυτός λέει ο παίκτης είναι χεριάς. Πάσε μα ρε Μίλη, μίλα τώρα μου κόλλησε στο χεριάς. Τι χεριάς.
0: Χεράς είπε κύριε Γιώργο, όχι χεριάς.
1: Ότι είναι χεριάς, ποδαράς χεριάς. Πάσε ρε Μίλη, κοίτα και σήμερα να κάνετε τίποτα γιατί δεν σας βλέπω καλά. Αυτοί έχουν βάλει εν τω μεταξύ, γυρίζεις τώρα εσύ και μου λες ότι γιατί στην τύχη προκρίθηκε η Ισπανία. Εγώ δεν τους φάω τους Ισπανούς λόγω των παρομαχιών, τους συχαίνομαι, αλλά μπορεί να μου εξηγήσει κάτι. Και εμείς δηλαδή, όλη την εβδομάδα ρε παιδιά, εσείς οι δημοσιογράφοι γενικά, το είχατε πια δεδομένο, έχει δύο τετράδες μπροστινές, η μία είναι καλύτερη από την άλλη. Και ότι το είχα σίγουρο το παιχνίδι και όλοι βγαίναν από εκεί, η Γαλλία και η Γαλλία. Ποια Γαλλία μωρέ τώρα, εντάξει όταν τους βρήκαν λίγο σκληρούς, κλοκλοκλοκλο και αυγά τίποτα.
0: Κύριε Γιώργο, προβάδισμα στη Γαλλία δύναμη, τι να κάνουμε, εκτεθήκαμε, πέσαμε έξω, συμβαίνουν και αυτά. Με βάση την εικόνα των δύο ομάδων η Γαλλία έδειχνε να είναι η καλύτερη ομάδα.
1: Από τους 10 δημοσιογράφους οι 9.5-9.80 ήταν υπέρ της Γαλλίας. Μπράβο, συγχαρητήρια, τα οικονομήσατε.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να μας δίνετε τέτοιες τέτοιες. Λοιπόν, άκου τώρα. Κοιτάω το ρολόι, έχω μιλήσει 3 λεπτά. Μια θερμή παράκληση προς όλους τους γονείς οι οποίοι έχουν νέα παιδιά. Κάντε και να ξεφύγουμε από τα ίδια και τα ίδια. Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για την Ελλάδα. Οι Μογγόλοι μπήκαν στην Κύπρο και τα λοιπά. Κάντε μια κουβέντα εσύ με παιδιά που καταλαβαίνουν, ας πούμε, όχι τώρα μιλάμε τώρα για 8 ή 10 χρόνια, για κάτι παιδιά ότι σαν σήμερα είναι αυτό και αυτό. Γιατί πολλοί φοβάμαι, ούτε δίνουν σημασία, ούτε ξέρουν. Έτσι απλώς το λέω εγώ τώρα, καλά, εντάξει, θα μου πεις τώρα κοιμήσου και ονειρέψου. Εντάξει, άμα θέλετε, κάντε κάτι για να... Όσον αφορά τώρα για την τέτοια, για το βραδινό παιχνίδι, εδώ είναι και ο φανατισμός τώρα των νησιών Φόκλαν, έτσι,
0: ναι. Έχει προϊστορία το συγκεκριμένο ζευγάρι.
1: Και κι ο άλλος εκεί και μου λέει το χέρι του Θεού. Αφήστε ήσυχο μόνο το Θεό. Βάλετε με το Θεό τώρα.
0: Κύριε Γιώργο, έτσι λέγεται η φράση. Τι να κάνουμε, εντάξει. Και ποδοσφαιρικό Θεό εισαγωγικά, κύριε Γιώργο. Μην θέλουμε να πιαστούμε το οτιδήποτε.
1: Εντάξει, τώρα εδώ βλέπουμε τη διαφορά. Κουκουρέγια, κουκουρό, ο Σφυκοφωλιάς. Τώρα χθες ο καλύτερος παίκτης στην άμυνα ήταν.
0: Εντάξει, είναι καλός παίκτης ο Κουκουρέγια. Εσείς τα είχατε μαζί του επειδή είχε κάνει ένα χέρι πριν 2 χρόνια.
1: Και λέει πόσα έπρεπε να κάνει, 10 για να τον περάσει σε κατάλογο. Άσε ρε Σεμιώτη να σου πούνε, αμέσως μου την κάνεις γυρίσει, δεν ξέρω τι γίνεται. Τι καλό, εδώ αν έλεγε τη σηκώσει το χέρι, κόντεψε να ξεκολλήσει, να αιωρείται στον αέρα το χέρι.
0: Ήταν χέρι, συμφωνώ κύριε Γιώργο, εγώ σας το είχα πει και τότε.
1: Με τη Γερμανία, τι μου είχες πει.
0: Ότι ήταν χέρι, έπρεπε να δοθεί πέναλτι. Αλλά δεν φταίει ο Κουκουρέγια. Ο παίκτης έκανε την παράβαση, δεν την έδωσε ο διαιτητής. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Οι διαιτητές εδώ μεταξύ αυτοί. Αυτή τι είναι αυτός εχθές, τι ήταν Μεξικάνος, ήταν, τι ήταν.
0: Δώστε μου μισό λεπτό εκεί να το...
1: Σας άρεσε εδώ τα γαλάκια, σας άρεσε τώρα από την Παραγουάη που βρήκατε και τα κάνατε στην Παραγουάη και βρήκατε και τα κάνατε τώρα σε τα Κροτήρια.
0: Καλά, τι έκανε στην Παραγουάη η Γαλλία, κύριε Γιώργο, επειδή την νίκησε, τι να κάνει, να κάτσα χάσει.
1: Ναι, τα είδα πως νίκησε, τα είδα, άσε, άσε Θέμη, εδώ αυτό το παιχνίδι είναι καραγιοσλίκι, δεν λέει τίποτα, δεν ξέρω, δε. Τι να μιλήσω τώρα τι συγκριτικά με άλλα. Οι παλιοί ξέρουν τώρα.
0: Από το Ελ Σαλβαδόρ είναι ο διαιτητής.
1: Ελ Σαλβαδόρ τώρα, Νικαράγουα και κρατιά τώρα.
0: Μια χαρά ήταν ο διαιτητής, κύριε Γιώργο.
1: Ήταν μια χαρά ο διαιτητής.
0: Τι είχε.
1: Αυτό φοβόταν, σφύριζε και κοίταζε στα μάτια του πέτρε να δει μήπως παρεξηγηθούν. Μήπως παρεξηγήθηκε. Πάσε μα μόνο,
0: δεν θα νικήσει. Έγινε, κύριε Γιώργο, να κλείσουμε αυτό.
1: Λοιπόν, μίλημα, εντάξει, αν δεν κερδίσετε σήμερα. Είστε για τα μπάζα και δεν πρόκειται να ξα... Και άσε τώρα, κοιμήσου και ονειρεύσου. Ευτυχώς και είναι 10 η ώρα και θα γλιτώσει και θα το δεις.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο, καλή συνέχεια. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι.
2: Λοιπόν, είμαι ο Γιάννης από Πειραιά.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Πρώτον, θα μιλήσω για την ΕΠΟ. Ο Γκακάτσης έχει κάποια υποχρέωση να μην λάβει πώς θέλουμε θέση, γιατί πέρσι βγήκε. Και με τους ψήφους του ΠΑΟΚ αλλά και του Ολυμπιακού, αν δεν υπήρχε σύμπραξη, θα έβγαινε.
0: Ναι.
2: Ένα αυτό. Δεύτερον, αυτό που λέει ο Μαρινάκης είναι απόλυτα σωστό. Δηλαδή, σε μια σοβαρή οργάνωση όπως είναι η Λίγκα, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να λειτουργούμε σαν μικρά παιδάκια. Μια χρονιά θα σου δώσω σένα, μία εσένα. Ναι.
0: Και ποια είναι η λύση όμως, Γιάννη.
2: Ποια είναι η λύση.
0: Ναι.
2: Ψάχνουνε, αν είναι. Η πιο σοβαρή λύση αυτή που προτείνει ο Μαρινάκης. Ψάχτε να βρείτε από τόσο.
0: Απορρίστηκε αυτή, Γιάννη.
2: Ψάχτε να βρείτε ένα σοβαρό τεχνοκράτη, όχι συγκεκριμένο όνομα. Ένα σοβαρό τεχνοκράτη, δεν με ενδιαφέρει αν δεν συμφωνεί ο Αλαφούζος. Αυτό είναι ύποπτο. Θέλει δηλαδή να κάνει κουμάντο και να κάνει λαμογές, άμα δεν ζητάει αυτό. Γιατί το σοβαρό είναι αυτό. Θα βάλεις έναν τεχνοκράτη από τόσους που υπάρχουν, μην μου πεις ότι δεν έχουμε τεχνοκράτες σωστούς και τίμιους ανθρώπους. Ποια είναι η γνώμη σου. Ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι, ναι. Τώρα η λύση αυτή απορρίστηκε. Γιάννη. Προτάθηκαν και ο Μποροβίλος και ο Μινάς Λισάνδρου, δεν δέχτηκαν, απορρίφθηκε αυτή. Δεν υπάρχει κατασκευή.
2: Όχι συγκεκριμένα ονόματα. Δηλαδή, όχι συγκεκριμένα ονόματα, να πει ο Γκαγκάτσης ότι ονόματα όχι. Αλλά λέτε εδώ, βάλτε μου μια λίστα με τεχνοκράτες, θα συμφωνήσουμε όλοι σε έναν και να αναλάβει αυτός.
0: Δεν πρόκειται να συμφωνήσει ποτέ σε έναν.
2: Λοιπόν, κοίταξε τι γίνεται. Ο Μαρινάκης δεν θα πει όχι σε αυτό. Όποιος πει όχι είναι ύποπτο.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει ο Μαρινάκης, το καταλαβαίνουμε αυτό.
2: Ναι, αλλά δεν μπορεί να κάνει και ό,τι θέλει ο Αλαφούζος.
0: Μα δεν κάνει ό,τι θέλει ο Αλαφούζος. Η ΕΠΟ λέει. Δεν είναι
2: μία ο άλλος, αυτά δεν σοβαρά
0: πράγματα. Δεν το είπε ο Αλαφούζος αυτό. Για να μην μπερδευόμαστε. Έγινε πρόταση από την ΕΠΟ, είπε ότι ένα χρόνο ένας, ένα χρόνο άλλος. Και είπε ο Μαρινάκης ότι δεν δέχομαι και καλά κάνει που δεν δέχεται. Εγώ δεν λέω το αντίθετο. Αλλά ήταν μια μέση λύση ώστε να μπορέσει να λυθεί το πρόβλημα.
2: Η ΕΠΟ κάνει λάθος εκεί. Η ΕΠΟ πρέπει να πει: παιδιά, μπορούμε να βρούμε ένα τεχνοκράτη κοινής αποδοχής που θα κάνει καλό και στη Λίγκα είναι τεχνοκράτης και να αναλάβει αυτός. Κατάλαβες τι σου λέω.
0: Ναι, εγώ καταλαβαίνω τι λες. Αλλά σου ξαναλέω ότι προτάθηκε αυτό και στον Μινά Λισάνδρου και στον Μποροβίλο και οι δύο αρνήθηκαν. Άμα δεν υπάρχει κάποιο ο οποίο.
2: Όχι, φορά σε άλλου. Κάνει μια λίστα κοινής αποδοχής. Κατάλαβες.
0: Αυτό δεν είναι, νομίζω ότι υπάρχουν και πολλοί κοινές αποδοχές.
2: Αυτή είναι η σοβαρή λύση. Ειδικά από τον Γκαγκάτση, που αν δεν είχε συμπράξει πέρσι και ο Ολυμπιακός, δεν θα είχε βγει πρόεδρος ΕΠΟ.
0: Αυτό είναι άλλο κομμάτι, σίγουρα. Αλλά βλέπουμε πώς αλλάζουν οι σχέσεις.
2: Όχι αλλάζουν οι σχέσεις. Είχε συμπράξει ο Ολυμπιακός και βγήκε.
0: Δεν διαφωνώ, αλλά σου λέω, βλέπουμε πώς αλλάζουν οι σχέσεις.
2: Σαν Γκαγκάτση. Σεβόμενος και το όνομα του πατέρα του, πρέπει να του πει του Σαββίδη ότι επειδή συνέπραξε ο Ολυμπιακός, δεν μπορώ να ακούσω.
0: Δεν πάνε έτσι τα πράγματα.
2: Και να λάβω μέρος και να ψηφίσω, γιατί αυτή τη στιγμή θα γίνω εχθρός με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι. Προφανώς θα χαλάσουν οι σχέσεις με τον Ολυμπιακό. Αν δεν έχουν χαλάσει ήδη, που έχουν χαλάσει σε μεγάλο βαθμό. Αλλά Γιάννη, σου ξαναλέω, οι σχέσεις στο ποδόσφαιρο αλλάζουν. Βλέπουμε ότι ο Άρης ψήφισε υπέρ του Μαρινάκη τώρα. Θυμάσαι πριν ένα χρόνο τι γίνονταν με τον Άρη.
2: Ο πρόεδρος της ΕΠΟ φύνει να είναι αμερόληπτος. Να πει παιδιά, εγώ δεν θα ψηφίσω υπέρ κανενός.
0: Με αυτό έκανε δύο φορές.
2: Θα βγάλουμε. Εάν δεν θέλετε, θα ψηφίσουμε μια ζωή.
0: Όχι. Τελείως. Γιάννη, αυτό έκανε ο άνθρωπος. Δύο φορές κιόλας και είπε ότι εγώ δεν ψηφίζω.
2: Να το κάνει 102 φορές.
0: Πρέπει να βρεθεί λύση, Γιάννη. Δεν γίνεται τώρα.
2: Που για το καλό της Λίγκας να διοικήσει αυτό και να γνωρίσει και από οικονομικά. Ένα αυτό. Πάω τώρα στα μεταγραφικά της ομάδας μου. Λοιπόν, φωνάζω από την αρχή, με λένε λογιστή, με κάνω Ολυμπιακάρα, δεν μου λες κάτι. Ο Ολυμπιακός είχε πρόβλημα στο σέντερφορ, το ξέρεις, έτσι.
0: Όχι, δεν συμφωνώ.
2: Δεν έχει γυρίσει ακόμα από τις διακοπές ο Ταρέμι.
0: Ναι, θα γυρίσει μέσα στη εβδομάδα.
2: Ο άλλος είναι κουρασμένος. Ο άλλος, πώς τα λέμε, ο Ελκαμπή, δεν ξέρουμε πώς θα παρουσιαστεί, γιατί ο άνθρωπος είναι ψυχικά εξουθενωμένος για σωματικά.
0: Ναι.
2: Ένα αυτό. Χρειαζόσουν μια λύση. Θα στην έδινε ο Στάνης. Δεν τον έδωσες, λέει, γιατί ζήτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Όταν ο Αργεντινός, ο Γκαρμπόλ, πώς τον λέγαμε.
0: Ο Στάνιτς δεν παίζει σέντερφορ, Γιάννη.
2: Είναι.
0: Δεν παίζει.
2: Παίχτης πίσω από το σέντερφορ.
0: Ναι.
2: Είναι αντικοστούλας, αλλά έχει και τον γκολ και ψηλό παιδί.
0: Ναι, δεν παίζει σέντερφορ όμως, ξαναλέω. Είναι παίχτης που έρχεται από πίσω.
2: Μπορεί να παίξει τα στοιχεία του που παίξει. Και αρχίζουμε τις δικαιολογίες.
0: Δεν έχει παίξει ποτέ σέντερφορ, Γιάννη, ο Στάνιτς.
2: Ναι, αλλά μπορεί να παίξει, είναι πίσω ακριβώς από το φόρ.
0: Άρα και ο Φορτούνης μπορεί να παίξει σέντερφορ.
2: Μπορεί να σου βγάλει τον γκολ. Δεν έχει τα στοιχεία αυτό. Αυτό είναι και πιο μικρό παιδί και πιο γρήγορο, δυνατό και έχει και κεφάλι.
0: Ναι, δεν έχει παίξει σέντερφορ, σου ξαναλέω. Έχει παίξει ελάχιστες φορές.
2: Έχει και κεφάλι όμως. Λοιπόν,
0: okay, πάντως έχει παίξει ελάχιστες φορές. Πάμε παρακάτω. Ναι.
2: Έχουμε τώρα τη δικαιολογία, ακούω από κάτι εξαπτέρυγα. Έχουμε, λέει, τον. Πώς τον λέμε, τον Ζώτα, ο οποίος ήρθε από τα Πιτσινότσικαν και τον βγάλαμε παιχταράκι. Δεν ξέρουμε πώς θα παρουσιαστεί καν. Ο οποίος μπορεί να παίξει και εσωτερικά, λέει. Αυτά είναι, με συγχωρείς, δικαιολογίες και μην είναι δικαιολογίες. Και έχουμε στο σοβαρό απ' όλα. Η μια ομάδα σοβαρή από πού ξεκινάει, από ποιον παίχτη.
0: Αυτό δεν έχει. Τερματοφύλακα μπορεί να πεις.
2: Α, μπράβο.
0: Ναι, έχει αλλά.
2: Τερματοφύλακα. Ναι. Έχεις έναν Έλληνα τερματοφύλακα, ο οποίος σου βγήκε λαχείο. Τι κάνεις. Πας από την προηγούμενη χρονιά ήδη και του ανανεώνεις το συμβόλαιο. Του κάνεις μια καλή αύξηση και τον ανανεώνεις το συμβόλαιο.
0: Έχει συμβόλαιο, Τζονέκη.
2: Από πέρσι όμως.
0: Ναι, έχει συμβόλαιο πάντως ο Τζολέκης, ξαναλέω, Γιάννη.
2: Άλλο ένα χρόνο. Πας από πέρσι και του ανανεώνεις το συμβόλαιο για 4 χρόνια με μια καλή αύξηση. Και ερχόμαστε τελευταία χρονιά. Α, θα μας φύγει να τον εδώσουμε, λέει, πού, στη Χαλ. Πού, στο Συνεταράκι του Αλαφούζου. Στον Αρτζούν. Κατάλαβες, σου λέω. Και τι θα πάρουμε στη θέση του, εσύ περιμένεις κανένα Χιλ.
0: Δεν ξέρω ποιο θα πάρει. Ακούγεται ο Σεσά, ακούγεται ο Χίλ. Θα δούμε. Κάποιο πρέπει να πάρει Ολυμπιακό και βασικό.
2: Ο Σα, ποιο είναι ο Σα. Ο Σα, ένα καλό τερματοφύλακα που είχαμε, που τον πήγε ο ατζέντη του, ο Μέντε, στην.
0: Στη Γούλση, στην πολύ καλά έκανε.
2: Και πριν πόσα χρόνια τον πήγε.
0: Έχει μια πενταετία τώρα.
2: Α, μπράβο. Και ερχόμαστε μετά από 5 χρόνια, 34 ονοτών, θα μα σώσει ο Σάλι. Δηλαδή, φτιάξαμε την άμυνα, πήραμε σε τρεμπάκι και θα βγάλουμε τον κυριότερο κρίκο του τερματοφύλακα. Γιατί δεν φροντίσαμε πέρσι να τον εδέσουμε, επειδή θέλαμε να τον εδώσουμε. Με συγχωρείς, νοοτροπία ομάδας που θέλει να είναι σοβαρή και να κοιτάει, να πουλάει και να δίνει συνεχώς, σαν να είναι πέρασμα ο.
0: Οι ελληνικές ομάδες έτσι γίνονται.
2: Δεν είναι. Κοίταξε, μια
0: Γιάννη, δεν είμαστε ούτε Μπαρτσελόνα ούτε Ρεάλ Μαδρίτης.
2: Δεν μπορεί να είναι έτσι. Αλλιώς θέλω να βγει ο πρόεδρος και να μου πει ότι κοιτάξτε, παιδιά, μην περιμένετε φέτος να πολεμήσω από του ομίλου τη Link Face. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
0: Μάλιστα. Γιατί οι Πορτογαλικές πάντως αυτό κάνουν όλα τα χρόνια και πάνε από το καλό στο καλύτερο. Αυτά, Γιάννη, για να προχωρήσω παρακάτω.
2: Φίλε. Το μισό λεπτό, η Πόρτο δεν πουλάει του καλύτερου. Πουλάει
0: πέντε.
2: Που πουλάει παίχτη όταν έχει καλύτερο στη θέση του. Όχι αυτό το πραγματικό.
0: Όχι, δεν ισχύει πάντα αυτό.
2: Για να ξεμένει τελευταία στιγμή από τον αυτοφύλακα και να κοιτά να πάρει τόσα 34 χρονών μετά από 5 χρόνια. Άσε, μην τα ψάχνουμε τώρα. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη, καλή συνέχεια. Πόση ώρα έχουμε. Κόβουμε, πάμε διαφημίσεις. Δεν πρέπει να με κανένα μήνυμα. 30 δεύτερα. Λοιπόν, να δούμε αν έχει κανένα μικρό μήνυμα. Όχι, όλα είναι μεγαλούτσικα. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε περίπου 4-5 λεπτά.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
8: Έτσι.
4: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
4: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
4: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Ψάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο τη εκπομπή. Πάμε να διαβάσουμε κανένα δύο μηνύματα και να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα Θέμη, πώς εξηγείται η μονή Μαρινάκη να μην βγει πρόεδρος στη Super League ο Αλαφούζος? Αν θέλει τη γνώμη σου, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, λέει ο Γιάννης. Εντάξει, ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει κάνει άλλες τρεις θητείες ως πρόεδρος Super League. Έχει κάνει έργο, η αλήθεια είναι, γιατί έχει δώσει στις ομάδες της Super League και από τις μεγαλύτερες χορηγίες τις οποίες έχουν υπάρξει όλων των εποχών. Οπότε το έργο του σαν πρόεδρος της Super League, το οποίο είναι κάτι ξεχωριστό από το αν είναι πρόεδρος του Ολυμπιακού ή δεν είναι, όπως το ίδιο θα ισχύει για τον Αλαφούζο προφανώς, άλλο πρόεδρος της Super League, άλλο οι δικές τους ομάδες, έτσι. Κρίνεται πετυχημένο, έτσι. Ο Μαρινάκης θεωρεί πως θα πρέπει να υπάρξει συνέχεια στο δικό του έργο. Από τη στιγμή που μπορεί να κάνει όσες θητείες θέλει, δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός, καλά κάνει και βάζει υποψηφιότητα για να συνεχίσει το δικό του έργο. Και απ' την άλλη, ο Αλαφούζος θέλει και αυτός να μπει μέσα στο παιχνίδι για πρώτη φορά ουσιαστικά. Δεν το έχει κάνει ποτέ από το 2012 που είχε αναλάβει τον Παναθηναϊκό. Βλέπει ο Αλαφούζος και το βλέπουμε και όλοι εμείς ότι πρέπει να αρχίσει να κινείται διαφορετικά σε σχέση με το τι έκανε πριν από 14 χρόνια. Πρέπει να μπει λίγο περισσότερο στα πράγματα και όχι να είναι τόσο αποστασιοποιημένος. Επίσης, πρόκειται και για μια προσωπική σε εισαγωγικά νίκη του καθενός. Όποιος καταφέρει να επικρατήσει σε αυτή τη μάχη για την προεδρία της Super League. Και προφανώς μιλάμε για τον πρόεδρο του Ολυμπιακού και τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού. Για τις δύο ομάδες μιλάμε για ένα ντέρμπι Ιωνίων και ακόμη και εδώ μιλάμε για ένα άτυπο ντέρμπι Ιωνίων σε εισαγωγικά. Υπάρχει και ο εγωισμός αυτών των ανθρώπων. Οπότε θέλει ο καθένας για τους δικούς του λόγους να αναλάβει την προεδρία της Super League. Από Θεσσαλονίκη αποστολή είμαι τώρα Βάρια. Θέλω να δώσω πολλά φιλιά στον Γιώργο τον Λονδίνο, στον Νεόφυτο, στον Σάκη Χάρη Βασίλη, στον κύριο Γιώργο και σε όλους τους ραδιοφωνικούς μας φίλους μας. Σας έχω μέσα στην καρδιά μου, σας αγαπώ όλους. Αλλά πιο πολύ λέει αγαπώ την αδειαμήνα μου, τον Παλιούρακο. Να σε καλά, αποστολή. Από Θεσσαλονίκη αποστολή θέλω να πω μπράβο στην Ισπανία που απέκλεισε την αχώνευτη Γαλλία. Σήμερα εύχομαι η Αργεντινή να αποκλείσει την Αγγλία με σκορ 3-0. Το κύπελο θα το πάρει ο παιχταράς Μέση Αργεντινή, λέει η αποστολή. Θα τα δούμε το βράδυ, αποστολή. Να σε καλά. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Θέμη.
0: Γεια σας, κύριε Νεόφυτε.
1: Να σου πω, προχθές που μίλαγα, μήπως είχε πέσει γραμμή?
0: Όχι, κανονικά εγώ.
1: Κανονικά?
0: Ναι, μέχρι τέλους.
1: Γιατί δεν ακούγα έτσι.
0: Α, νομίζω μια μέρα που μιλήσαμε έπεσε γραμμή προς το τέλος.
1: Ναι, αλλά τα περισσότερα τα είπα.
0: Ναι, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς μέχρι που είχατε φτάσει, αλλά είχε πέσει.
1: Λοιπόν, να πω και το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Ιντερνετ Εσπορ, σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Και εγώ με τη Γαλλία, κύριε Θέμη, έπεσα έξω, πίστευα η Γαλλία θα περάσει, αλλά είδαμε μια Ισπανία που κέρδισε πεντακάθαρα και δίκαια το παιχνίδι.
0: 100%.
1: Ναι. Τώρα το σημερινό, τι να πω, για μένα φαβορί δεν υπάρχει. Είναι πάλι δύο μεγαθύρια. Όποιος παίξει καλύτερα και έχει τύχει με το μέρος του, πιστεύω και αυτός θα πάει τελικό. Να πω και δύο λόγια για την ομάδα μου, το ΠΑΟΚ. Πήρε ο κύριος Μιστακίδης πολλούς παίχτες. Στην αρχή δεν τον εμπιστευτήκαμε, αλλά τώρα αρχίζουμε και τον εμπιστευόμαστε. Αλλά ό,τι και να κάνει ο κύριος Μιστακίδης, βλέπω το ΠΑΟΚ να είναι τρίτος για την Ελλάδα. Δεν νομίζω να περάσει ούτε τον Ολυμπιακό ούτε τον Παναθηναϊκό.
0: Την επόμενη χρονιά είναι πολύ δύσκολο, κύριε Νεόφυτε. Από εκεί και πέρα όμως, κάθε χρόνο ο ΠΑΟΚ θα βελτιώνεται και θα δούμε πού μπορεί να φτάσει. Στόχος είναι να πάρει το EuroCup φέτος.
1: Ναι, ο Πετσιρτής, ο παλιός πρόεδρος που είχε ο ΠΑΟΚ, ήταν πολύ έξυπνος πρόεδρος, αλλά τότε με Πρέλεβη, Σκόφα, τότε ήταν ο Άρης και δεύτερος έβγαινε πάντα ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός εκείνη τη δεκαετία είχαν πάρα πολλά προβλήματα.
0: Ναι.
1: Ας είναι καλά αυτοί οι πρόεδροι που ήρθαν και ο κύριος Γιαννακόπουλος και η Αγγελουφόη και φτιάξανε πανίσχυρες ομάδες και τους υπολογίζουν παντού. Όπου και να παίξουμε.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, τώρα για το ποδόσφαιρο μας ήρθαν πολύ καλοί παίχτες. Θα δούμε που θα τερματίσουμε. Πολλές φορές παίρνουμε καλούς παίχτες αλλά δεν μας γίνουν οι μεταγραφές. Όπως το ΠΑΟΚ, πολλή αποτυχία ήταν ο Τσάλο.
0: Ναι, εντάξει, με το παραπάνω, έτσι. Όπως και πριν, και πριν ο Σαμάτα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή μπορούσε να βρει ένα σεντερφόρ το οποίο, ο οποίος να ήταν σημείο.
1: Και παλιά, μα θυμάσαι, Φέντη, είχε πάρει ο ΠΑΟΚ ένα τεράστιο όνομα. Το λέγανε Περπάτοφ.
2: Ο Περπάτοφ, βεβαίως. Μάλιστα, United.
1: Αλλά αυτού το όνομα ήταν όνομα και πράγμα. Πραγματικά περπάταγε αυτό. Άλλη αποτυχία.
2: Ναι, ναι, ναι. Δεν είχε
1: και το πήρε για πολύ μεγάλο όνομα.
2: Ναι, σίγουρα.
1: Ο ΠΑΟΚ συνήθως δεν έπαιρνε μεγάλα ονόματα γιατί δεν είχε πανίσει πρόεδρος οικονομικά. Τώρα τα τελευταία χρόνια του έχει κάνει.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, να στείλω τα χαιρετίσματά μου σε όλα τα παιδιά. Ξέρεις, τώρα άμα από ονόματα θα δικήσω μερικούς, σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες τα χαιρετίσματά μου από όλους.
2: Να είστε καλά, κύριε Νεόφυτε.
1: Και στην αποστολία από Θεσσαλονίκη που,
2: βεβαίως,
1: από ό,τι βλέπω είναι κορίτσι με πάρα πολύ φιλότιμο.
2: Έτσι, ναι.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια στην υπέροχη εκπομπή.
2: Να είστε καλά, κύριε Νεόφυτε, καλή συνέχεια.
1: Για, για.
2: Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Δεν υπάρχει επόμενη γραμμή. Οπότε 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας ελεύθερες οι γραμμές. Έχουμε αρκετά μηνύματα. Πάμε να διαβάσουμε λοιπόν μερικά από αυτά. Ο Νίκος λέει: καλησπέρα. Μια ερώτηση. Αν βγει ο Αλαφούζος, τι θα κάνει ο Μαρινάκης? Είναι πάρα πολύ περίεργος. Τι θα πει, θα αντιδράσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης? Είναι δεδομένο αυτό. Φίλε Νίκο, ουσιαστικά τώρα, παιδιά, πώς έχουν τα πράγματα. Θεωρεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης ότι υπάρχει μια συμμαχία ανάμεσα στο Γιάννη Αλαφούζο και τον Ιβάν Σαββίδη, όπου σαν, για τον Ιβάν Σαββίδη ουσιαστικά παρεμβαίνει ο Μάκης Γκαγκάτσης, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Αυτό θεωρεί, λέω, ότι συμβαίνει από τον Ολυμπιακό και ότι αν ο Γιάννης Αλαφούζος βγει πρόεδρος της Super League, θα μπορέσει με αυτόν τον τρόπο να έχει μια. Πώς θα το πω τώρα. Να μπορέσει με τις μικρές ομάδες να έχει κάποιες παρεμβάσεις, τέλος πάντων, έτσι. Και αυτό που θέλει ο Μαρινάκης, σύμφωνα τουλάχιστον με τη δική τους πλευρά, από αυτό που καταλαβαίνουμε, είναι να αποτρέψει αυτές τις παρεμβάσεις. Να θυμίσω πως ο Μαρινάκης έχει εξασφαλίσει και χορηγίες οι οποίες έχουν τετραετή διάρκεια για τις ομάδες της Super League. Να θυμίσω πως ένας ρόλος από τους αρκετούς που έχει ο πρόεδρος της Super League είναι το πως θα κατανεμηθούν τα έσοδα που μπαίνουν στην Λίγκα. Επίσης είναι αυτός ο οποίος μιλάει για τις μεγάλες χορηγίες, για τις ονοματοδοσίες κλπ. Οπότε ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει κάνει ήδη έργο σε αυτό το κομμάτι. Έχει εξασφαλίσει, ξαναλέω, αρκετές χορηγίες όπου ακόμη υπάρχουν και θα υπάρχουν και για τα επόμενα χρόνια. Οπότε το πώς θα κατανεμηθούν τα χρήματα και πώς θα πάνε και στις μικρότερες ομάδες για να μην είναι εξαρτημένες από τις μεγαλύτερες, είναι και αυτό ένας λόγος. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ξαναλέω, θεωρεί ότι υπάρχει αυτή η συμμαχία ανάμεσα σε Ιβάν Σαββίδη και Γιάννη Αλαφούζο και ότι έτσι θα μπορέσουν ουσιαστικά να χειραγωγήσουν σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά τις μικρότερες ομάδες, και γι' αυτό είναι και ένας από τους κύριους λόγους που θέλει να βγει και πάλι πρόεδρος της Super League. Πάμε στο επόμενο μήνυμα. Έχω κάνει σκέψη ότι αλλιώς πρέπει να πράξει, λέει ο Νίκος. Τι σκέψη έχεις κάνει, Νίκο, ότι αλλιώς πρέπει να πράξει? Ο Κώστας λέει: για χαρά, Θέμη, τον εγκλώβησε Ισπανός τεχνικός στον Τεσάπ. Το σκορ θα μπορούσε να είναι το μεγαλύτερο, λέει ο Κώστας από την ΕΚΑΛ. Και όπως πάντα, έχει στείλει και δύο φωτογραφίες. Η μία λέει: γεια σας, έχετε βιβλίο για τον Μέση? Ποιον? Αυτόν, 1-0. Ναι, ποδοσφαιρικό σκορ. Και λέει: καλημέρα, τέκνο μου, εσύ και εσύ διαβασμένο στη ΛΟΥ ήρθες? Μάλιστα, πάτερ, μα είσαι 40 χρόνων. Το θέλω για στοίχημα στο Μουντιάλ. Λέει: εντάξει, ο καθένα. Για ό,τι το θέλει, Κώστα, εμείς δεν κρίνουμε. Θέμη, ο Ολυμπιακός λέει: θα τα κουμπίσει χοντρά για τον Όσο ή θα τον πάρει όσο λέει. Πάντως, από ό,τι λέγεται στην Ισπανία, έτσι, όχι στην Ελλάδα, ο Ολυμπιακός δίνει γύρω στα 6 με 6,5 εκατομμύρια ευρώ για τον Όσο, τον αριστερό μπακ της Σεβίλης. Να δούμε αν θα προχωρήσει αυτή η περίπτωση για τον Ισπανο-Αργεντινό αριστερό οπισθοφύλακα. Να σε καλά, ρε Κωστάρα. Καλό απόγευμα σου εύχομαι με τις ωραίες σου πάντα και χιουμοριστικές φωτογραφίες. Ο Γιάννης λέει: η Θέμη, δεν μου λες ακόμα να ανακοινωθεί ο Γιαμπουσέλε? Υπάρχει πρόβλημα? Έχει ανακοινωθεί, παιδιά, ο Γιαμπουσέλε. Έχει ανακοινωθεί. Είχε ανεβάσει ο Παναθηναϊκός με τον Γιαμπουσέλε. Ναι. Γιάννη από τον Πειραιά, κάθε μέρα τα ίδια λες. Βαρέθηκα. Άντε να μπας και χειμωνιάς και ησυχάσουμε. Λέει ο Γιάννης. Ο Αποστόλης λέει: ακούω το πρωί ότι περιμένουν κάποιοι αγγλόφιλοι 40 χρόνια να πάρουν εκδίκηση για το χέρι του Θεού. Εγώ περιμένω το 1966 να μου πούν αν ήταν γκολ στον τελικό στην παράταση, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Θα το σχολιάσουμε στην συνέχεια, όπως και τα υπόλοιπα μηνύματα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλάς.
3: Ανδρέας.
0: Γεια σου, Ανδρέα.
3: Εντάξει, η μπάλα δεν είχε περάσει τη γραμμή. Αγγλία, Γερμανία, 66.
0: Ναι.
3: Εντάξει, και ο διαιτητής εχθές με το Άλι Σαββάδρο, καλά που το βρήκανε και το να διατρέψουμε λίγο τώρα.
0: Αυτό γιατί το λέτε όλοι. Εγώ δεν είδα κάποια ιδιαίτερη φάση, παιδιά.
3: Εκεί πέρα που δίνει φάουλ και μετά την ξαναπαίρνει πίσω την απόφαση.
0: Ναι, αυτό από το VAR λογικά. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι.
3: Ναι, μου λέει στο ένα λεπτό που μπήκε μέσα ο τέταρτο να του δώσει και το σπρέι για να βάλει εκεί πέρα να κάνει εκεί πέρα τη γραμμή.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Για διαιτητικές αποφάσεις όμως μιλάμε τώρα. Εγώ δεν θεωρώ ότι έπαιξαν κάποιο ρόλο στο χθεσινό παιχνίδι.
3: Όχι, άλλο λέω. Πώς τον βάλανε τώρα για ημιτελικό να βάλουν διαιτητή από το Ελσαβάτρο, αυτό μου βγάλει έκπληξη.
0: Είχε κάνει και άλλα παιχνίδια ο συγκεκριμένος και τα είχε πάει πάρα πολύ καλά.
3: Να πω και ένα Κροατή που λέει ότι πονάμε, λέει εμείς Ολυμπιακοί, λέει και ασχολούμαστε τελευταία 10-12 χρόνια με τον μπάσκετ και να μην ασχολούμαστε μαζί. Τι λέτε μεγάλε, εσύ ασχολείσαι με τους άλλους. Και μας έχει ζαλίσει τώρα με το ασχολούμαστε εμείς με τον Παναθηναϊκό, με τον Αταμάν. Εσύ πονάς που πήραμε μέσα στο ξενικό, μέσα στο σπίτι σου, πήραμε το ευρωπαϊκό να πούμε.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, τώρα να πω και κάτι άλλο για το χθεσινό παιχνίδι.
0: Ναι.
3: Γαλλία-Ισπανία. Η Ισπανία δεν το περίμενα, τους γκλώβησε τους Γάλλους. Καλά, οι Γάλλοι μου φαίνεται δεν παίζουν για την ομάδα. Αυτοί παίζουν ο καθένας για τον εαυτό του παίζει, από ό,τι έχω καταλάβει. Μπορεί να έχει μέσα παιχταράδες, αλλά από ό,τι έχω καταλάβει, ενώ έβλεπα τους Ισπανούς.
0: Ναι.
3: Και ο Γιαμάλ, που για την ομάδα έπαιζε, και ο Γιαμάλ, μέχρι και ο Γιαμάλ.
0: Ναι. Να σου πω την αλήθεια πάντως, Ανδρέα, αυτό που είδαμε χθες, όχι στα υπόλοιπα παιχνίδια, χθες, ότι η Γαλλία πήγε να στηριχθεί πολύ στην ατομική ποιότητα των παιχτών και δεν είχε ένα πλάνο σε περίπτωση που στράβωνε αυτό. Ας πούμε, ο Κουκουρέγια, τον Ντεμπελέ, τον είχε στο τσεπάκι του όλο το παιχνίδι, έτσι.
3: Ο Κουκουρέγια, εγώ το παραδέχομαι, γιατί και στην ώρα που στο 91 έτρεχε σαν τρελός, έτρεχε πάνω κάτω, τον έβλεπα.
0: Ναι.
3: Ο Πέδρη, παχτάρα, δηλαδή και αυτό ο Πέδρη μου αρέσει πολύ.
0: Ναι.
3: Και ποιος άλλος γίνει προσαπιθετικός, αυτός είναι τώρα ξεπετάχτη και αυτός που έφερε και το πέναντι.
0: Ο Ιαρθαμπάλ. Αυτός είναι αρχηγός στη Ρεάλ Σοσιεδάδ. 30 χρονών είναι νομίζω, κάπου εκεί είναι.
3: Εγώ την ευχαριστώ για την Ισπανία. Είναι ομάδα μόλις μας έτσι λέξους.
0: Ναι.
3: Γι' αυτό έχει πάει και μόνο ένα γκολ στη διοργάνωση από το Βέλγιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Ενώ η Γαλλία, και εγώ διαφωνώ εκεί που είπες για τον Ολίσσα, ότι είναι. Είπες ότι ήταν ο καλύτερος παίκτης πέρσι στην Ευρώπη.
0: Βέβαια, ίσως και ο καλύτερος παίκτης. Ναι.
3: Εγώ για τον Κέιν έλεγα στην Ευρώπη. Ήταν.
0: Εγώ θεωρώ ότι ο Ολίσσα έχει κάνει καλύτερη φάση.
3: Βάλει την απόδοση και τα γκολ που έχει βάλει, έτσι.
0: Ναι, όχι, okay, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Βάσει εικόνας πάντως θεωρώ ότι ο Ολίσσα μπορεί να είναι και ο καλύτερος παίκτης φέτος στην Ευρώπη.
3: Α, και για το απόψινο παιχνίδι. Εγώ καλά, εγώ με την Αγγλία θέλω, γιατί την είπαμε ότι ποτέ δεν αυτή την ομάδα. Και είπαμε για το χέρι του Θεού και για το 78 με το Βιντέλα. Που πρέπει να πάει η Βραζιλία και κάτι στο Περού, του απειλήσανε για να πάει τελικό η Αργεντινή, το 6-0. Αλλά βλέπω την Αγγλία ότι είναι μαχητική ομάδα και έχει τον Μπέλιχαμ, τον πολύ καλός, και τον Κούρδον, μου αρέσει πολύ.
0: Ναι.
3: Ο Εξτρέμ. Και μπροστά έχει το Κίλερ, έτσι, το Γκέι.
0: Ναι, εντάξει, έχει καλή ομάδα. Σαν μονάδες θεωρώ ότι η Αγγλία έχει καλύτερη ομάδα από την Αργεντινή, έτσι, σαν σύνολο. Δεν μιλάω προφανώς, ας πούμε, για το Μέση.
3: Αλλά την Αργεντινή δεν ξέρω, γιατί τώρα δεν έχει παίξει με κανένα δύσκολο αντίπαλο. Με εύκολους έχει παίξει.
0: Καλά, και όλους με το ζόρι τους πέρασε, έτσι. Εγώ θεωρώ.
3: Ναι.
0: Θεωρώ η Αργεντινή, το έχω ξαναπεί, δεν μου αρέσει το ποδόσφαιρο που παίζει. Περιμένει πολύ από το Μέση.
3: Ναι. Δεν είναι και τίποτα
0: στο. Ναι, και εγώ θεωρώ ότι αν δεν ήταν ο Μέση, δεν θα είχε καμία σχέση με αυτό που έχει τώρα.
3: Και εγώ θέλω ότι η Αγγλία-Ισπανία θα είναι ο τελικός. Και τι άλλο. Για να ρωτήσω τώρα, κάτι ακούγεται τον Γκαρσία στο μπάσκετ.
0: Για τον Τζόνς Γκαρσία, ναι, διαψεύστηκε βέβαια τον Ολυμπιακό. Ο Τζόνς Γκαρσία, να πούμε ότι είναι τριαροδιάρη, μάλλον, γιατί πρώτα είναι τριάρη και μετά διάρη. Δεν έχει σχέση με τη θέση 4. Ακούστηκε για τον Ολυμπιακό, διαψεύστηκε. Γράφτηκε ότι είχε κάνει ο Ολυμπιακός πρόταση για 1,5 εκατομμύριο ευρώ συμβόλαιο το χρόνο, για 2 χρόνια. Δηλαδή 3 εκατομμύρια συνολικές απολαβές. Ο Ολυμπιακός το διέψευσε, αλλά νομίζω ότι είναι ένας παίκτης που απασχολεί τον Ολυμπιακό.
3: Και μια τελευταία ερώτηση, ξέρεις που θα παίζει ο Ολυμπιακός του χρόνου Ευρωλίγκα και στο μπάσκετ, λέω.
0: Για τα αναλυώσια λένε, αλλά δεν είναι ακόμα δεδομένο.
3: Και πρωτάθλημα αλλού θα παίζει.
0: Ναι, ναι.
3: Αλλού, έτσι.
0: Βέβαια θα υπάρξει και κλειδάριθμος ώστε να παίξει τα περισσότερα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα τουλάχιστον. Τον πρώτο γύρο εκτός έδρας. Για να παίξει το δεύτερο.
3: Αναλυώσια, καλά, εκεί είναι η περιοχή μου εκεί πάνω. Το σπίτι μου είναι μετά από 18 λεπτά. Και εγώ, γιατί δουλεύω τώρα και φέρνω το κέντρο, αλλά αν αλλιώς για μένα, μακάρι να είναι εκεί πάνω, να πηγαίνουμε να το βλέπουμε. Και θα έχουμε και κάτι άκουσα λέει προηγουμένως σε ένα άλλο σταθμό, ότι αποσύρεται λέει ο Πάου και το Δουλειόπουλο, έτσι, μπορεί να το κρατήσει Παναθηναϊκός. Αποσύρθηκε.
4: Θα το δούμε. Πάντως και ο Άρης έχει μπει δυναμικά και ο Άρης και το θέλει πολύ, έτσι. Και επίσης το συμβόλαιο που του δίνει και ο ΠΑΟΚ και ο. Ο ΠΑΟΚ δεν του δίνει πλέον, γιατί σωστά ανέφερε ότι απέσυρε την πρόταση για τον Τελειόπουλο. Και το συμβόλαιο που του δίνει ο Άρης είναι μεγαλύτερο από αυτό που παίρνει στο Παναθηναϊκό. Θα το δούμε.
3: Το ΠΑΟΚ το βλέπω ότι. Όχι αυτή τη χρονιά, την επόμενη μπορεί να χτυπήσει και πρωτάθλημα.
4: Ναι.
3: Άμα θα πάρει το γύρο κάποια βγή μετά Ευρωλίγκα, ο Μιστακής γιατί είναι, έχει λεφτά. Θα τα ακούσει. Θα είναι πολύ ανταγωνιστικός. Όχι για φέτος, ακόμα όχι.
4: Όχι. Αλλά χρόνο με το χρόνο.
3: Ναι.
4: Να είσαι καλά, Αντρέα.
3: Λοιπόν, χαιρετώ.
4: Καλή συνέχεια, εύχομαι να είσαι καλά. Πάμε που είναι η γραμμή. Καλησπέρα.
5: Γεια σου, ρε Θέμη.
4: Γεια σου, Σάκη.
5: Τι κάνει, τι γίνεται καλά.
4: Καλά, φίλε. Εσύ.
5: Ευχαριστούμε σε όλου, ειδικά στην Αποστολή. Αποστολία, αν πάρει η Αγγλία το κυπελάκι, θα σε πάω στο Διόνυσο με την παρέα σου, όπου και να είσαι. Θα σε κεράσω παγωτό στο Διόνυσο στην Ακρόπολη. Αν το χάσει η Αγγλία.
4: Έχει παίξει Αγγλία, Σάκη.
5: Πάντα, εδώ και ένα μήνα. Αν το χάσει η Αγγλία, θα πάμε μέχρι εκεί αντέχουν στο Θανάση για σουβλάκι, για κεμπάπ.
4: Καλά είναι και εκεί.
5: Όχι, θα την πάω στην Ακρόπολη πάνω, ρε. Με το αγόρι της εκεί, δεν ξέρω, με το φίλο μου και αν θα είναι. Λοιπόν,
4: αραβωνιαστικός.
5: Να είναι καλά το παιδί και καλά να είναι και αυτή η υγεία, να έχουν και όλος ο κόσμος. Λοιπόν, όλοι, άπαντες, όλοι καλά να είναι. Δεν το συζητάμε. Και καλό καλοκαίρι να έχουν και καλά μπάνια. Λοιπόν, ρε φίλε Θέμη, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Εσύ κατά τη γνώμη σου τώρα μεταξύ δυνάμεων είναι για θέμα μεταξύ ξέρω εγώ Αλαφούζου ή Μαρινάκη, για θέμα είναι να δούμε λιγάκι ένα ξέρω εγώ αντικειμενικό ποδόσφαιρο, το καλύτερο, τι πώς να το πω, τι βλέπω, δηλαδή θέλω τη γνώμη σου. Δηλαδή να υπερτερήσει ρε παιδί μου τώρα ο Αλαφούζος εκεί για να...
4: Δεν έχω κάποια συγκεκριμένη προτίμηση πάνω σε αυτό. Ο πρόεδρος της Super League πρέπει να είναι ανεξάρτητος από το που είναι πρόεδρος σε ποια ομάδα. Έτσι. Το θέμα είναι να ενισχύονται, ο πρόεδρος της Super League να βοηθάει να ενισχύονται οι μικρές ώστε να μην είναι εξαρτημένες από τις μεγάλες. Έτσι. Και αυτό έχει τώρα να κάνει με το πώς κατανέμονται τα έσοδα τα οποία παίρνει η Super League και τα εξασφαλίζει ο ίδιος ο πρόεδρος. Τον Μαρινάκη τον έχουμε δει σε αυτόν τον ρόλο. Πετυχημένος θεωρείται ο ρόλος του. Τον Αλαφούζο δεν τον έχουμε δει. Τώρα.
5: Δεν πρέπει, δεν ήταν δύο χρόνια, δεν πρέπει να πάρει κι άλλο. Να πάμε να δούμε και τον Αλαφούζο. Μπορεί να είναι χειρότερο, μπορεί να είναι καλύτερο. Δεν ξέρω αν θα δούμε κάτι, δεν είναι λογικά. Και ένα άλλο. Και ένα δεν ήταν τώρα δύο χρόνια Μαρινάκη, για όχι.
4: Τώρα, δύο χρόνια ήταν Μαρινάκης, ναι.
5: Ξανά πάλι θέλει. Άκουγε τώρα λοιπόν.
4: Καλά, δεν είναι κακό αυτό και ο Μητσοτάκης πάει για τρίτη τετραετία.
5: Θα σου πω γιατί δεν είναι, και θα σου πω δύο λεπτά, ντε. Θα σου πω. Γιατί είναι ο κύριος Μάκης Γκαγκάτση, φοβάται τον κύριο Μάκη Γκαγκάτση γι' αυτό. Ενώ πρώτα, σε λιγάκι δεν ξέρω, θα το θυμάσαι και αυτά, 2001-2009, ο Ολυμπιακός είχε πάρει 9 πρωταθλήματα με τον πατέρα Γκαγκάτση. Εμείς φωνάζαμε. Δεν ξέρω αν τα θυμάσαι αυτά, αν τα ξέρεις αυτά.
4: Πρόεδρος της ΣΕΠΟ ήταν ο Βασίλης Γκαγκάτση, δεν ήταν πρόεδρος του Περλίνου.
5: Μπράβο. Σε ποιο άρμα ήτανε. Το Μαρινάκι ήτανε.
4: Ο Μαρινάκης δεν υπήρχε τότε στο ποδόσφαιρο βέβαια, αλλά
5: τον ήθελε, δεν υπήρχε ο Μαρινάκης.
4: Το 2001 με το 2009.
5: Πώς θα έχει πάρει με τον Μαρινάκη
4: ο Κόκαλης ήταν τότε πρόεδρος του Ολυμπιακού.
5: Ο Μαρινάκης με τον πατέρα Γκαγκάτση έχει πάρει ένα πρωτάθλημα.
4: Δεν ήταν ο πατέρας Γκαγκάτσης. Ήταν τα πρώτα χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, αλλά το 2001 με το 2009 που αναφέρεις δεν ήταν ο. Στο ποδόσφαιρο, ο Κόκαλης ήταν, δεν ήταν ο Μαρινάκης.
5: Τα ξέρεις, ο Κόκαλης. Ο Ολυμπιακός ήταν ο Κόκαλης.
4: Ναι.
5: Εκεί πρόεδρος Ολυμπιακού ήταν, τι ήταν. Του Παναϊκού για του Άρη. Με τον Άρη τώρα δεν έχει γίνει, γι' αυτό σου λέω κοίταξε να πω κάτι σούπα. Και ξανά μιλάω αντικειμενικά και οι δύο φταίνε. Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσει να βλέπουμε λίγο μπάλα και να ασχολούμαστε με τον αθλητισμό. Αυτό που λέγεται μπάλα. Κατάλαβες, ούτε τοξικό σήμερα, τίποτα. Λέω αυτά που έχω δει. Αυτά που βλέπω χρόνια παρακολουθώ, μπάλα 30 χρόνια.
4: Ναι, πάντως το 2008 έφυγε ο Βασίλης Γκαγκάτση από την Προεδρία της ΕΠΟ. Ο Μαρινάκης μπήκε στο ποδόσφαιρο το 10, έτσι.
5: Ακριβώς. Πόσα προγραμματικά είχε πάρει με τον Κόκαλη ο Γκαγκάτσης.
4: Ένα είχε χάσει εκείνη την 7 ετία. Το 2004.
5: 8 χρόνια, 8 ήταν από το 21 μέχρι το 9.
4: Ναι, μετά ήταν ο Σοφοκλής Πυλάβιος μια τριετία. Πήρε δύο πρωταθλήματα Ολυμπιακός, ένα πήρε ο Παναθηναϊκός.
5: Ναι,
4: μετά ήταν ο Γιώργος Σαρής, ο Γκυρτζίκης, ο Γραμμένος για τετραετία το 17 μέχρι το 21. Ο Ζαγοράκης, ο οποίος δεν μακροημέρευσε. Ο Μπαλτάκος από το 22 μέχρι το 24, όπου πήρε ένα η ΑΕΚ, ένα ο ΠΑΟΚ και ένα ο Ολυμπιακός.
5: Ναι, μπράβο. Θέλω να το πει ωραίο αυτό, ήταν μια αντικειμενικό, δηλαδή έτσι βλέπουμε εμείς, έτσι το ακούμε, έτσι το εκλαμβάνω εγώ αυτό. Έτσι το βλέπω, ότι υπάρχει μια αντικειμενικότητα.
4: Δηλαδή, αντικειμενικότητα, ας πούμε, για σένα, παράδειγμα λέω τώρα, έτσι, υπήρχε με τον Τάκη Μπαλτάκο και δεν υπήρχε, ας πούμε, με, τον, με κάποιον άλλο πρόεδρο όταν έπαιρνε προσίδερο πρωταθλήματα ο Ολυμπιακός, έτσι.
5: Να σου πει, ναι, βάλε και μια, βάλε και μια τροφή για σκέψη. Στα 10 χρόνια πάρει μόνο Ολυμπιακός, πέρα κάτι μου λέει εμένα.
4: Αυτό κανονικά δεν θα πρέπει να, έχει, να κάνει με τον πρόεδρο τη ΕΠΟ.
5: Δηλαδή δεν επηρεάζει νομίζω ο πρόεδρος.
4: Προφανώς και επηρεάζει, αλλά και ο Μάκης ο Γκαγκάτσης, ο οποίος ήταν στον ΠΑΟΚ, δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ από όταν έχει αναλάβει ο Μάκης ο Γκαγκάτσης έχει κάποια εύνοια.
5: Ναι, εντάξει, τώρα θα
4: και μιλάω για εύνοια τώρα, δεν μιλάω αν πήρε ένα σφύριγμα. Όλοι θα πάρουν ένα σφύριγμα.
5: Μα δεν έχει πάρει ένα και πάρει 101 και πάρει.
4: Ποιος πήρε ο ΠΑΟΚ με τον Μάκη ο Γκαγκάτσης, πρόεδρος στην ΕΠΟ, πήρε σφύριγματα.
5: Δεν ξέρω αν έχει πάρει ένα ή κανένα, πάντως έχει πάρει.
4: Όχι, δεν θεωρώ ότι πάρει. Παίρνει τώρα ο Μάκη Γκαγκάτσης, πρόεδρος στην ΕΠΟ, ΠΑΟΚ, δεν θεωρώ ότι παίρνει σφύριγματα, όχι.
5: Έχει πάρει και ο ΠΑΟΚ, νομίζω έχει πάρει και
4: για, για τώρα λέω, που είναι ο Μάκης ο Γκαγκάτσης.
5: Με τον Ολυμπιακό δεν πήρε, μεταξύ τους.
4: Ναι, οκ, okay, σου λέω ότι μια, ναι, εκείνο το γκολ το οποίο βέβαια δεν έχουμε δει ποτέ τη γραμμή, άμα ήταν offside δεν ήταν με τον Έσε. Αλλά σου λέω ότι ένα σφύριγμα δεν μου λέει κάτι. Τώρα το αν θα υπάρξει συνέχεια. Αν μια ομάδα έχει 10 υπέρ τη αποφάσει και 0 κατά, ναι, λες κάτι γίνεται. Αν ναι, τώρα πήρε ένα σφύριγμα δεν είναι και τίποτα. Σάκης, ποδόσφαιρο είναι, όλοι θα πάρουν ένα σφύριγμα.
5: Δεν πρέπει να βγουν οι πρόεδροι έξω από το και να βάλουν ένα οποιοδήποτε να είναι. Έναν που ασχολείται με την μπάλα, τον αθλητισμό να
4: βγει. Άμα δεν ασχολείται με την μπάλα, πώς θα γίνει πρόεδρο τη Super League και τη Εφορσή, Σάκη.
5: Να μην ασχολείται με ομάδες, θέλω να πω. Δεν το είπα καλά εγώ. Με
4: όλοι έχουν μια σχέση με κάποιες ομάδες και όλοι είναι λίγο πολύ.
5: Γι' αυτό θα υπάρχει το πρόβλημα, φίλε, γι' αυτό.
4: Ναι.
5: Και κάτι άλλο να πω και του Γιάννη που λέει για τον Όφη, για το Γιάννη εκεί από την πήρα. Γιάννη, είχατε πρόεδρο που έλεγε το Εγαλέο, το Εγάλο να κερδίζει και όλοι άλλοι να χάνουν. Τα θυμάστε αυτά. Όσον αφορά για τον Μπίλι που έλεγε, ο Μπίλι έλεγε αλήθεια ο Μπίλι. Άσχετα τώρα που εγώ δεν συμφωνώ με τον Βαρλογιάννη, γιατί εγώ Βαρλογιάννη είμαι, γιατί είχα έναν πρόεδρο ο οποίο μου έκανε και μεταγραφέ και τουλάχιστον έφυγε ψηλά το κεφάλι. Δεν ξέρω αν έχει ακούσει την τελευταία συνέντευξη που κάνει ο Βαρλογιάννη.
4: Ναι, βεβαίως.
5: Εντάξει, ο οποίο έλεγε ότι δεν πρέπει να τα βγάλουμε τον κόκκα για οποιοδήποτε λόγο, δεν ξέρω. Δεν μπορούσε. Λοιπόν, τώρα πήρε το Λουτράκι. Επειδή έχω παρτίδε το Λουτράκι πάρα πολλέ, εκεί που το πήρε και δεν το πήρε, το πήρε κάτι θα γίνει στο Λουτράκι, εντάξει. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτό να λέγεται. Άντε να πάει μέχρι τη Αθηνική το Λουτράκι. Δεν έχει πολλού λίγου, α το πούμε. Ένα μικρό τουριστικό μέρο, τίποτα άλλο. Λοιπόν, ερωτημού σε όλου, να σε καλά.
4: Να σε καλά, Σαγί, καλή συνέχεια.
5: Στο Γιάννη, εντάξει, να μαθεί ο Γιάννη για τον Γκαγκάτση, ξέρει ο Γιάννη. Λοιπόν, άντε να,
4: να σε καλά.
5: Καλημέρα.
4: Καλή συνέχεια. Έχουμε επόμενη γραμμή. Πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
4: Χαίρετε.
6: Μιχάλη, τι κάνεις?
4: Γεια σου, Μιχάλη. Καλά είμαι, εσύ?
6: Καλά, καλά, καλά. Εγώ είμαι μέσα στη θέση.
4: Υπομονή, υπομονή, Μιχάλη.
6: Εντάξει, ευτυχώς έχουμε τα εργούλε. Τα εργούλε που λέγαμε παλιά. Έτσι. Τα εργούλε.
4: Δεν τα έχω προλάβει, αλλά τα έχω ακούσει.
6: Τα εργούλε και είμαστε εντάξει. Βγάζουμε καλά. Φυσικά ακούμε από κάποιους δημοκράτες κύριους που παίρνουν τηλέφωνο για εξοχικά. Γιατί πήρα κυριολεκτικά να τρολάρω το συγκεκριμένο κύριο και να του πω που σε είχε βγάλει προηγουμένως από το Αντρέας, κάπως έτσι που παίρνει τηλέφωνο. Εξοχικό, καλέ κύριε Αντρέα, είναι ένα να ξέρεις για το μπάσκετ στην Ελλάδα. Είναι το εξοχικό το σεφ που για καμιά 39 χρόνια ακριβώς θα σαν πίσω από τις κουρτίνες από αυτά που έχετε πάθει από τον Παναθηναϊκό.
4: Εντάξει, Μιχάλη, πάμε παρακάτω τώρα.
6: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, αν μου επιτρέπεις, γιατί.
4: Μιχάλη, ωραία. Λίγο... Όχι, σου επέτρεψα, σου επέτρεψα μέχρι εδώ. Πάμε παρακάτω τώρα.
6: Ναι, ναι, όχι, δεν πειράζει.
4: Είχε πει κάτι, σου απάντησε αυτό, βγήκε να απαντήσει, αφήνω, πάμε παρακάτω.
6: Όχι, όχι, όχι, δεν βγήκε. Άλλο ήθελα να σου πω εγώ. Άλλο, αλλά επειδή έτυχε και την ώρα που το άνοιγα τον άκουσα και έλεγε αυτά το παραλήρημά του. Τι ήθελα να πω. Πώς είναι στην κίνηση με τον Χουάντσο?
4: Πολύ σωστή και πολύ καλά έκανε ο Παναθηναϊκός που έδεσε τον Χουάντσο. Εντάξει, ο Χουάντσο έχει δέσει με τον Παναθηναϊκό και θεωρώ ότι ο Μπράντοβιτς θα τον εκμεταλλευτεί και πολύ περισσότερο από ότι τον εκμεταλλεύτηκε ο Αταμάν τουλάχιστον τελευταία χρονιά.
6: Κοίτα, εμένα, για μένα ήταν και ένα μήνυμα του ότι όποιον θέλουμε τον κρατάμε τελικά.
4: Καλά, εντάξει, μα δεν είναι στην πραγματικότητα. Δεν υπόθηκε ποτέ το αντίστοιχο, παιδιά. Δηλαδή για τον Χουάντσο. Δεν υπήρχε ποτέ στην πραγματικότητα ότι θα φύγει ο Χουάντσο και ότι θα πάει στον Ολυμπιακό ή ότι θα πάει πουθενά, έτσι.
6: Α, όχι, εγώ θα ακούω αυτά, ειλικρινά σου μιλάω.
4: Ναι, όχι, ή οπουδήποτε. Δεν υπόσχε ποτέ στην πραγματικότητα ότι θα φύγει ο Χουάντσο τον Παναθηναϊκό. Ο Χουάντσο είναι παίκτη του Παναθηναϊκού, έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, έπαιρνε καλά λεφτά στον Παναθηναϊκό μέχρι πέρσι που υπήρξαν κάποια τέλος πάντων θεματάκια εκεί με τον Αταμάν.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
1: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Κρίσης και πολιτικής προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η ώρα είναι 4.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
10: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από το Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Κατεπήγουσα εισαγγελική έρευνα για τις ρογμές σε πολυκατοικίες από τα έργα του Μετρό. Ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αρεστίδης Κορέας, έδωσε εντολή για τη διενέργεια κατεπήγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διενεργηθεί έρευνα για το αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις και για το αν προκύπτει επικινδυνότητα από τις εργασίες που τελούνται. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο 24χρονος που απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας για εμπλοκή στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στην Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της. Τη Βόρεια Εύβοια επισκέπτεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βρέθηκε στο κέντρο υγείας Ιστιές, όπου εγγενίασε τη νέα μονάδα τεχνητού νεφρού. Σας στέλνω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027, είπε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες. Τις προτάσεις του για την παιδεία παρουσιάζει αυτή την ώρα το ΠΑΣΟΚ σε μια εκδήλωση που ξεκινάει τώρα στο Οδείο Αθηνών. Θα συμμετάσχουν σε στελέχη του κόμματος, της εκπαίδευσης αλλά και ακαδημαϊκοί, ενώ οι εργασίες θα κορυφωθούν με ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγει ομόφωνα νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Η διαδικασία προκάλεσε την έντονη αντίδραση του πρώην Προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελου, ο οποίος εξέφρασε τη διαφωνία του για το γεγονός ότι προηγήθηκε η εκλογή γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας αντί της εκλογής Προέδρου της κοινοβουλευτικής. Το Σάββατο η εκλογή του νέου Προέδρου στο ΣΥΡΙΖΑ. Υποψήφιοι θα είναι οι Πολάκης και Δούρου. Νέο κύμα ανεξαρτοποιήσεων εντωμεταξύ στο ΣΥΡΙΖΑ. Τις ανεξαρτοποιήσεις τους γνωστοποίησαν με επιστολές τους τον πρόεδρο της Βουλής, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο Χάρης Μαμουλάκης αλλά και η Μαρίνα Κοντοτόλη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο, Κό και Κρήτη, σε κίτρινο συναγερμό η Αττική.

0: Μέχρι αύριο θα παραμείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού για τους υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι υποψήφοι μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μηχανογραφικό.it.minedu.gov.gr χρησιμοποιώντας τον προσωπικό τους κωδικό. Θλίψη για τον θάνατο της Μάρος Κοντού σε ηλικία 92 ετών. Νοσηλεύτηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα στην καρδιολογική και στην πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου Αττικών. Στον καιρό, καλώς και ζεστός καιρό σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα, μελτέμι με εντάσεις έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και στα νότια πελάγη 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 33, στην Πάτρα και στα Ιωάννα στους 34 και στην Καλαμάτα στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
1: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Και πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Πάμε για πάλι να περάσουμε στον Μιχάλη. Έλα, Μιχάλη.
1: Έλα μου. Πες μου λίγο σήμερα, πώς το βλέπεις το παιχνίδι?
0: Εγώ βλέπω Αγγλία.
1: Κάτσε να κλείσω εδώ να μην μικροφωνίζει.
0: Ναι,
1: βλέπεις Αγγλία, ε?
0: Ναι, βλέπω Αγγλία σήμερα. Θεωρώ ότι θα καταφέρει να περάσει Αγγλία. Γενικότερα η Αργεντινή δεν με έχει πείσει. Και αυτό που περιμένει συνεχώς πράγματα από το Μέση, δηλαδή το βλέπουμε για μέσα στον αγωνιστικό χώρο ότι τον ψάχνουν συνεχώς, εντάξει, επειδή είναι ο Μέση. Εμένα δεν με γεμίζει αυτό, να σου πω κάπως έτσι.
1: Ναι, συμφωνούμε, η αλήθεια είναι, αλλά ήθελα έτσι να μου πεις τη γνώμη σου. Είναι πολύ one man show και έχει φάει και λίγο σπροξηματάκι, εντάξει.
0: Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, σπροξηματάκι δεν θεωρώ ότι έχει φάει πολύ. Δηλαδή, με εξαίρεση το πρώτο παιχνίδι όπου θα έπρεπε να έχει αποβληθεί ο Μέση, γιατί είχε κάνει ένα μαρκάρισμα που οποιοδήποτε άλλο ποδοσφαιριστή και να ήταν, θα καλούσε τον Βάρ το διαιτητή και θα τον απέβαλε. Τα υπόλοιπα, εγώ τα δικαιολογώ, να σου πω την αλήθεια.
1: Και κάτι τελευταίο. Πες μου τη γνώμη σε εθνική ομάδα με την εικόνα των τελευταίων τριών αγώνων.
0: Την εθνική, εθνική ομάδα ποδοσφαιρού.
1: Μπάσκετ.
0: Η δική μας εθνική ομάδα μπάσκετ.
1: Ναι, ναι, είναι η εικόνα των τελευταίων τριών αγώνων.
0: Ναι, είναι. Εντάξει, αρχικά σε μια τελική διοργάνωση δεν θα είναι αυτοί οι παίχτες κατά το ίμιση, ας πούμε, που θα παίξουν για την εθνική ομάδα. Θεωρώ ότι όσο περνάνε τα χρόνια η δεξαμενή λίγο στεύει. Και αυτό είναι πολύ κακό. Και βλέπω ότι δεν βγάζουμε παίκτες και ότι και οι παίκτες που βγάζουμε έχουν κάποιο συγκεκριμένο ταβάνι και γενικότερα βλέπω ότι κάνουμε σαν ελληνικό μπάσκετ και σαν Έλληνες παίκτες βήματα πίσω διαρκώς.
1: Ζήτω ο Λιόλιος και το λέω το Λιόλιο γιατί αυτός νίκει τώρα. Πριν ήταν ο προηγούμενος, κράζαμε εκείνον.
0: Εντάξει, εσύ αυτό... Μιχάλη, όμως δεν έχει. Δηλαδή, άμα φύγει σήμερα ο Λιόλιος και έρθει αύριο ένας άλλος, θα βγάζουμε παίκτη ξαφνικά. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει μόνο με το Λιόλιο αυτό.
1: Όποτε θέλεις.
0: Είναι μεγάλη κουβέντα, ναι.
1: Θέλεις, όποτε θέλεις τη γραμμή σου στο ραδιοφωνικό, μπορεί να συζητήσουμε για τον μπάσκετ της Ακαδημίας για να δεις ότι και οι προηγούμενοι, αλλά και αυτός πια, είναι η αιτία για όλα αυτά που συμβαίνουν. Γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι το ψάρι πάντα βρωμάει από το κεφάλι.
0: Ναι, δεν διαφωνώ στο που λες. Απλά θεωρώ ότι αυτό που ανέφερες κι εσύ, ότι το θέμα είναι γενικότερο και ότι δεν πιστεύω ότι υπάρχει ένα πλάνο. Τώρα, όταν ένα παιδάκι, ας πούμε, είναι 10, 11, 12 χρονών, 13, και οι προπονητές πρέπει να το βάλουν σε ένα τυποποιημένο σχήμα, ότι ας πούμε, μην κάνεις μια ατομική ενέργεια, αλλά πρέπει να κάνεις αυτό, αυτό και αυτό, και πάει λέγοντας. Κάπως τον περιορίζει τον παίχτη. Αλλά είναι μεγαλύτερη κουβέντα. Τώρα το λέω πολύ έτσι λαϊκίστικα.
1: Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Ναι. Την είχαμε κάνει και με το, την ημέρα που ξέρετε, τον κύριο Στρατάκη. Στρατάκη
0: το λέγαμε. Ναι, ναι, ναι. Ο Δημήτρης Στρατάκης, ναι.
1: Α, σήμερα ο κύριο τον μπάσκετ και είπαμε πέντε κουβέντες και μου λέει χίλια δίκια έτσι είναι. Ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τον μπάσκετ δυστυχώς τον καταστρέφουν. Και να σου πω για την αλήθεια, σε λίγο και εγώ πιστεύω θα φάσουν 10 ξένους να πέσουν. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει καθαρά υποκριτικό.
0: Βέβαια, Μιχάλη.
1: Θα βάλουμε 10 ξένους να παίζουν.
0: Μιχάλη, υπάρχει άλλη ανάγνωση αυτό το θέμα. Ποια είναι αυτή? Σου λέει ότι από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το 6-6 στη 12η στην τελική, ότι πρέπει να είναι 6 Έλληνες και 6 ξένοι, οι Έλληνες θα έχουν πάντα ομάδες. Και μπορεί ο Έλληνας να σου πει ότι κοίταξε να δεις, θα έχω μια ομάδα, θα έχω μια καλή, μια μέτρια ομάδα, θα έχω συμβόλαιο. Οπότε δεν έχω και αυτό το κίνητρο να δείξω παραπάνω πράγματα και να πάρω τη θέση από έναν ξένο. Έχει διπλή ανάγνωση. Τώρα το θέμα είναι ότι δεν δουλεύει πάντως αυτό.
1: Αν δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, πόσοι είναι στις ομάδες τις ελληνικές, οι ξένοι, η αναλογία δηλαδή στους 200 αθλητές που έχουμε στην ΑΕΦΑ Εθνική, γύρω το περίπου το 75% των αθλητών είναι ατρελαιοί ή ξένοι. Δηλαδή έχουμε ένα πρωτάθλημα στην πραγματικότητα από γενείς ξένους και τον ατρελαιοί. Οι Έλληνες έχουν πολύ μεγάλη, πολύ μικρή μερίδα σε όλο αυτό.
0: Ναι, αλλά όπως και να έχει, πρέπει κάθε ομάδα να έχει τουλάχιστον 6 Έλληνες.
1: Ναι, εντάξει, υποκριτικό είναι αυτό γιατί συνηθίσαμε πολύ μεγάλη κουβέντα. Εύχομαι καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, Μιχάλη. Καλή συνέχεια, σου εύχομαι, φίλε. Να σε καλά. Πάμε, επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Μαζί μιλάμε, ο Μπαμπής.
0: Γεια σου, Μπαμπή.
2: Τι κάνατε, έχω κλείσει το ραδιόφωνο, γι' αυτό δεν. Τώρα σε ακούω καλύτερα, έτσι.
0: Μια χαρά τώρα μιλάμε, ναι.
2: Θέλω να πω. Ένα καλό λόγο για τον εκπληκτικό σταθμό. Είναι κάτι πολύ όμορφο και η δημοσιογράφη αυτή που δουλεύετε όλοι μαζί. Συγχαρητήρια.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εντάξει, μην το πάρετε όμως προσωπικά. Εγώ δεν είμαι από τους λάτρεις του ραδιοφώνου που βγαίνουν ο κόσμος στη γραμμή. Δεν μου αρέσει αυτού του είδους δημοσιογραφίας, αλλά αυτό και πήρα και για πρώτη φορά και, και τελευταία, ας πούμε. Δεν θα ξαναπάρω πάλι. Απλά θα ήθελα να σου πω και σένα, είσαι ένα αξιόλογο παιδί και αξιόλογος δημοσιογράφος. Θεωρώ ότι η δημοσιογραφία είναι ενημέρωση. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια διαφωνία πάνω σε αυτό.
0: Όχι, είναι ενημέρωση η δημοσιογραφία και χρέος του δημοσιογράφου είναι να ενημερώνει τον κόσμο.
2: Έτσι. Είναι παρουσία τον κόσμο με το στυλ του, με το τέτοιο. Λοιπόν, οπότε βγαίνοντας ο κάθε άνθρωπος, όπως και εγώ, κάθε επικραμμένος ή ο κάθε ευχαριστημένος, θεωρώ ότι χάνεις εσύ, που είσαι ένα μεγάλο πεδίο γνώσεων, χάνεις από την, από την ακρόασή σου, δηλαδή θα θέλει άλλο να ακούσει ένα παιδί το οποίο θα πει κάποια πράγματα, πει όπως ακούς το Θελάκη, όπως ακούς τον, τον οποιονδήποτε άλλο. Αν και ο Θελάκης είναι ο πρώτος διδάξας, γιατί είμαι 55 χρονών, είναι ο πρώτος διδάξας του αυτού του στυλ μαζί με τον Μπάμπη,
0: ναι.
2: Το Χριστόγλου στο σπόρο.
0: Αυτό
2: λοιπόν που θέλω να σου πω για την εκπομπή είναι να σου θυμίσω ότι κάποτε, γιατί επειδή είναι και ενημερωτική και είναι και καθαρά δημοσιογραφική, όταν ακούμε κάτι το οποίο είναι λίγο παράλογο, αλλά θα πρέπει νομίζω σαν δημοσιογράφος να επενδύεις λίγο. Θα σου δηλώσω καταρχήν καθαρά οπαδός Παναθηναϊκού, δεν κρύβομαι πίσω από κανένα προσωπείο, και θα σου πω ότι η μεγάλη ομάδα του Άρη που ήταν ο Γκάλης και ο Γιαννάκης, θυμάστε τότε μια εξαετία, μια εφταετία,
0: ναι,
2: με τον Ιωαννίδη, ήταν κάτι το τεχνικό, είναι το αντίστοιχο όπως είναι τώρα ο Παναθηναϊκός. Όπως είναι τώρα π.χ. να μιλάμε Ολυμπιακός, γιατί ο Ολυμπιακός αυτή τη χρονιά ήταν καλύτερος από τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, η λέξη εξωτερικό, όπως το πήρα μέσα στην έδρα και όλα αυτά, δεν το πήρες όμως με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Εκεί το παίρνεις με στην έδρα, όσες φορές δηλαδή είχε κατέβει ο Παναθηναϊκός στο εξωτερικό, το έπαιρνε από τον Ολυμπιακό. Φιλοξενούταν δηλαδή από τον ποιον, από τον ιδιοκτήτη, που είναι ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, όταν ήταν καινούριο το ΣΕΦ και ανέτρεξε στα καταστηφάφη, δεν μπορώ να θυμηθώ την ημερομηνία, γιατί το θυμάμαι όμως σαν οπαδός Παναθηναϊκού, γιατί πήγαμε στο ΣΕΦ.
0: Ναι, δύο φορές έχει πάρει, το 1999 και το 2017.
2: Μπράβο, σε ευχαριστώ, πραγματικά σε ευχαριστώ. Δεν βγήκαμε να λέμε ότι πήραμε στο εξωτερικό, ας πούμε, το εις βάρος τα μούτρα π.χ. του Ολυμπιακού. Κατάλαβες. Δηλαδή, εδώ, ας φύγει αυτό το παραμυθάκι, γιατί η ιστορία λέει ότι το έχει κάνει ο Παναθηναϊκός δύο φορές στο εξοχικό. Αυτό ήθελα να πω έτσι για τον κόσμο που είναι, μου είναι πολύ συμπαθής και μου αρέσει. Αυτό το πράγμα που γίνεται τώρα στο ραδιόφωνο, εμένα μου θυμίζει λίγο την Ομόνοια. Επειδή είσαι μικρός, ρώτησε να μάθεις, κάθε φορά από κάθε γήπεδο που τελείωνε η θύρα 13 ή 7, πάντα οι ομάδες σε ένα χρονικό διάστημα κάνανε πορεία και πηγαίνανε από το γήπεδό τους στην Ομόνοια και εκεί συναντιόντουσαν. Γινόντουσαν τίποτα έτσι ιστορίες αυτά και μετά σταμάταγε το παιχνίδι. Μετά άρχισαν να γίνονται επεισόδια, οπότε σιγά σιγά άρχισε να τελειώνει αυτό. Σιγά σιγά. Όμως παραμένανε άνθρωποι και συζητάγανε τα λεγόμενα, αν έχεις ακούσει τα πηγαδάκια της Ομόνοιας.
0: Ναι.
2: Που ήταν λογής λογιών άνθρωποι. Ακούσε να υπερασπίσει την ομάδα. Αυτό ουσιαστικά για μένα είναι η εικόνα αυτού. Αυτή τη εκπομπή που παρουσιάζει τώρα.
0: Ναι.
2: Είναι δηλαδή τα πηγαδάκια τη Ομόνοια.
0: Εντάξει, κοίτα,
2: ο άλλος δεν συμμετέχει.
0: Ναι, καλά, σίγουρα. Μπάμπη, εγώ έχω αναλάβει έναν ρόλο, μια εκπομπή όπου πιστεύω ότι χρειάζονται για αυτές.
2: Χρειάζονται για εκτόνωση.
0: Και χρειάζονται και πέρα την εκτόνωση και το να βγει ο κόσμος να πει τη δική του άποψη, το δικό του παράπονο και να έχει τη δυνατότητα να το κάνει έτσι.
2: Δεν διαφωνώ. Απλά αυτό από την αρχή. Η κουβέντα μου είναι στο κομμάτι ότι επειδή φοβάσαι να πάρεις θέση οπαδική, έτσι, δεν την παίρνεις αυτή τη θέση, άμα τον βάλεις στον άλλο.
0: Δεν υπάρχει και λόγος να πάρει οπαδική θέση.
2: Ναι. Γι' αυτό το λόγο δεν διευκρινίζεις εκείνη τη στιγμή που σου μιλάει ο άλλος κάποια ατοπία που μπορείς να ακούσεις ή κάτι που εσένα δεν σου κάνει. Τέλος πάντων, πάντως σε ευχαριστώ που με έβγαλες να μιλήσουμε. Την ακούω την εκπομπή γιατί είμαι οδηγός και οδηγάω. Οπότε το ραδιόφωνο ξέρει οι οδηγοί, ναι. Αυτοί που είναι μέσα στο κίνητο ακούνε και πολύ. Συγχαρητήρια,
0: ναι, ναι.
2: Στην εκπομπή σας και εύχομαι ολόψυχα τώρα ο Παναθηναϊκός να βγάλει ο Αλαφούζος να βγει πρόεδρος της Super League, έτσι δεν είναι, και να χρησιμοποιήσει το δόγμα που δεν θα είναι αμαρτία, γιατί το έχουν κάνει όλοι, ο Παναθηναϊκός να κερδίζει και κανένας άλλος στον κόσμο. Δηλαδή μακάρι, το εύχομαι αυτό, γιατί αρκετά έχουμε φάει φάπες φτάνω στον Ολυμπιακό να κερδίζει και τίποτα άλλο, ο ΠΑΟΚ να κερδίζει και τίποτα άλλο, η ΑΕΚ να κερδίζει και τίποτα άλλο. Βέβαια δεν είναι σωστό, δεν είναι αντικειμενικό, είναι οπαδικό και εκτενοτικό. Ναι. Και πιστεύω οι Παναθηναϊκοί που θα τα ακούσουν, αυτό θα απαιτήσουν από τον Αλαφούζο. Γιατί πάντα του λέγαμε μπες στα κοινά και ασχολήσου με τα κοινά. Αυτά.
0: Να σε καλά, Παπέ, καλή συνέχεια σου εύχομαι.
2: Ευχαριστώ, κύριε.
0: Καλή συνέχεια, να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Θεέ μου, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Θοδωρή.
3: Πάντα με υγεία να σε και εσύ και ακροατές.
0: Πάνω απ' όλα και σε εσένα και όποιον αγαπάς.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόλις μια ώρα πάνε και θα αρχίσουν
0: αυτούς. Θοδωρή, κάνεις λίγες διακοπές. Ακούω τι λες, αλλά κάνεις διακοπές άμα είναι εύκολο να...
3: Να, βεβαίως. Θα αρχίσω λοιπόν, μια και έδωσες την πάσα σχετικά με τη δημοσιογραφία και τα λεπά με αυτό το θέμα. Μ' ακούς τώρα, έτσι.
0: Ναι, μια χαρά τώρα.
3: Χθες το βράδυ λοιπόν διάβασα στο ίντερνετ ότι σταματάει η εκπομπή του Βερβελέ και του Κόρτσου στα παραπολιτικά.
0: Ναι.
3: Βέβαια την εκπομπή δεν την ήξερα, αλλά τους δημοσιογράφους τους ξέρω χρόνια. Και δεν προλαβαίνω και να την ακούσω, αλλά και γενικά δεν ακούω εκπομπές. Αυτό που θέλω να πω είναι λοιπόν ότι κάθε φορά λοιπόν που κλείνει μια εκπομπή που δίνει βήμα και χρόνο σε ακροατές ή τηλεθεατές, παρόλο που δεν βλέπω τηλεόραση, θεωρώ ότι και κλείνει και μια φωνή, ρε παιδί μου, διαμαρτυρίας. Είτε αυτή είναι πολιτική, είτε είναι αθλητική, είτε οτιδήποτε.
0: Ναι.
3: Αυτό σαν παρένθεση, λοιπόν, μια και μίλησε για τη δημοσιογραφία πιο πριν.
0: Εντάξει, υπάρχουν διάφορες μορφές. Αυτού του είδους οι εκπομπές που κάνουμε τώρα εμείς είναι περισσότερο με το.
3: Ναι. Ακούω μόνο τη δική σου και επειδή έπεσα τυχαία πάνω σου, δεν ακούω άλλες εκπομπές στο ραδιόφωνο.
0: Ναι.
3: Δεν μπορώ να έχω γνώμη, δηλαδή, τι λεγόταν τις εκπομπές του Βερβελέ ή του Γκόρτσου.
0: Ναι, εντάξει, όχι. Εγώ μιλάω γενικά. Το έχω αναφέρει και εγώ ότι λόγω και δουλειάς δεν προλαβαίνω να ακούσω. Ούτε εγώ ακούω άλλες εκπομπές, μην φανταστείς.
3: Αλλά όταν κλείνει, λοιπόν.
0: Όχι από άποψη αν μ' αρέσουν ή δεν μ' αρέσουν, είναι από άποψη χρόνου.
3: Ναι. Το ξεκαθάρισα αυτό, έτσι.
0: Ναι.
3: Τους δημοσιογράφους, βέβαια, τους ξέρω εδώ και πολλά χρόνια, από τότε που ήταν την δεκαετία του 90 σχεδόν, ας πούμε. Έτσι.
0: Ναι.
3: Τέλος πάντων, παρένθεση ήταν αυτή. Θέλω να πω λοιπόν ότι με αφορμή την έξοδο του Κουρτουά λοιπόν εκεί με το Βέλγιο, στο παιχνίδι του Βελγίου, το είδαμε το αποτέλεσμα, ότι στο ποδόσφαιρο οι ομάδες πάντα αρχίζουν με το νούμερο 1, το τερματοφύλακα.
0: Σωστά.
3: Λοιπόν, έλα μου.
0: Σωστά λέω.
3: Ναι. Αν και τα φώτα της δημοσιότητας πάντα τα παίρνουν οι επιθετικοί, όπως και τις χρυσές μπάλες του καλύτερου ποδοσφαιριστή κτλ.
0: Η αλήθεια αυτή είναι.
3: Αν και μόνο μία φορά λοιπόν ένας Ρώσος, αν θυμάμαι καλά, Λεβίν, γιατί δεν τον ήξερα.
0: Ο Λεβ Γιασίν.
3: Ο Γιασίν, μπράβο. Γιατί μπήκα στο YouTube, αλλά βέβαια υπάρχουν λίγα βιντεάκια από εκείνη την εποχή και μάλιστα έπαιζε και με ένα αγγλικό καπελάκι που φόραγε πάντα, να πούμε, της εποχής, σκοτσίζικο, τι είναι αυτό.
0: Ναι, αυτό το ιδιαίτερο, το καπελάκι της τότε εποχής.
3: Αυτό και τον είχαν βγάλει και μαύρο πάνθυρα, αν θυμάμαι καλά. Δεν το ξέρω, το διάβασα και το είδα μερικές φάσεις που υπάρχουν στο ίντερνετ. Για μένα λοιπόν παίκτες όπως ο Τζόφ, ο Μπουφόν, ο Ντεσάν, πρόσφατα μιλάω, έτσι που ξέρω που έχω δει. Αυτοί οι παίκτες στα δικά μου τα μάτια και της γενιάς μου ήταν θεοί. Και ναι. Γι' αυτό υπάρχει πάντα και το νούμερο 1 λοιπόν. Κλείνει και και η παρένθεση σχετικά με το νούμερο 1. Τώρα λοιπόν στο μπάσκετ, επειδή ξέρεις πολύ καλά ότι ασχολούμαι, θεωρώ ότι αυτή τη χρονιά και στις 4 ομάδες συμβαίνει, μπορώ να πω, μια συνταρακτική περίοδο. Συνταρακτική στις μεταγραφές πάντα, ακόμα δεν έχουμε μάτς. Να πω πάντως ότι και οι πρόεδροι και του ΠΑΟ και του Άρη, το έχουμε ξαναζητήσει, είναι πάμπλουτοι, έτσι, δεν είναι...
0: Ναι, όπως το λες.
3: Και ο Κινέζος λοιπόν και ο τέτοιος, μάλιστα είναι ο 7ος πλησιότερος Έλληνας, κάποτε είχα διαβάσει στο Money.
0: Ναι.
3: Τέλος πάντων.
0: Αν δεν κάνω λάθος, ο Μιστακίδης, η περιουσία του εκτιμάται στα 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια, έτσι.
3: Ναι, και με πολλές δραστηριότητες, με ακινήτα κτλ.
0: Και επίσης, όσον αφορά το Χαλκό, θεωρείται παγκοσμίως. Έχει αναδειχθεί και ως ο άνθρωπος του Χαλκού σε εισαγωγικά. Παγκοσμίως, ξαναλέω. Οπότε μιλάμε για ένα πολύ δυνατό οικονομικά.
3: Αυτό λοιπόν για να τονίσω ότι πραγματικά θα μπει χρήμα και πραγματικά θα. Και ευελπιστώ να υπάρχει ένα πρωτάθλημα, έτσι το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Που να είναι όχι των δύο ομάδων και των τεσσάρων και παραπάνω και αργότερα, ας πούμε.
0: Ναι. Γιατί η αλήθεια είναι, Θοδωρή, ότι ξεκινάει το πρωτάθλημα και δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον. Ξέρουμε ότι τον Ιούνιο θα παίξει ο Ολυμπιακός Παναθηναίκος, έτσι.
3: Εντάξει, και εσύ το ξέρεις και εγώ το ξέρω.
0: Όλοι το ξέρουμε. Τώρα, όποιος δεν το ξέρει, νομίζω ότι κορυδεύει τον εαυτό του.
3: Δεν είπα ούτε ο Προμηθέας θα είναι, ούτε η Μύκονος θα είναι, για όνομα του.
0: Και όχι μόνο αυτοί, δεν θα είναι και ιστορικές ομάδες όπως είναι μέχρι φέτος, δηλαδή ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ. Τώρα που κάνουν καλές ομάδες, δεν το ξέρεις. Αν όχι την επόμενη χρονιά, την παραεπόμενη, ας πούμε κιόλας, που θα έχουν ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, θα κάνουμε άλλες συζητήσεις.
3: Ναι, το τόνισα, συγγνώμη, το τόνισα απλά ότι μπαίνουν πολύ πλούσιοι άνθρωποι στο άθλημα πια, ας πούμε.
0: Δεν είναι, ναι.
3: Δεν είναι οι παλιές εποχές, όπως ανέφερε και ο φίλος με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, που ξέραμε τότε να βγούμε και όλοι οι υπόλοιποι χαμένοι.
0: Σωστά.
3: Τέλος πάντων, για να μην σε κρατάω, θέλω να σου πω ότι με αυτά και με αυτά, από εκεί που ήμουν Αργεντινή, με το σπρόξιμο που είχε φάει και ας επιμένετε εσύ πως δεν έχει φάει σπρόξιμο.
0: Ναι.
3: Έχω καταλήξει να είμαι με την Αγγλία, ας πούμε.
0: Ναι. Εντάξει, εγώ είμαι φαν Μέση, το έχω ξαναπεί, αλλά το δεν ξέρω, έχω ξέρω. Κάποια. Δηλαδή, με ξέρει στην Εθνική Ελλάδα, σου μιλάω ειλικρινά, δεν μπορώ να υποστηρίξω φανατικά κάποια ομάδα. Δηλαδή να δω τον εαυτό μου να σηκώνεται σε γκολ, να πανηγυρίζει και.
3: Όχι, όχι, εγώ το ίδιο πράγμα. Αλλά σου λέω με αυτά που έχω δει μέχρι τώρα. Μάλλον με την Αγγλία.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, και το τελευταίο και σαν Ολυμπιακός, όπως ξέρεις. Δεν ξέρω, φέτος, όπως και τις περασμένες χρονιές, νομίζω ότι μεταγραφές στο ποδόσφαιρο δεν είμαι ικανοποιημένος. Δεν θα το ανοίξω το θέμα, γιατί το συζητάτε συνέχεια με άλλους Ολυμπιακούς φίλαβλους. Αλλά θεωρώ ότι κάπου έχουμε βαλτώσει φέτος.
0: Ναι, θα τα δούμε και στη συνέχεια το τι θα γίνει. Πάντως θεωρώ ότι μεσοεπιθετικά ο Ολυμπιακός είχε ανάγκη, γιατί περισσότερο μεσοεπιθετικά είχε ανάγκη και όχι αμυντικά, δεν έχει ενισχυθεί ο Ολυμπιακός.
3: Ναι. Λοιπόν, Θέμη μου, να σε καλά.
0: Να σε καλά, να σε καλά, Θοδωρή. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
4: Κοίταξε να δεις, φιλέ.
0: Για πες, Forza the Bill by Taxi.
4: Forza Argentina. Λοιπόν, εάν σταματήσει ο Γιαννακόπουλος να ασχολείται με τον μπάσκετ και αγγείλω που λέει, θα σκάσει μύτη ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, η ΑΕΚ κλπ. Όσο υπάρχουν αυτές οι δύο οικογένειες, αυτά τώρα είναι για να πουλάνε φύλλα, να το πω έτσι.
0: Που ενισχύονται και οι άλλοι, Μπιλ.
4: Μωρέ, τώρα ενίσχυση, μωρέ, ο Χαλκός τώρα, τι να ενισχύσει ο Χαλκός τώρα.
0: Το ξέρεις ότι η περιουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου εκτιμάται στο 1 δισεκατομμύριο δολάριο, του Μιστακή στα 3,5 δισεκατομμύρια. Οπότε...
4: Ένα δισεκατομμύριο του χρωστάνε μόνο.
0: Δεν ξέρω τι του χρωστάνε, δεν το χρωστάνε. Εγώ σου λέω με βάση τι επίσημες λίστες. Τώρα λογιστής δεν είμαι κανένας εκ των δύο.
4: Να το πω εγώ. Να μαθαίνεις αλήθειες. Ένα δις είναι που του χρωστάνε μόνο.
0: Ναι, σου ξαναλέω, δεν είμαι λογιστής ούτε του ενός ούτε του άλλου. Εγώ σου λέω με βάση τις λίστες που υπάρχουν στο διαδίκτυο.
4: Είναι η περιουσία του. Ξέρεις πόσους χαλκούς θέλει ο Γιαννακόπουλος, σαν το χαλκό αυτό που τον είπες. Λοιπόν, πολλούς χαλκούς. Κατάλαβες. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Είχε προηγουμένως και έχεις πει λοιπόν, λες,
0: ναι,
4: και τοποθετήσει ότι η Αργεντινή δεν σου αρέσει, προσωπική σου επιλογή βεβαίως, ναι, γιατί ψάχνουν όλοι να βρουν το Μέση.
0: Ναι.
4: Δηλαδή στην Αγγλία απόψε ποιον θα ψάχνουν να βρουν, ρε Συθέμη, για πες μας τώρα η Αγγλία πώς θα μπορεί να κάνει δηλαδή την υπέρβαση. Ποιον δεν ψάχνουν, τον Κέιν, πώς το λένε.
0: Είναι ο Κέιν, είναι ο Μπέλιγχαμ, είναι κι άλλοι.
4: Ναι, ο Μπέλιγχαμ και ο Κέιν. Λοιπόν, στο πάγκο η Αργεντινή. Στον πάγκο η Αργεντινή έχει κάποιους Κέιν και κάποιους Μπέλιγχαμ. Λοιπόν, εγώ θα σου χαρίσω δύο γκολάκια απόψε. Δηλαδή, στα δύο γκολ διαφορά που θα χάσεις, θα με φας. Θα με κερδίσεις δηλαδή.
0: Ναι.
4: Λοιπόν,
0: Έχω προτίμηση την Αγγλία. Βλέπω καθαρά σαν πρόβλεψη την Αγγλία. Αν με ρωτάς ποιος θέλω να περάσει ο Μέση. Και η Αργεντινή.
4: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, εκεί είναι το σωστό.
0: Να ενισχύσω και εσένα λίγο που το έχεις παίξει από την αρχή του τουρνουά και το έχεις πει εδώ πέρα.
4: Είναι το σωστό. Ας μην το και δεν τρέχει τίποτα. Και σιγά τα λεφτά που έχω παίξει τώρα 50 ευρώ να το σηκώσει. Δεν είναι αυτό θέμα. Είναι θέμα, ας πούμε, ότι παίζουν μπαλάρα. Τα Λάτιν παίζουν την καλύτερη μπάλα.
0: Δεν παίζει μπαλάρα για την Ρεμπίλ. Είπαμε.
4: Δεν παίζει μπαλάρα για την
0: Ρεμπίλ. Δηλαδή, συλλέψει ότι παίζει μπαλάρα η Αργεντινή. Εγώ τη μοναδική μπαλάρα από ομάδα φέτος την είδα τη Γαλλία. Που ήταν μπροστά φωτιά.
4: Δεν τη βλέπεις την Αργεντινή.
0: Η Νορβηγία, ας πούμε, παίξει ωραία μπάλα. Τώρα η Αργεντινή τι μπαλάρα παίζει.
4: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Μπάλα εξαρτάται πώς τη βλέπει ο καθένας, έτσι.
0: Σίγουρα, εντάξει. Λοιπόν. Για τα δικά μου τα γούστα δεν θεωρώ ότι παίζει μπαλάρα η Αργεντινή. Έχει το μάγο το Μέση εκεί που σου κάνει. Μπορεί να πάρει την μπάλα και από το τίποτα να δημιουργήσει τα πάντα. Αλλά δεν θεωρώ ότι παίζει μπαλάρα σαν ομάδα.
4: Δημιουργούν φάσεις και δημιουργούν καταστάσεις απρόβλεπτες. Αυτό είναι η διαφορά της Αργεντινής. Μονοκούκι, μονότονη. Ισπανοί, Νορβηγοί και Γάλλοι και μπλουμπλού και τρίχες κατάρες. Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν, εντάξει, θα δούμε, θα δείξει απόψε τι και πώς. Δεν μου λες, σε παρακαλώ.
0: Για πες.
4: Ο Αλαφούζος, σε περίπτωση που αναλάβει τη. Πώς τη λένε, ΠΑΕ, πώς τη λένε αυτά.
0: Πρόεδρος Super League.
4: Τη Super League. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις, δηλαδή η υπηρεσία που. Δηλαδή, ο διευθυντής, λοιπόν, ο επικεφαλής, ο πρόεδρος δηλαδή τη Super League.
0: Ναι.
4: Τι υποχρεώσεις, τι κάνει δηλαδή. Ποιες είναι οι δουλειές του, ρε παιδί μου, ναι. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Αρχικά είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπαίνει σε διαπραγματεύσεις και μιλάει για τις χορηγίες όπου πηγαίνουν στη Super League, δηλαδή στις ομάδες. Είναι ο εκπρόσωπος όλου του συνεταιρισμού, ό,τι συμβεί πέρα από χορηγούς, αν υπάρχουν κάποιες δικαστικές διαμάχες, ας πούμε, κλπ. Είναι αυτός ο οποίος βγαίνει μπροστά, είναι αυτός ο οποίος καλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και σου λέει: ελάτε εδώ κύριοι, έχουμε αυτό, αυτό και αυτό το θέμα. Αυτός θα βάζει το τραπέζι.
4: Ναι.
0: Επίσης είναι αυτός ο οποίος μπορεί να κάνει και προτάσεις, όπως είδαμε και φέτος, προτάσεις που έγιναν για να αλλάξει η δομή του πρωταθλήματος, παράδειγμα. Δεν σημαίνει ότι θα αλλάξει. Προτάσεις, ναι. Ξαναλέω ότι μπορεί να κάνει.
4: Ναι. Προτάσεις,
0: αυτές είναι κάποιες από τις αρμοδιότητες του. Νομίζω η πιο σημαντική είναι αυτό με τις χορηγίες και ο τρόπος όπου θα
4: καταλάβει. Τηλεοπτικά,
0: ναι,
4: τα τηλεοπτικά.
0: Και πέρα τα τηλεοπτικά και όλα τα υπόλοιπα ονοματοδοσία του πρωταθλήματος και πάει λέγοντας, όπου μπαίνουν πολλά χρήματα. Και το πιο σημαντικό, το είπα και πριν, είναι πώς θα κατανεμηθούν τα χρήματα στις μικρότερες ομάδες. Ουσιαστικά ο κύριος ρόλος του προέδρου της Super League, μια και μιλάμε για πρόεδρο που είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη είναι μεγάλη ομάδα, είναι το πώς οι μικρές ομάδες θα έχουν έσοδα, ώστε να μην εξαρτώνται από τις μεγάλες.
4: Ναι, ρε φίλε, γιατί εντάξει, αμαρτία είναι τώρα. Δηλαδή, πάει τώρα ο Πανσεραϊκός τώρα και δηλαδή πρέπει να βοηθήσουν. Όσο να λέει, κονομάτε, ρε, κονομάτε. Πανσεραϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, πάω, κονομάτε. Δηλαδή, βοηθήστε και λίγο παρακάτω. Θα μου πεις ποιος βοηθά και ποιος θα. Δεν είναι έτσι όμως. Τότε τι, δηλαδή ναι. Ψηφίζουν.
0: Και για να μην εξαρτώνται, αλλά και να έχουμε και καλύτερο πρωτάθλημα. Έτσι, γιατί όταν έχεις καλούς μικρούς και καλές επαρχιακές ομάδες, έχεις καλύτερο πρωτάθλημα.
4: Όταν είναι δυνατή κάποτε επαρχία. Έφτιανε σέμα για να περάσει, φίλε.
0: Ναι.
4: Δηλαδή, οποιαδήποτε από τι μεγάλε ομάδε. Δηλαδή, μιλάμε, τι να σου λέω τότε. Τι, παίζανε για την ψυχή του πατέρα του. Για το ζήτο παίζανε. Λοιπόν, πρέπει να. Θα θέσουμε μια φορά τον Κυριάννη, ρε, τον Αλαφούζο, να δούμε τι μπορεί να προσφέρει. Είναι σε θέση να κάνει δουλειά. Για όλα αυτά που είπε.
0: Θα τα δούμε. Είναι σε κόμμα. Λίγη ώρα θα έχουμε. Εξέλιξη πάντως.
4: Ο Γκαγκάτς πάει για να δω η ΕΠΟ να ψηφίσει Αλαφούζο.
0: Και εκεί πάει, ναι.
4: Ναι. Εγώ το λέω έτσι.
0: Εντάξει,
4: όχι επειδή είναι Παναθηναϊκός, απλά έτσι, για κάποια αλλαγή να δούμε,
0: ναι,
4: τι μπορεί να κάνει. Γιατί ο Γιάννης Αλαφούζος, παιδιά, είναι ένας εκπληκτικός εφοπλιστής, ας πούμε.
0: Ναι.
4: Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, στον ωκεανό μπορεί να αλλάζουν τα καράβια του ή να αγοράζει καράβια. Ή να πουλάει καράβια, να αλλάζουμε.
0: Μπιλ, πρέπει να κλείσουμε αυτό, φίλε, να σε χαιρετώ. Πρέπει να πάω διαφημίσεις.
4: Άιντε λοιπόν, πάμε γερά.
0: Να σε καλά, Μπιλ.
4: Πάμε στα Αργεντίνα.
0: Καλή συνέχεια.
5: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
6: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
7: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
8: Ληστεία, το πορτοφόλι.
9: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
10: Μη νέα άνθρωπος.
11: Αλλά μη γίνεσαι θύμα.
10: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
12: Θέλω κι εγώ.
10: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
13: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Η ώρα είναι 4:30.
11: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε λοιπόν για το τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε στην επόμενη γραμμή και μετά θα επανέλθω με τα μηνύματά σας, γιατί έχω αφήσει αρκετά διαβάσα εδώ και πολλή ώρα. Για πάμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Θέμπη.
0: Χαίρετε.
1: Ο Γιώργος είμαι. Τι κάνετε?
0: Γεια σου Γιώργο. Είμαι καλά. Εσύ πώς είσαι?
1: Ωραία. Είτε εγώ καλά είμαι. Λοιπόν, από την καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του σταθμού, σε όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού, από τον Γιώργο, από τον Μελίδη, στον Λονδίνο, στον Πλαταμόνα, στο Θανάση, στο Χάρη και σε όλο τον κόσμο του Ολυμπιακού, την εκτίμησή μου και το σεβασμό μου. Πάμε τώρα λίγο στα φρέσκα κουλούρια να δούμε κάποια γεγονότα πριν τον πέμπτο τελικό στο μπάσκετ. Ακούτε?
0: Ναι, ακούω.
1: Οι οπαδοί αυτής της ομάδας διτοκραυγάζανε ο στο Φάλιρο ερχόμαστε να σεγά Ολυμπιακέ. Ο προπονητής τους με ή χωρίς εισαγωγικά ο κύριος Αταμάν δήλωσε ότι πάμε να τους πάρουμε το πρωτάθλημα μέσα στο σπίτι τους. Λέω αλήθεια ή ψέματα?
0: Όχι ακριβώς έτσι, κάπως έτσι πάντως είχε πει ότι πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα.
1: Όχι κάπως έτσι, έτσι το είπε. Ότι πάμε να τους πάρουμε, να τους κερδίσουμε μάλλον το πρωτάθλημα μέσα στο σπίτι τους.
0: Όχι, δεν το θυμάμαι ακριβώς, αλλά πάμε παρακάτω.
1: Για πάμε να δούμε τώρα τι πέτυχαν οι οπαδοί της ομάδας αυτής που ζητοκραυγάζανε ο στο Φάλιρο ερχόμαστε να σε Ολυμπιακέ και ο προπονητής τους. Φάγανε την κατατρεπακιά στο κεφάλι, γιατί το εξοχικό να ξέρουν οι οπαδοί και ο συγκεκριμένος ακροατής που πήρε πριν από λίγο έχει και οικοδεσπότη. Και από εδώ και πέρα θα έχει για πάντα οικοδεσπότη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Πώς χαρακτηρίζεται ένας προπονητής ενώ τελειώνει ο πέμπτος τελικός, δεν πηγαίνει στη συνέντευξη τύπου γιατί ξέρει ότι θα δεχτεί από τους δημοσιογράφους την καθοριστική ερώτηση?
0: Ναι.
1: Ποια είναι η καθοριστική ερώτηση?
0: Αν θα φύγει.
1: Αυτό που είχε δηλώσει, όπως έχει πει και εσύ το Γενάρη, ότι αν χάσω την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα εγώ θα παραιτηθώ.
0: Ναι, δεν το είχα πει εγώ, τα μόνο έχει πει. Ναι.
1: Ο προπονητής αυτής της ομάδας, γιατί ακούσαμε και αυτό. Αν δεν ταιριάζαμε,
0: είχε κάνει δηλώσεις ο Αταμάν μετά το τέλος του πέμπτου τελικού.
1: Ορίστε.
0: Είχε κάνει δηλώσεις ο Αταμάν μετά το τέλος του πέμπτου τελικού.
1: Στη συνέντευξη τύπου πήγε.
0: Πήγε, ναι.
1: Εγώ νομίζω ότι δεν πήγε.
0: Α, στη συνέντευξη τύπου. Νομίζω δεν πήγε, όχι. Flash interview είχε κάνει μετά το τέλος του αγώνα, ναι.
1: Γιατί ήξερε ότι θα δεχτεί την καθοριστική ερώτηση. Και το ερώτημα που γεννάται εδώ είναι για τον προπονητή αυτής της ομάδας. Πώς χαρακτηρίζεται ο προπονητής αυτός? Μπορείς να μου απαντήσεις ή θα σου απαντήσω εγώ?
0: Να απάντησε μου εσύ.
1: Θα σου απαντήσω εγώ, Θρασίδηλος. Έτσι χαρακτηρίζεται.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αν ήταν μάγκας προπονητής θα πήγαινε στη συνέντευξη τύπου και θα έλεγε, παιδιά, εγώ αυτό που δήλωσα πριν από λίγους μήνες το κάνω πράξη, σηκώνομαι και φεύγω και για την Κωνσταντινούπολη μεριά, στο φίλο τον Ερντογάν. Το έπραξε? Όχι.
0: Το αποτέλεσμα είναι ότι έφυγε.
1: Δεν σε άκουσα.
0: Το αποτέλεσμα είναι ότι έφυγε.
1: Το αποτέλεσμα είναι, ναι, συμφωνώ ότι έφυγε, αλλά δεν έφυγε όμως σύμφωνα με τα λεγόμενα που δήλωσε το Γενάρη. Τον έδιωξαν, τον παρέτησαν, τον τελειώσανε. Πάρ' το όπως θέλεις.
0: Νομίζω ότι ήταν κοινή συνενέση πάντως.
1: Ωραίο, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι αυτό που δήλωσε το Γενάρη το έπραξε ο κύριος Αταμάν. Με ή χωρίς εισαγωγικά.
0: Άμα ήταν κοινή συνενέση όπως λέγεται η αποχώρηση του, όχι δεν το έπραξε, γιατί σε αυτές τις περίπτωσεις παρετήσε.
1: Ωραία. Λοιπόν, και θέλω και κάτι άλλο τώρα να μου πεις, ότι αν προλάβεις μέχρι το τελείωμα της εκπομπής σου, θέλω μια ενημέρωση στο Hackball περί Ολυμπιακού και ΑΕΚ, πώς κινούνται με τα γραφικά, αποδεσμεύσεις, μεταγραφές και τα σχετικά.
0: Θα την κάνω αύριο, Γιώργο. Αύριο για να έχω προετοιμαστεί, γιατί δεν έχω να κάτσω να το ψάξω
1: περισσότερο. Αυτά, κύριε Σόμπη, ευχαριστώ πολύ. Τώρα.
0: Να σε καλά, Γιώργο. Καλή συνέχεια, σου εύχομαι. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Πάμε λοιπόν στα μηνύματα στο Viber να τα διαβάσουμε, γιατί έχουμε αφήσει αρκετά. Λοιπόν, γελάω εδώ μια τη φωτογραφία που μας έχει στείλει ο φίλος ο CNSS. Λέει Greek Hydration Break. Άμα η Ελλάδα, λέει, ήταν στο Μουντιάλ του 2026 και έχει κάποιους παίχτες, όχι πραγματικούς παίχτες, AI είναι προφανώς η φωτογραφία, με το ότι βρίσκονται στο Μουντιάλ και ότι κάνουν ένα ψιστήρι, ρε παιδί μου, παίζουν τάβλη εκεί πέρα και πίνουν καφεδάκι και τρώνε σουβλάκι κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Να σε καλά, φιλαράκι. Ο Νίκος έχει στείλει μια φωτογραφία που είναι πάνω στο jet ski. Τη ζωή σου να κάναμε, Νίκο, να είσαι καλά, φιλαράκι, και να περνάς όμορφα. Ο Θρύλος Αποστολή λέει: Σάκη, μένω μόνιμα Θεσσαλονίκη, δεν έχω σχέση με Αθήνα, οπότε δεν ξέρω που θα πάμε. Πάντως ευχαριστώ για την πρόσκληση, λέει η Αποστολία. Θα τα βρείτε μεταξύ σας αυτά, δεν υπάρχει θέμα, δεν το αφισβητώ καθόλου. Ο Τριαντάφυλλος λέει: ρε φίλε, σχέδιο γκαγκά τη Σαββίδη, τι λες τώρα, τι κάνει νιά ονιά, νομίζει ότι έτσι θα πάρει πρωτάθλημα, γελάνε και τα τσιμέντα, βρώμικος ο ρόλος Γκαγκάτσι. Ο πατέρας Γκαγκάτσι, όχι, λέει ο πατέρας Γκαγκάτσι είναι ο Μάκης Γκαγκάτσης και λέει έχεις δίκιο, ο πατέρας Γκαγκάτσι λέγεται Βασίλης, ναι, ο πατέρας του Μάκη του Γκαγκάτσι, του τωρινού πρόεδρου του ΣΕΠΟ, του Μάκη του Γκαγκάτσι, λέγεται Βασίλης Γκαγκάτσης και μάλιστα ανέλαβε και ρόλο στη Μαρκό, η οποία θέλει να ανέβει στη Super League, έτσι, μιας και τα αναφέρουμε τώρα, να πούμε και αυτή την εξέλιξη που είναι η χθες ή προχθές. Θανάση, βλέπω το μήνυμά σου, δεν είναι για να διαβάζεις τον αέρα, νομίζω το καταλαβαίνεις και εσύ. Ο Αποστόλης λέει: πας και τους χαλάς στην ιστορία τους για Γκαγκάτσι, πατήρι και πρωταθλήματα που πήρε ο Μαρινάκης. Που πήρε ο Μαρινάκης με 35 βαθμούς, λογικά θέλει να γράψει, και δεν παίρνουν τα χάπια τους, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Όσον αφορά για τον γκολ, δεν σου απάντησα νωρίτερα. Αποστόλη, προφανώς και δεν είχε περάσει ποτέ η μπάλα τη γραμμή στο τελικό του 1966. Και στέλνει κι άλλο ένα μήνυμα Αποστόλης. Λέει: είπα στο Μαρινάκη να πάρει τις χορηγίες από τη Super League και να τις φέρει στο Πανεγιάλιο. Ας πρόσεχε, πήγε και έκανε κονέ με τον Πάοκ. Δεν ήξερε, δεν ρώταγε. Λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Δεν σε άκουσε, Αποστόλη. Και βλέπεις τα αποτελέσματα. Ο Παναγιώτης λέει: Θέμη, καλό απόγευμα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς αφήνει αυτό το Μιχάλη. Εκεί που η εκπομπή πηγαίνει μια χαρά, βγαίνει συγκεκριμένο και την εκπομπή την κάνει τοξική. Με αποτέλεσμα να βγαίνουν οι Ολυμπιακοί για να γίνεται μπάχαλο. Ευτυχώς νομίζω έχει περιοριστεί λίγο αυτό. Παιδιά, λέει κάτι, ας πούμε, ο Ανδρέας, και μετά βγαίνει ο Μιχάλης να απαντήσει. Αν εγώ κόψω τον Μιχάλη ή το ανάποδο, προφανώς, ή αν έκοβα τον Ανδρέα, θα λέγει ο Ανδρέας: ναι, χθες είπε ο Μιχάλης αυτό. Μετά δεν αφήνει εμάς, και πάει λέγοντας. Είπε ο ένας το δικό του 5-10 δευτερόλεπτα, είπε ο άλλος το δικό του 5-10 δευτερόλεπτα. Δεν δίνουμε καμία συνέχεια και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Οπότε πάμε παρακάτω. Ο Λευτέρης λέει: Θέμη, το έχω ξαναγράψει. Τελικό είναι Αργεντινή-Ισπανία. Καλησπέρα. Να δούμε αν θα επιβεβαιωθείς, Λευτέρη. Εγώ ξαναλέω: βλέπω Αγγλία σήμερα. Να δούμε αν θα εκτεθούμε. Ο Γιάννης λέει: η μεταφορά από τον Όφιστο Παναθηναϊκό είναι 70 παίχτες. Ξεκινάμε από το 1981 με τον Λευτέρη Πουπάκη και τελειώνει το 2007 με τον Εντόι. Σάκη, εσύ και ο Μπίλης, τζάμπα, χαλάτε τις μονάδες σας, γιατί στο ποδόσφαιρο, λέει, είστε μυρωδιάδες. Μάλιστα. Μπάμπη, τώρα εσύ μιλάς σαν άνθρωπος. Τα βόρεια προάστια που λες για το εξοχικό, δυστυχώς οι άνθρωποι της Ομόνοιας λένε και πιο σοβαρά πράγματα από σένα. Δεν το είπε κακό, νομίζω, αυτό πάντως, με άσχημο τρόπο αυτό για την Ομόνοια, Γιάννη. Κόψανε το Σάκη και τον Μπίλι από τον. Γιάννη. Δεν έχω απάντηση πάνω σε αυτό. Ούτε τον γνώριζα, να σου πω την αλήθεια, για την εκπομπή των παιδιών του Βερβέλε και του Γκότσου. Μπάμπη, με τα λόγια σου δείχνει ότι είσαι λίγο πιο ανώτερο από την Ομόνοια, σαν τη Σοφοκλέου. Και το στενάκι της Ξούθου με επίπεδο μεγάλο, λέει ο Γιάννης. Μάλιστα. Αφήστε τα επίπεδα, παιδιά, του καθενός και ας σχολιάζουμε, αν θέλετε, τα λεγόμενα του καθενός στην εκπομπή, έτσι. Τα επίπεδα τώρα δεν γνωριζόμαστε. Δεν αναφέρει σε μένα προφανώς, Γιάννη, αλλά δεν γνωριζόμαστε, νομίζω, κανένας μεταξύ μας. Με ξέρεις κάποιους ακροατές που μπορεί να έχουν κάποιες σχέσεις μεταξύ τους. Οπότε το τι κάνουμε πέρα από εδώ είναι και που δείχνει το επίπεδό μας, δηλαδή τις περισσότερες ώρες της μέρας, είναι άλλο κομμάτι, έτσι. Ο Τάσος λέει: γεια σου, φίλε μου. Θα κερδίσει ο Μπίλι και θα χάσει ο Σάκης. Όνειρο, λέει ο Τάσος. Θα κερδίσει ο Μπίλι και θα χάσει ο Σάκης. Αυτό για ποιο. Για πού το αναφέρεις, Τάσο, γιατί κάτι ξέχασα, μάλλον. Ή κάτι έχασα. Ο Τάσος λέει: καλησπέρα σας από Αργυρούπολη. Ο εκπληκτικός εφοπλιστής Αλαφούζος έχει ρυπάνει τη μισή ανθρωπότητα με τα καράβια του. Καλή συνέχεια, λέει ο Τάσος. Τα περιβαλλοντικά, παιδιά, είναι ένα άλλο κομμάτι μεγάλο που πολλές φορές βλέπουμε ότι το οικονομικό κομμάτι πηγαίνει κόντρα με τα περιβαλλοντολογικά τα οποία αναφέρετε εσείς. Όσον αφορά πάντως νωρίτερα που είπα για τις περιουσίες, γιατί τα ξαναλέω για να μην έχουμε κάνει κανένα λάθος, η περιουσία του Τέλη Μιστακίδη, σύμφωνα με τη λίστα που έχω εδώ μπροστά μου, ανέρχεται στα 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια και αυτή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μεταξύ 1,2 και 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ξαναλέω, μιλάμε για περιουσίες, για να μην. αδικήσουμε για κανέναν. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Τι γίνεται? Ο Τάκης από το Χαϊδάκι.
0: Γεια σας κύριε Τάκη, τι κάνετε?
2: Καλά, εδώ. Κάποιος έλεγε για χάντμπολ, δεν ξέρω τώρα. Ο χάντμπολ δεν το είχε η Εξινή και μετά είναι Ολυμπιακός.
0: Ναι.
2: Πώς ο Ολυμπιακός θυμηθήκαν να αγοράσουν το Ιέξινι και αποκτήσανε χάντμπολ που δεν είχαν ποτέ?
0: Ναι, γίνεται αυτό.
2: Εντάξει, γίνεται, αλλά εντάξει, τώρα να φέρει για χάντμπολ ιστορίες τελευταίες, εντάξει, Ιέξινι θυμάμαι. Ολυμπιακός.
0: Κύριε Τάκη, κάνετε διακοπές λίγο να σταθεροποιηθείτε, μα είναι εύκολο.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Πάντως.
0: Ναι, πάντως και στο χάντμπολ και η ΑΕΚ έχει κάνει συγχώνευση με την Ηλίουπολη, είχε κάνει. ΑΕΚ είναι.
2: Ναι.
0: Αφού ο ερασιτέχνης της ΑΕΚ ασχολείται με το χάντμπολ.
2: Ναι, όχι, ασχολείται ένας άλλος στο χάντμπολ ιδιαίτερα.
0: Ναι, εντάξει, ότι μπορεί να υπάρξει κάποιος επιχειρηματίας σε αναπεριόδους όπου λέει ότι...
2: Υπάρχει, μέχρι που είχε μια ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική, αλλά έπεσε από ό,τι ξέρω.
0: Ναι. Ότι υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, ναι, υπάρχουν. Με κάποια αθλήματα μπορεί να πει ότι έχω καψούρα αυτό το άθλημα, μπαίνω να βοηθήσω, αλλά κατά κύριο λόγο ελέγχεται από τον ερασιτέχνη της κάθε ομάδας. Αυτή τη στιγμή που έγινε η συγχώνευση, καλός ή κακός, και διοικείται από τον ερασιτέχνη της ΑΕΚ, είναι ΑΕΚ. Το ίδιο ισχύει για τον Ολυμπιακό.
2: Ναι, εντάξει.
0: Η ιστορία βέβαια δεν ήταν ΑΕΚ, ήταν η Λίουπολη. Η ιστορία δεν ήταν Ολυμπιακός, ήταν η Εξινή. Δεν διαφωνούμε καθόλου σε αυτό.
2: Τι θέλω να πω. Για τη μεταγραφή του Ουσμάν στο ΠΑΟΚ,
0: ναι.
2: Πιστεύω ότι ο Ουσμάν έχασε, γιατί θα πάει Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα, άμα κάνει να πάει και αυτό στο EuroCup βέβαια, εντάξει, καλά έκανε μάλλον, είναι πολλά τα λεφτά ήταν στη μέση από αυτά τα ποσά που άκουσα, αλλά εντάξει, έτσι είναι, εντάξει, αλλά έχασε τώρα από τις Ευρωλίγκες στη ΣΥΑ να πάει Παναθηναϊκός. Και να πεις, αυτά συμβαίνουν αυτά, αλλά αφού δεν θέλει, δηλαδή θέλει να φύγει, το είπε με, πήγε στο Γιανακόπουλο και του τάπε, εντάξει, τον άφησε, δεν κατάγει κανέναν ο Παναθηναϊκός με το ζωή, δηλαδή εντάξει, έτσι είναι.
0: Καλά έκαναν και οι δύο πλευρές από κύριε Τάκη αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, γιατί κοίταξε,
0: ναι, πλευρά, πώς μάλλη θέλει να φύγει.
2: Διπλά τα λεφτά σχεδόν από τον ΠΑΟΚ και εντάξει, αλλά εντάξει, εγώ πιστεύω ότι θα δει, όπως είχε πει και ο Σπατούλης κάποτε από τον Παναθηναϊκό, είπε στον Ολυμπιακό και πήρε την άλλη χρονιά πριν ο Παναθηναϊκός Ευρωλίγκα. Έτσι θα γίνει μάλλον και με τον Ουσμάν. Που θα γίνει πιστεύω, γιατί εντάξει. Γι' αυτό και ήρθε και ο Μπράντοβιτς εδώ, στην Ελλάδα, ξανά ήρθε μάλλον. Γιατί εντάξει, αλλά βρήκε μέσα, ό,τι θέλει έχει μέσα. Λογικό είναι να χτυπήσει και να κάψει και ιστορία με διψήφιο αριθμό Ευρωλίγκων.
0: Θα το δούμε.
2: Έτσι πιστεύω, γιατί εντάξει.
0: Στόχος αυτός είναι, κύριε Ταγί.
2: Ναι. Λοιπόν, αυτά τα νέα. Ένα τηλέφωνο δεν δέχτηκα. Δεν με πήρε.
0: Ναι, δεν τον βρήκα χθες.
2: Το
0: φίλο μου τον Παναγιώτη.
2: Ναι, εντάξει. Περιμένουμε, εντάξει, το έχουμε μέσα ακόμα για αυτό που σου έλεγα, αλλά εντάξει.
0: Ναι.
2: Έχουμε, είναι δέλτεκα, εντάξει.
0: Θα έχουμε εξέλιξη, κύριε Ταγί.
2: Ναι, είναι εξέλιξη που να. Μιλάει ο Γουχού, θα δούμε τι θα λέει.
0: Ναι, θα δούμε.
2: Καταλαβαίνεις ποιος είναι ο Γουχού, τέλος
0: πάντων. Να είστε καλά κύριε Τάκη.
2: Ναι. Γεια χαρά, καλά
0: παιδιά. Καλή συνέχεια, εύχομαι, καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Θέμη, καλησπέρα.
0: Γεια σου Βασίλη.
3: Το ότι δεν συμφωνούμε και ερχόμαστε κάποιες φορές αντιπαράθεση δεν σημαίνει ότι είμαστε και εχθροί.
0: Προφανώς και όχι.
3: Απλά οι σκέψεις μας δεν ταυτίζονται και δεν συναντιόνται, έτσι δεν είναι?
0: Σε αυτό συμφωνούμε.
3: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε τώρα στην επικαιρότητα.
0: Ναι.
3: Για άλλη μια φορά, φιλοθέμη, επιβεβαιώθηκε ο άγραφος νόμος που λέει ότι το ποδόσφαιρο ούτε λύεται, ούτε αναλύεται και κυρίως δεν προβλέπεται. Όλοι οι δίθεν ειδικοί των ραδιοφώνων και των τηλεοράσεων εκτέθηκαν, φίλε, και εσύ μαζί,
0: δίνοντας
3: σαν το απόλυτο φαβορί τη Γαλλία, στέλνοντας τον κόσμο στον κουβά, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι, Βασίλη, συμβαίνουν και αυτά.
3: Το ποδόσφαιρο όμως, φίλε Θέμη, είναι σαν τον καιρό της ερήμου που από αφόρητο καύσωνα μπορεί σε χρόνο μηδέν η θερμοκρασία να πέσει κάτω από το μηδέν και να σχηματίσει πάγο. Φίλε Θέμη, το ποδόσφαιρο έχει ξεβρακώσει φιλόσοφους και φιλόσοφους. Εμάς τα αφήσει ντυμένος.
0: Έτσι είναι,
3: είναι αδυνάτον. Άκουσε με. Το ποδόσφαιρο είναι το όπιο των λαών. Η Ισπανία αυτή λέει σοβαρά διαχρονικά κοινωνικοπολιτικά θέματα να επιλύσει. Λιμνάζουν τα προβλήματα συνοχής και επιβίωσης δεκαετιών. Δεν ξέρω αν είσαι ενημέρος.
0: Ναι.
3: Φίλε, θέλουν ανεξαρτησία. Οι Βάσκοι ζουν στο δικό τους πλανήτη. Στην ποδοσφαιρική Ισπανία λοιπόν το φούτμπολ είναι ένας ενορχιστρωμένος τρόπος ζωής, φίλε. Πώς τους κάνεις αυτούς να ηρεμήσουνε? Τους γυρίζεις, φίλε Θέμη, το ενδιαφέρον τους στο ποδόσφαιρο, πλασάροντάς τους εδώ και δεκαετίες στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Και όταν βρεις την ευκαιρία, με τεχνογνωστική σοβαρότητα και ομαδικότητα που αγγίζει το τέλειο, έχοντας και τους πανηγυρισμούς νοπούς από την κατάκτηση του Euro του 24, μετατρέπεις, φίλε, το μεγάλο μουντιαλικό ντέρμπι με τη μεικτή Αφρικής σε απόλυτο ισπανικό γλέντι με τη δίθεν γαλλική υπερδύναμη, ρε Θέμη. Βγάζοντας όλους τους Ισπανούς μαζί στους δρόμους, πανηγυρίζοντας αγκαλιά, και αυτή είναι η απάντηση. Παίρνοντας, φίλε, άριστα στην ομαδική και στην κοινωνική συνοχή. Φίλε Θεμή, είναι πανέξυπνος ο Φίλιππος, ο Σίγμα Ατάφ, ο βασιλιάς,
0: ναι.
3: Σε αυτόν αναφέρομαι, έτσι, της Ισπανίας.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Και πάντα ξέρει τι κάνει, όχι μόνο αυτός, διαχρονικά όλοι οι βασιλιάδες. Γι' αυτό κρατάνε αυτή την ισορροπία στην Ισπανία. Όποιος νομίζει ότι στην Ισπανία οι βασιλιάδες κάθονται διακοσμητικά άπραγοι, είναι άσχετος με την πραγματικότητα. Οι βασιλιάδες θέμη στην Ισπανία είναι άρτια εκπαιδευμένοι σε θέματα στρατηγικής και πολιτικής φύσεως, αλλά και στο πώς να διαχειρίζονται κρίσεις.
0: Έχει όμως η δυνατότητα, Βασίλη, θεωρείς, να επηρεάσει το ποδόσφαιρο και ένα τόσο μεγάλο.
3: Άκουσε με παρακάτω και θα καταλάβεις, να δεις τι δυνατότητες έχουν οι βασιλιάδες. Αυτοί ειδικά οι βασιλιάδες, μπορώ να σου πω, έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες από τις δυνατότητες του Τραμπ. Και βλέπουμε αν μπορεί ο Τραμπ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο να επηρεάσει ή όχι πράγματα και καταστάσεις. Οι βασιλιάδες λοιπόν της Ισπανίας έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση σε όλα τα κέντρα αποφάσεων, Θεμή. Και φυσικά έχουν τους πόρους για να κινούν τα νήματα δίχως να παρακαλάνε, φίλε, τις ισπανικές τράπεζες και δίχως να χρειάζεται να απλώνουν το χέρι στο κεφάλαιο και να υποκύπτουν σε αυτό. Το ποδοσφαιρικό όπιο, φίλε Θέμη, αυτοί το χρησιμοποιούν με μεταπτυχιακή επιστημοσύνη καθαρά για πολιτικοκοινωνικούς λόγους, στοχεύοντας, φίλε, πάντα προς όφελος των κρατών τους, αλφαδιάζοντας τις ταξικές ισορροπίες στο μέγιστο βαθμό. Και όχι για να υποκύπτουν, φίλε, παρασκηνιακά σε αυτό, αλλάζοντας τους αθλητικούς νόμους νύχτα, παρεμβαίνοντας παράνομα στο αυτοδιοίκητο, όπως συμβαίνει σε χώρες όπως η δικιά μας, όπου οι θέσεις εξουσίας καταλαμβάνονται, φίλε Θέμη, από λιγούρια βουλευτές, λιμοκοντόρους υπουργούς και πρωθυπουργούς εχμάλωτους του κεφαλαίου. Φίλε Θέμη, στέλνοντας την εθνική τους ομάδα στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου, έστω και για λίγο, όλα τα προβλήματα στην Ισπανία έχουν λυθεί. Και αν βοηθήσει ο Θεός και η Ισπανία γίνει παγκόσμια πρωταθλήτρια, η χώρα θα είναι πολιτικοκοινωνικά αδελφοποιημένη, έχοντας ήσυχο το κεφάλι τους και οι πολίτες και οι βασιλιάδες, μέχρι την επόμενη τετραετία που θα ξεκινήσει το καινούργιο Μουντιάλ. Φίλε Θεμή, η δύναμη του ποδοσφαίρου αποδεικνύεται ότι είναι τεράστια, και αυτοί που ξέρουν να τη διαχειρίζονται και ξέρουν να τη χρησιμοποιούν πετυχαίνουν πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά το συμφέρον της χώρας τους. Φίλε Θεμή, να σε καλά.
0: Να σε καλά, Βασίλη. Καλή συνέχεια σου έχουμε, φίλε. Εν τω μεταξύ, πολύ σωστά αυτά τα οποία ανέφερε ο Βασίλης, και είναι και αυτό μια σκοπιά που μπορεί να κοιτάξει κανείς την πραγματικότητα. Βέβαια, τραγική ηρωνία σε όλο αυτό είναι πως θεωρητικά πάντα ο βασιλιάς της Ισπανίας έχει έναν ρόλο όπως είναι ο δικός μας ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, δηλαδή είναι περισσότερο ένας τυπικός ανώτατος ρόλος, αν μπορώ να το πω κάπως έτσι, παρά να έχει όλες αυτές τις εξουσίες που στην πραγματικότητα έχει, έτσι, και τις ακούσαμε και νωρίτερα από τον Βασίλη. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Προλαβαίνουμε να βγάλουμε μια γραμμή ακόμη σίγουρα. Έχουμε 7-7,5 λεπτά. Να διαβάσουμε μερικά μηνύματα τα οποία μας έχουν απομείνει. Ο Τάσος, ναι, είπαμε για τα καράβια του Αλαφούζου. Ο Τζόρνταν λέει: καλησπέρα, αγαπητέ Θέμη. Πόσο κοντά είναι η επιστροφή του Σάλιακα στον Ολυμπιακό? Ευχαριστώ, είναι αρκετά κοντά, Τζόρνταν, ο Σάλιακας. Ο Ολυμπιακός θα δώσει ένα ποσό λίγο πάνω από το 1 εκατομμύριο ευρώ. Και ο Σάλιακας θα γίνει και πάλι παίκτης του Ολυμπιακού. Να θυμίσω, 4 χρόνια ήταν στην Γερμανία, στη Σανκ Πάολη. Προηγουμένως ήταν στον Πας Γιάννενα. Και επίσης, ξαναλέω, είναι ένας παίκτης από την Ακαδημία του Ολυμπιακού, που σημαίνει ότι στις λίστες μπαίνει σε αυτή την τετράδα των ποδοσφαιριστών όπου έχουν βγει από την Ακαδημία, έτσι. Και ουσιαστικά με αυτή την κίνηση θα κλείσει το δεξί άκρο της άμυνας ο Ολυμπιακός, με τον Σάλιακα και τον Μαφέο στο δεξί άκρο της άμυνας. Αριστερά να δούμε αν θα πάρει τον Όσο και πουλήσει τον Ορτέγκα, και με αυτόν τον τρόπο θα, ουσιαστικά θα τελειώσει όσον αφορά η ενίσχυση της αμυντικής γραμμής, εκτός αν υπάρξει κάποια αποχώρηση. Ο Τάκης λέει: καλησπέρα Θέμη, να πω στον Μπίλ ότι ο Μιστακίδης είναι ο ιδιοκτήτης της Γκλενκόρ. Ας το βάλει στο Google γιατί θα καταλάβει τι εστί. Και για τον κύριο που είπε Θρασίδηλο τον Αταμάν, να πω του κυρίου ότι δεν τον κατηγορούν κάποιοι όταν ο ίδιος δεν είναι εκεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του, λέει ο Τάκης. Εντάξει, βέβαια, Τάκη, okay, συμφωνώ, νομίζω ότι ήταν περιττό όλο αυτό ο χαρακτηρισμός για τον Αταμάν, πόσο μάλλον που έχει φύγει από τον Παναθηναϊκό πλέον, έχει φύγει από την Ελλάδα. Οπότε, αλλά όταν κάποιος θέλει να πει, ένας ακροατής, Τάκη, για κάποιον ο οποίος είναι αθλητής, είναι ιδιοκτήτης, είναι προπονητής ή οτιδήποτε, προφανώς δεν θα είναι εκεί να το απαντήσει, γιατί αν, ήταν, αν ο Αταμάν απαντούσε στον καθένα ο οποίος μπορεί να πει κάτι για τον ίδιο, δεν θα έκανε κάτι άλλο στη ζωή του, μόνο θα συνομιλήσει με άκυρους τύπους όπου τον χαρακτηρίζουν, έτσι. Καταλαβαίνεις πως το λέω. Ναι, Μπιλ, αρχικά ο Μπιλ Μπαϊτάξη μα στέλνει μηνύματα. Χαλάρωσε, έτσι. Πάμε στο δεύτερο μισό που στέλνει. Λέει ότι επειδή δεν ξαναβγήκαν ο Σάκης και ο Μπιλ, λέει στην άλλη εκπομπή, κλείνει, λέει, η εκπομπή. Η Παρασκευή, λέει, είναι η τελευταία του μέρα, λέει ο Μπιλ. Οκ, Μπιλ, δεν έχω σχολιάσει κάτι πάνω σε αυτό, φίλε. Ο Χρήστος λέει: ρε, το Βασίλη, το φιλόσοφο ειδήμων, έχει άποψη και για τα πολιτικά στην Ισπανία. Πού τα βρίσκει και τα λέει. Υπομονή, θέμα, χαιρετισμούς από Φλόριντα. Εντάξει, σήμερα ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε ο Βασίλης. Μπορεί να διαφωνούμε, μπορεί να συμφωνούμε, όχι εγώ προσωπικά. Εγώ το λέω κιόλας, τσακωνόμαστε, μας έχετε ακούσει και εδώ. Άλλες φορές μπορεί να συμφωνήσουμε και πάει λέγοντας. Και οι υπόλοιποι μπορεί να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε τον Βασίλη, αλλά τουλάχιστον. Αλλά σήμερα έδωσε μια σκοπιά διαφορετική, έτσι. Ο Μάνος. Να σε καλά πάντως, Χρυσταρά μου. Ο Μάνος λέει. Να μην ξεχνάμε ότι ο Βασίλης Γκαγκάτσης είναι ο πλέον επιτυχημένος πρόεδρος της ΕΠΟ για την ιστορία. Προφανώς αναφέρεται και στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Τροπαίου ο Μάνος. Οι χώρες με βασιλιά δεν έχουν μπει ποτέ Ο Λάμπης λέει: η Ιταλία είναι έτοιμη για εμφύλιο μεταξύ Βορρά και Νότου πριν μερικά χρόνια και πήρε τα παγκόσμια κύπελα και ενώθηκε ο λαός. Είχε δίκιο ο φίλος που μίλησε πριν. Για χαρά. Καλό απόγευμα. Λέει ο Λάμπης. Γεια σου, ρε Λάμπη. Πάμε να περάσουμε στην τελευταία γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
4: Έλα, Θέμη, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Γιάννη.
4: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
4: Μια χαρά. Σου είπα πει από την Ισπανία ότι είναι νοικοκύριδες. Μπορεί να έχουν και πιθανότητες και φτάσαν στο τελικό.
0: Ναι.
4: Τώρα οι Γάλλοι δυστυχώς φανήκαν κατώτεροι των περιστάσεων, όπως νομίζω σήμερα θα φανεί και η Αργεντινή. Αν και δεν είμαι με τους Άγγλους. Αλλά όπως είπες πριν, θα παίξουμε μια σοβαρή ομάδα γιατί η Αργεντινή. Δυστυχώς έπαιζε με τον πράσινο ακροτήρι. Πόσες φορές ανέτρεψε τα παιχνίδια. Σήμερα, άμα μείνει πίσω στο σκορ, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να τα.
0: Πάντως, Γιάννη, αυτό που θα πω είναι αντίστοιχο αυτό που έλεγα πριν. Αλλά θεωρώ ότι η Αργεντινή είναι μια ομάδα η οποία τα ντέρμπι μπορεί να τα χτυπήσει και με ομάδες υποδέστερες μπορεί να δυσκολευτεί περισσότερο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις πώς θέλω να το πω. Γιατί εγώ δεν θεωρώ ότι παίζει ωραίο ποδόσφαιρο η Αργεντινή. Αλλά στα ντέρμπι, επειδή είναι σκληροτράχυλη ομάδα και θα το δούμε και σήμερα το πόσο σκληροτράχυλη είναι, μπορεί να τα απεξέλθει.
4: Ναι, εκεί που λες, άλλο παίζουμε μπάλα και άλλο ποδόσφαιρο. Οι Ισπανοί παίζανε ποδόσφαιρο, έτσι. Και οι Γάλλοι παίζανε μπάλα. Το ίδιο και οι Αργεντινοί, γιατί δεν είδα και πολλά πράγματα. Εγώ και άμα αντιμετωπίσουν μια ομάδα με δυναμική λίγο πιο μεγάλη, μπορεί να δυσκολευτούν. Θα το δείξει μπάλα. Τέσσερις γραμμές είναι αυτές. Τέλος πάντων, να πω κάτι για το Στάνης, δεν έλεγε από τον Αντρέα.
0: Ναι.
4: Ο Στάνης, λοιπόν, του έγινε μια προσφορά στην ομάδα του 9 εκατομμύρια ευρώ. και είχαν συμφωνήσει στο 1%. Και μετά από λίγο, όταν πάνε να τον κλείσουν, πάει στο 1500. Πάει να πει ότι δεν ήθελε ο παίκτης να έρθει εδώ πέρα. Ή κάτι έγινε, καταλαβές.
5: Ή απλά πίστευαν ότι επειδή ο Ολυμπιακός έφτασε πολύ ψηλά στην διαπραγμάτευση με τη Λούτον Κόριτς, θα μπορούσε να φτάσει πολύ ψηλά και στο συμβόλαιο του παίχτη, και με αυτό το συμβόλαιο είναι συμβόλαιο ζωής, έτσι. Θα έπαιρνε για 4 χρόνια πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ.
4: Ναι, εντάξει, πόσο χρόνο είναι ο Στάνης?
5: Τώρα είναι 24. 24, ναι.
4: Ωραία, άμα ερχόταν 2 χρόνια εδώ, δηλαδή μετά δεν θα έπαιρνε άλλη μια μεταγραφή να παίξει ο Στάνης. Πάνω απ' ότι δεν ήθελε να έρθει.
5: Να το δούμε.
4: Νομίζω. Όσο για τον Τζολάκη, ρε παιδιά. Εντάξει, ο Τσολάκης έπαιξε τον Ολυμπιακό, πήρε Conference League, πήρε πρωταθλήματα. Τι πρέπει να πάρει το Champions League? Του ήρθε αυτή η προσφορά. Ο Ατζούν ξεατζούν, εντάξει. Θα κοιτάξει και αυτός το Ολυμπιακό να δει το συμφέρον του, έτσι δεν είναι?
5: Ναι, επίσης Γιάννη, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Οι ελληνικές ομάδες δεν είναι ισπανικές, δεν είναι αγγλικές. Πρέπει να λειτουργούν όπως οι πορτογαλικές, που γι' αυτό έχει γίνει και το 6ο πρωτάθλημα πλέον στην Ευρώπη. Ως Elling Clubs, έτσι. Να παίρνουν παίκτες οι οποίοι θέλουν να αποδείξουν και στη συνέχεια να τους πουλάνε. Ώστε να μπορέσει και ο επόμενος παίκτης να έχει κίνητρο να πάει εκεί. Γιατί σου λέει, κοίταξε, από αυτή την ομάδα έφυγαν αυτοί οι 5-10 ποδοσφαιριστές και πήγανε κάπου πιο ψηλά. Ένας παίκτης ο οποίος αξίζει, θα προτιμήσει αυτή την ομάδα αύριο μεθαύριο.
4: Ναι, μα πόσο και θα κάτσει Τσολάκης? Πέρσι λέγανε το ζητάει Φενέρ Μπαξέ και άλλοι σύλλογοι.
5: Εντάξει, δεν θα πήγαινε στη Φενέρ, δεν θα πήγαινε στην Τουρκία ο Τσολάκης. Τώρα στην Πρέμιερ Λιγκ θα πήγαινε, ναι, προφανώς.
4: Μα έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, εντάξει, τι άλλο να κάνει.

0: Σε ένα εκπομπή μίλα μου για μπάλα και στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Ακολουθεί η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη.
1: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
5: Η ώρα είναι 5.
6: 94,3. Intervention. Ελλάδα Sports. Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Σήμερα αναμένεται στην Αθήνα ο Ζόελ Ρόκα, ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει με τον Ολυμπιακό. Σε προχωρημένες συζητήσεις με την ΧΑΛ βρίσκονται οι Πειραιώτες για την πώληση του Κωνσταντίν Τζολάκη, με τους νεοφώτιστους του στην Premier League να προσφέρουν για την απόκτησή του 20 εκατομμύρια ευρώ, όπως αναφέρει ο αγγλικός τύπος. Κοντά στη μεταγραφή του Σάλιακα βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι για συμφωνία με τη Σεβίλη για την απόκτηση του, όσο κάνουν λόγο ισπανικά δημοσιεύματα. Προς τη River Plate το Δέβι Ορτέγκα, για την Ολλανδία για το δεύτερο μισό της προετοιμασίας τους αναχώρησαν οι Πειραιώτες. Σε προφορική συμφωνία φέρεται να έχει έρθει με τη Μοντερέι ο Ορμπελίν Πινέδα και περιμένει την έγκριση της ΑΕΚ για τον επαναπατρισμό του, σύμφωνα με μέσα από το Μεξικό. Επισημοποιήθηκε η παραμονή του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς στους Κιτρινόμαυρους μέχρι το 2028 μέσω συνέντευξης στο κανάλι της ΠΑΕ ΑΕΚ. Στις 8 θα διεξαχθεί το δεύτερο φιλικό προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους του Δικεφάλου εναντίον της Ιφιτεσέ. Ντεμπούτο με την Ένωση αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Αλεξίου. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Rapid Vienna στο Allianz Stadion στο τελευταίο φιλικό του τριφυλιού πριν τους αγώνες με την Πάξη για το Conference League. Κρίστιανσεν, Πελίστρι και Καλάμπρια έμειναν εκτός, με τον Ιταλό δεξιό μπακ να νιώθει ενοχλήσεις στον έξω μηνίσκο και θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Σέντρα στις 7, τη ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, τηλεοπτικά από το Sky. Αύριο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Παντελής Χατζηδιάκος για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Κάτι λιγότερο από 1,5 εκατομμύριο ευρώ θα εισπράξει η Κοπενχάγη. Οι νεοαποκτηθέντες Τάχα Άλλη και Μπαπτίστα Ανταμαρία θα κάνουν σήμερα την πρώτη τους προπόνηση με τους ασπρόμαυρους. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μετακίνηση του Χόρχε Σάντσε στην Άτλας. Ο Παναθηναϊκός προχώρησε στην πρόορη επέκταση συνεργασίας με τον Χουάν Σερνάν Γκόμεθ, με τον Ισπανό, να υπογράφει μέχρι το 2030 με αυξημένες αποδοχές. Την Πέμπτη έρχεται στην Ελλάδα ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Επόμενος στόχος των Πράσινων, μια δυνατή κίνηση στον Άσο. Δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον Τζόουνς Γκαρσία. Απέρριψε την πρόταση του τριφυλιού ο Ρίκι Ρούμπιο. Στις 10 η Αγγλία κοντράρεται με την Αργεντινή στον δεύτερο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει τον τελικό της

0: Κυριακή στην Ισπανία, τηλεοπτική κάλυψη από Ερτένα. Μετά τον Τσάβι Πασκουάλ, η Dubai BC ανακοίνωσε την απόκτηση και του Yaron Blossom Game. Ο Αμερικανός forward υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο με την ομάδα από τα Αραβικά Εμιράτα. Ο Ερυθρός Αστέρας βρίσκεται σε επαφές με τον 31 ετών Αμερικανό σέντερ της Χάπο Ελτελαβίβ, Τζόναθαν Μότλεϊ, όπως αναφέρει η σερβική Telesport. Η Γαλατασαράι, την Μπερλίν και την νικήτρια του... Την νικήτρια ομάδα του τρίτου προγραμματικού γύρου θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στη φάση των ομίλων του Chef Challenge Cup στο βόλεϊ ανδρών. Στο τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Ελβετό Ζέρον Κιμ, νούμερο 186 στην παγκόσμια κατάταξη, στον δεύτερο γύρο του τουρνουά της Ελβετίας. Πρώτο σερβίς μετά τις 6.30. Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά γυναικών της Αθήνας, η Μαρία Σάκαρη κοντράρεται με τη Βρετανή Χάρι Εντάρτ στο κέντρο αντισφαίρησης του ΟΑΚΑ. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος μετά τις 7.30. Τηλεοπτική μετάδοση από RDO Sport. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα. Είμαστε εδώ στη θέση μας, στην ώρα μας, Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 και πάμε να δούμε σιγά σιγά τι υπάρχει γύρω από την αθλητική επικαιρότητα. Στο μικρόφωνο ο Τάσος Ζαφυράκης, στην παραγωγή της εκπομπής Θέμης Παλιούρας, Γιώργος Ιωάννου και Ανδριάννα Πούλιου. Έχουμε παγκόσμιο κύπελο ακόμα, καλά κρατεί. Βρισκόμαστε λοιπόν στην ημιτελική φάση. Είχαμε το μεγάλο παιχνίδι χθες ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία. Ίσως λίγοι να περιμένανε πρόκριση των Ισπανών. Όμως, φίλες και φίλοι, όταν μια ομάδα σε μια ολόκληρη διοργάνωση έχει δεχτεί μόνο ένα τέρμα, δύσκολα την περιμένεις να αποκλειστεί, και πολύ περισσότερο όταν οι Γάλλοι δεν εμφανίστηκαν με το πρόσωπο που μας είχαν δείξει μέχρι τώρα. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια αναλυτικά, αρκεί να πω ότι θα έχουμε στη συνέχεια κοντά μας τη γνωστή μας παρέα εδώ στην εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Θα είναι ο Βαγγέλης Δουκάκος και η Σοφία Λυσιώβα για να μιλήσουμε και να μας μεταφέρουν τα ρεπορτάζ από την ΕΠΟ, τη διαιτησία, να δούμε τι γίνεται με την ΕΠΟ, αντιδράσεις. Αυτή την ώρα υπάρχει εκλογή Προέδρου, ψηφοφορία για τη Λίγκα. Ήταν στη χθεσινή 7-7, δεν άλλαξαν οι ομάδες που στηρίζουν τον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γιάννη Αλαφούζο. Μπετών λοιπόν οι δύο πλευρές και να δούμε αν σήμερα θα πάρει θέση η ΕΠΟ. Έριξε λευκό στις δύο προηγούμενες, να θυμηθούμε, για να δούμε αν θα τελειώσει αυτό το θέμα. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης πρότεινε κάποια άλλα ονόματα, όπως τον Γιώργο Μποροβίλο, την κυρία Κοξένογλου και άλλους και τέλος πάντων, και γενικώς δεν έγιναν αποδεκτά τα δύο τρίτα, και θα δούμε σήμερα τι ακριβώς θα γίνει. Από στιγμή σε στιγμή λοιπόν περιμένουμε για να δούμε αν τελικά θα έχουμε εκλογή Προέδρου σήμερα ή θα συνεχιστεί αυτό το σύριαλ.

Είπα νωρίτερα, φίλες και φίλοι, το μυαλό κολλάει πολλές φορές και ο Μιλάς Λισάνδρου, λοιπόν, ήταν αυτόν που πρότεινε μαζί με την Κοξένογλου και τον Μποροβίλο ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Βεβαίως Μποροβίλος και Λισάνδρου δεν αποδέχτηκαν αυτή την πρόταση. Βεβαίως είχαμε και βολές, ευθείες βολές του Βαγγέλη Μαρινάκη κατά του ΠΑΟ, κατά του Προέδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση. Προφανώς ήθελε τη στήριξή τους για να εκλεγεί. Θα τα πούμε όμως και εδώ, θα μιλήσουμε και με τον Βαγγέλη Δουκάκο στη συνέχεια, αλλά υπάρχει και κάτι διαφορετικό το οποίο πρέπει να το τονίσουμε. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης φύγει από ό,τι φάνηκε, γιατί δεν είχε τη στήριξη του ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι είχαν κάνει μια συμμαχία με τον ΠΑΟΚ για την εκλογή του Προέδρου της ΕΠΟ. Προφανώς ήθελε και σε αυτό το επίπεδο. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα όμως, όπως έχει αλλάξει και ο Άρης, με τον ότι που στις προηγούμενες εκλογές το 2024 ήταν κόντρα στον Ολυμπιακό, αυτή τη φορά ο Θοδωρής Καρυπίδης είναι υπέρ του Ολυμπιακού. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι οι ισορροπίες αυτές στο ποδόσφαιρο εύκολα αλλάζουν. Και θα σου πει και κάποιος άλλος, ρε αδερφέ, έχει διατελέσει πρόεδρος της Λίγκα αρκετές φορές, αρκετά χρόνια, άσε να μπει και κάποιος άλλος. Από τη στιγμή λοιπόν που έχει κατέβει ο Γιάννης Αλαφούζος και είδε ότι είναι 7-7 και δεν έχει τη στήριξη ιδιαίτερα των δύο μεγάλων άλλων ομάδων, τη ΣΑΕΚ και του ΠΑΟΚ, κανένας θα περίμενε, κανένας, ότι να έκανε πίσω ο Βαγγέλης Μαρινάκης, γιατί όπως είπε, δεν έχει ιδίον όφελος ούτε ο ίδιος, δηλαδή ούτε η ομάδα του, από το να αναλάβει την προεδρία της Λίγκας. Έφερε τη Στοίχημαν εκεί ένα μεγάλο χορηγό, αλλά ας μπουν και κάποια άλλα πρόσωπα. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Δεν είναι κάτι το οποίο θα χάσει ο Ολυμπιακός κάτι. Να αλλάζουν πρόσωπα στη Λίγκα. Ο συνεταιρισμός αυτά έχει. Είναι και τα τηλεοπτικά στην πορεία και όλα αυτά τα οποία αλλάζουν θέσεις οι ομάδες, τα συμφέροντά τους πολλές φορές και αλλάζουν και στρατόπεδα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Περιμένουμε με ενδιαφέρον, λοιπόν. Υπήρξαν κάποιες πληροφορίες ότι μπορεί να απαραιτεί το Βαγγέλης Μαρινάκης και να κατέβαινε μόνος του Γιάννης Αλαφούζος. Γεγονός που δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να συμβεί. Θα τα μάθουμε όλα σε λίγο. Αλλά πρέπει να τελειώνει και αυτό. Από εκεί και πέρα υπάρχει και η συνεδρία στη Super League 2. Εκεί είχαμε λύσει με τον Πέτρο Μαρτσούκο, τον πρόεδρο. Να δούμε, λοιπόν, θα συζητηθούν θέματα εκεί σε ό,τι αφορά το τι αν θα υπάρχουν play-offs και play-out και ποιο κανάλι θα μεταδίδει τα τηλεοπτικά δικαιώματα, δηλαδή είναι θέματα που συζητούνται. Θα τα έχουμε και αυτά στη συνέχεια αν προλάβουμε στη δική μου εκπομπή, διαφορετικά από τον 943 εδώ. Να είστε συντονισμένοι, θα μάθετε περισσότερα. Να θυμίσω ότι κοντά μας έχουμε την εταιρεία Dead Car Hail. Ποια είναι αυτή? Είναι μια εταιρεία η οποία καλύπτει όλες τις ανάγκες του αυτοκινήτου σας, κυρίως όμως όταν υπάρχει ζημιά από χαλαζόπτωση ή μεγαλύτερου μεγέθους λακκούβες, και όλα αυτά αποκαθίστανται με τη σύγχρονη μέθοδο PDR. We run this town. Χωρίς βαφή του αυτοκινήτου σας, λοιπόν, διατηρώντας έτσι όπως έχουμε πει πολλές φορές την εμπορική του αξία. Η Dead Car Hail, την Dead Car Hail θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Συγκρού 238 στην Καλλιθέα. Για περισσότερα επικοινωνήστε στο τηλεφωνικό κέντρο, δηλαδή 211-411-2288, ενώ μπορεί να μπείτε και στο www.deadcarhail.com.

0: Μιλήσαμε νωρίτερα λοιπόν και λέγαμε για το παιχνίδι ανάμεσα στην Γαλλία και την Ισπανία. Μεγάλοι θριαμβευτές λοιπόν με 2-0 οι Ισπανοί και στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Εδώ όμως λοιπόν να δούμε, σήμερα έχουμε το άλλο παιχνίδι, τον άλλο ημιτελικό ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή στις 10 το βράδυ. Προσωπικά βλέπω Αργεντινή πρόκριση στο τελικό και ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή στο τελικό να σηκώνει το τρόπαιο η Ισπανία. Τουλάχιστον μια ομάδα η οποία έχει ένα γκολ δεχτεί σε όλη τη διοργάνωση και παίζει με αυτόν, πνίγει τον αντίπαλο στην κυριολεξία. Ακόμα και ο Μπαπέ, αυτός ο παίκτης που δεν κρατιέται, χθες δεν έκανε ούτε μισή ευκαιρία. Μια ομάδα με τόσο υγεία λοιπόν όπως η Ισπανία μπορεί να παίζει σε αργό τέμπο, να μην είναι τόσο ταχύτατη. Όμως εδώ που είναι οι ομάδες ψάχνουν την ουσία. Και η ουσία είναι ότι την πήρε η Ισπανία, βρίσκεται στο μεγάλο τελικό. Και επαναλαμβάνω απέναντι, αν είναι η Αργεντινή, ακόμα και η Αγγλία, όποια και να είναι, έχω την αίσθηση ότι οι Ισπανοί μετά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θα πάρουν και το Παγκόσμιο Κύπελλο, γιατί είναι μια ομάδα με συνοχή, μια ομάδα με συνέχεια, μια ομάδα με τεράστια προσόντα και ιδιαίτερα, επαναλαμβάνω, σε αυτά τα μεγάλα τουρνουά, στις μεγάλες διοργανώσεις, αν είσαι πολύ καλός στην άμυνα και σκοράρεις μπροστά, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Κοντά μας έχουμε και τα καταστήματα καλλιτικών Λαμποτέ στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Για άντρες και γυναίκες, Ραφίνα Εθνικής Αντιστάσεως 4, Αρτέμιδα, Λεωφόρος Αρτέμιδος 44. Λαμποτέ. Ανακαλύψτε τα και online στο lamboté.gr. Είπα νωρίτερα για τους συναδέλφους που θα έχουμε κοντά μας, θα έχουμε όμως πίσω εδώ στην παρέα μας σε λίγο και το μεγαλύτερο σκόρερ όλων των εποχών και που το ρεκόρ είναι ακατάρρυπτο ακόμα και σήμερα, τον πρώην πρόεδρο του ΨΑΠ, καταλάβατε όλοι, και παράγοντα στον Παναθηναϊκό κάποια στιγμή. Καταλάβατε λοιπόν, Αντώνης Αντωνιάδης, θα τον έχουμε κοντά μας να μιλήσουμε για Παναθηναϊκό. Βρίσκεται συνεχώς στο γήπεδο, τον είδαμε και στο παιχνίδι της Λεωφόρου απέναντι στην Γκρασχόπερ στο φιλικό να έχει δώσει το παρόν. Να μιλήσουμε λοιπόν για το νέο Παναθηναϊκό όπως τον βλέπει αυτός, να μιλήσουμε και για παγκόσμιο κύπελο και ό,τι άλλο επιτάσσει η επικαιρότητα. Να θυμίσω επίσης ότι έχουμε και δύο φιλικά παιχνίδια ανάμεσα, καταρχάς φύτεσε. Όχι, ξεκινάμε τον Παναθηναϊκό. Ραπίνι Βιέννης Παναθηναϊκός στις 7. Ένα παιχνίδι που θα είναι διάρκειας 120 λεπτών, δηλαδή κανονική διάρκεια, και θα έχουμε ημίωρη παράταση. Έτσι ζήτησαν και συνεννοήθηκαν οι προπονητές μεταξύ τους. Και βεβαίως η μετάδοση εδώ από τον Γιώργο Ιωάννου για λογαριασμό του 943 Inter Veten Sports και τηλεοπτικά από τον Sky. Και βεβαίως το άλλο παιχνίδι, φύτεσε ΑΕΚ στις 8, ένα άλλο ακόμα φιλικό παιχνίδι για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Αυτά σε ό,τι αφορά και τα φιλικά. Πάμε στο φίλο μου τον Βαγγέλη Δουκάκο να δούμε τι έχουμε. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Είμαστε εν αναμονή της εκλογής του νέου Προέδρου.
0: Δεν έχουμε ακόμα αποτέλεσμα.
1: Όλα δείχνουν ότι θα είναι ο Γιάννης Αλαφούζος.
0: Πληροφορία, ίδια στις.
1: Ναι, γιατί η ΕΠΟ έχει αποφασίσει πλέον μετά και την επιστολή που. Τις ανακοινώσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη είχε αποφασίσει να στηρίξει την υποψηφιότητα εφόσον δεν δεχτεί την πρόταση και μάλλον δεν τη δέχεται, γιατί ο Μαρινάκης είπε δεν δέχομαι αυτή την πρόταση γιατί πίσω κρύβεται ο Σαββίδης και όλα αυτά που είπε.
0: Γιατί είναι κακό, συγγνώμη εδώ, το σχολίασα και νωρίτερα, είναι κακό να κρύβεται ο Σαββίδης πίσω όταν με το Σαββίδη ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν έκανα συμμαχία για την ΕΠΟ.
1: Ο Σαββίδης είναι απέναντι, καλά αυτονόητο είναι.
0: Κάτσε μισό λεπτά, είναι κακό, Βαγγέλη μισό λεπτά, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Είναι κακό να κάνει συμμαχία Γιάννης Αλαφούζος με Σαββίδη για κάτι και δεν είναι κακό να κάνει Βαγγέλης Μαρινάκης με Ιβάν Σαββίδη συμμαχία για την ΕΠΟ ή κάτι άλλο.
1: Εντάξει, το θέμα τώρα είναι ότι οδεύουμε σε αυτή τη γενική. Δεν δέχεται για τον ένα χρόνο ένα, σε ένα χρόνο άλλο.
0: Και αυτό γιατί δεν το αποδέχτηκε άραγε.
1: Δεν το αποδέχτηκε. Πρότεινε αυτού που, και αυτού που πρότειναν και οι οποίοι στην ουσία στήριζαν την υποψηφιότητα του Μαρινάκη και αρνήθηκαν. Τόσο ο Αλισάνδρου όσο και ο Μποροβίλο. Οι οποίοι είπαν όχι. Δεν δεχόμαστε αυτή τη στιγμή εμεί να είμαστε. Δεν, Δεν μπορεί να
0: δεν ρωτήθηκαν καταρχάς αυτό το...
1: Δεν ρωτήθηκαν, τέλος πάντων, και γι' αυτό η ΕΠΟ λοιπόν έχει αποφασίσει και ο εκπρόσωπός της, ο κύριος Πόδας, που είναι πρόεδρος της, της ΕΠΣ Πιερίας, αλλά βέβαια μέλος εκτελεστικής επιτροπής, θα στηρίξει τον Γιάννη Αλαφούζο. Αυτά όλα τώρα από λεπτό σε λεπτό, από μισή ώρα,
0: ναι,
1: θα
0: ναι.
1: δούμε τώρα πόσο είναι το δίκαιο. Το θέμα είναι ότι αυτή είναι η αρχή. Βεβαίως θα υπάρξουν θύελαντοι, θα υπάρξουν πάλι αντίδραση, θα υπάρξουν πάλι δηλώσεις, θα υπάρξουν πάλι...
0: Ναι, πυροδοτούν πάλι από μόνοι όμως τα πράγματα. Πυροδοτούν, γιατί πάλι... να σου πω κάτι.
1: Αλλά όταν... εγώ δεν έχω καταλάβει και τι είναι αυτό η Super League. Δεν έχω καταλάβει τι κάνει η Super League. Βγάζει πρωταθλητή, η Super League δίνει τρόπαια, η Super League είναι αυτή η οποία θα καθορίσει από τώρα ποιος θα είναι ο νέος ο πρωταθλητής της καινούργιας σεζόν. Τι
0: πάντως,
1: θα κάνει,
0: δηλαδή. Βαγγέλη, να θυμηθούμε, να γυρίσουμε και τρία χρόνια πίσω, να θυμηθούμε τι είχε πράξει ο Βαγγέλης Μαρινάκης ως πρόεδρος της Λίγκα όταν χρειάστηκε μια φορά μόνο. Θυμάσαι τα κρούσματα του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι τότε που έκρινε ένα πρωτάθλημα και πήρε σαν πρόεδρος της Λίγκα απόφαση να δώσει μια μέρα στην ομάδα του Παναθηναϊκού, με αποτέλεσμα να μην πάει κόντρα στους οπαδούς που δεν ήθελαν να πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός και την ώρα, και ενήργησε ως πρόεδρος του Ολυμπιακού και όχι ως πρόεδρος της Λίγκα. Το θυμάσαι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση πάντως τώρα και ο Αλαφούζος να αναλάβει, το ίδιο πράγμα θα είναι. Κοιτάει τα συμφέροντα του Παναθηναϊκού, αλλά το θέμα είναι όμως ότι εγώ δεν βλέπω τώρα ότι είναι κάτι, ένα τίτλο ο οποίο είναι περισσότερο θα έλεγα διακοσμητικό, δεδομένου ότι δεν κάνει τίποτα η Super League. Ακόμα και η κλήρωση που γίνεται είναι προκαθορισμένη με τους παίρνουν οι ομάδες, έχουν πάρει εκ των προτέρων έτσι τους κωδικούς, έχουν ζητήσει τα αιτήματά τους. Εγώ δεν βλέπω πού ακριβώς παρεμβαίνει για να θεωρηθεί ότι αυτός ο τίτλος απλώς είναι μια κόντρα των αιωνίων.
0: Είναι, ο εγωισμός, ίσως κάτι άλλο.
1: Των μεγάλων ομάδων, είναι τα συμφέροντα. Και εντάξει, γίνονται και κριτικές που δεν πρέπει να συμβαίνουν και πέρα από το ποδόσφαιρο, γιατί μπερδεύουν εκεί επιχειρηματικά, μπερδεύουν ένα σωρό πράγματα.
0: Κοίταξε να δεις, ότι έφερε μια χορηγία της Τίχημαν στη μεγάλη χορηγία είναι γεγονός. Αλλά ας δούμε και κάποιους άλλους, παιδί μου. Ο συνεταιρισμός είναι όλες οι ομάδες. Ας μπαίνουν.
1: Θα έχει κλειδονισμούς, αλλά πιστεύω ότι δεν πρόκειται να αλλάξουν οι σχετισμοί όπως είναι τώρα. Αλλά και με βάση τις δηλώσεις Μποροβίλου από τη μία, από την άλλη του Λισάνδρου, δηλαδή φαίνεται ότι δεν υπάρχει, δεν είναι άραγε στο μέτωπο και στην πλευρά του Μαρινάκη. Άρα λοιπόν θα έπρεπε και αυτός να βάλει νερό στο κρασί του, να δεχτεί τον ένα σε ένα χρόνο, και εξάλλου πρέπει να ομονοήσουν. Εντάξει, ενδιαφέρονται για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ενδιαφέρονται για τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ, μόνο για τις ομάδες και όχι για το ποδόσφαιρο. Τώρα πηγαίνουν εκεί.
0: Βαγγελή, όταν είδε, εγώ προσωπικά το είπα και νωρίτερα, μην γίνομαι κουραστικός, αν έβλεπα ότι ΠΑΟΚ και ΑΕΚ είναι κόντρα οι δύο μεγάλοι σε μένα, σαν τον Βαγγέλη Μαρινάκη, θα έλεγα, παιδιά, προχωρήστε στον επόμενο, ο οποίος θέλει να αναλάβει, αφού δεν έχει κάτι συμφέρον η ομάδα ή ο ίδιος.
1: Εγώ δεν βλέπω και δεν έχει και κανένα λόγο. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Αυτή τώρα η Super League είναι περισσότερο, δεν ξέρω γιατί τόσο πολλοί ερίζουν για πράγματα τα οποία ξένα. Δεν ξέρω για συμφέροντα που δεν τους αγγίζουν, δηλαδή δεν θα κερδίσουν κάτι. Δεν βλέπω ότι έχει γίνει κανένα σκάνδαλο, και εξάλλου το γεγονός ότι είναι μοιρασμένα τα κουκιά σημαίνει ότι δεν μπορεί να κάνει κανένας τίποτα. Ούτε να πει παραπάνω για τον Ολυμπιακό, ούτε για τον Παναθηναϊκό, για την ΕΠΟ.
0: Ούτε μπορεί να κατηγορήσει την ΕΠΟ. Κάτσε μισό λεπτό. Δεν μπορεί να κατηγορήσει την ΕΠΟ για στις δύο ψηφοφορίες. Κράτησε ουδέτερη στάση. Δεν...
1: Τώρα ο Ολυμπιακός την κατηγορεί, γιατί ακριβώς έχει το πάνω χέρι ο ΠΑΟΚ, έχει το πάνω χέρι με την ΕΠΟ. Βλέπει ότι δεν υπάρχουν ομάδες ενώσεις που θα τον πλαισιώσουν. Βλέπει ότι το τραπέζι της κυρία Παναγιώτα ήταν ένα φιάσκο.
0: Ναι.
1: Ότι δεν έγινε το παραμικρό.
0: Αν είχε επηρεάσει. Βαγγέλη, συγγνώμη. Αν είχε επηρεάσει ο Ιβάν Σαββίδης τον Γκαγκάτσι, δεν θα ψήφιζε, θα έπαιρνε θέση από την πρώτη ή τη δεύτερη ψηφοφορία.
1: Γι' αυτό.
0: Είναι ένα ερωτηματικό, δηλαδή. Ένα ερώτημα που θέλει
1: τώρα
0: απάντηση.
1: Τώρα θα δεις, επειδή αύριο μεσολαβεί, είναι η μέρα που έχουμε την κλήρωση. Θα γίνουν διάφορες συζητήσεις και έχουμε επίσης το πρωί αύριο το γεγονός ότι θα γίνει το πρωί και μέσω τηλεδιάσκεψης, το επαναλαμβάνω, τηλεδιάσκεψης,
0: ναι,
1: η συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, που αφορά πλέον την εισήγηση του Λανουά για τους Έλληνες διαιτητές, για την χρησιμοποίησή τους στα ντέρμπι και τους ξένους βαρίστες. Εκεί τώρα θα δεις και άλλη αντίδραση. Όλα αυτά θα συμβούν αύριο. Απ' την ώρα όμως που στηρίζουν Αλαφούζο ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ και η ΕΠΟ, έτσι έχει κριθεί το αποτέλεσμα, και ούτως ή άλλως η εισήγηση Λανουά θα περάσει με τα βαΐων και κλάδων.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά όλα αύριο.
0: Ωραία, Βαγγελμίες, κάτι άλλο.
1: Σε λίγο θα έχουμε Νομίζω ότι τώρα εκεί παίζεται το παιχνίδι. Τώρα τι, να πέσουμε τώρα στο χαρτοπόλεμο με τις δηλώσεις, δεν γίνεται δουλειά.
0: Όχι, δεν χρειάζεται αυτό, δεν χρειάζεται. Απλώς υπάρχουν απορίες και ζητήματα που θα πρέπει, παιδί μου, ο συνεταιρισμός. Γιατί είχε πει ο Αχιλλέας ο Μπέος κάποια στιγμή, θυμάσαι, να μην υπάρχουν δύο υποψηφιότητες για να υπάρξει ηρεμία στο συνεταιρισμό. Αλλά βλέπουμε να μην υπάρχουν δύο, ήθελε να αποτραβηχτεί ο Αλαφούζος και να μείνει ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης. Εκεί δεν τα βρήκανε. Παλιότερα θυμάσαι, όταν ξεκίνησε ο συνεταιρισμός. Μία ο Κόκαλης ο Πέτρος. Μία ο Πέτρος ο Κόκαλης, την άλλη ο Τσίγκερ. Μία χρονιά ο καθένας τη μοιράστηκε. Υπήρχε μία συνεννόηση. Υπήρχε συνεννόηση. Τώρα δεν καταλαβαίνω και δεν τα βρίσκουν σε απλά πράγματα. Τέλος πάντων.
1: Είπαμε, αυτά είναι. Λοιπόν, εγωισμοί.
0: Αυτό και μόνο πιστεύω, ναι.
1: Προχωράμε.
0: Να είσαι καλά, Βαγγέλη. Καλή συνέχεια.
1: Χαρά.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, στοιχηματικές προτάσεις. Είπαμε σήμερα δεν έχουμε σπουδαία πράγματα. Εγώ θα σας προτείνω το σημερινό παιχνίδι 103 Αγγλία-Αργεντινή. Δεν βλέπω Αγγλία προσωπικά. Βλέπω Χ2, διπλή ευκαιρία και άντερ 3,5. Δηλαδή, εάν το παιχνίδι στην κανονική διάρκεια δεν είναι υπέρ της Αργεντινής, στην καλύτερη των περιπτώσεων η Αγγλία να πάει σε παράταση με ισοπαλία. Δηλαδή, το παιχνίδι να είναι σε ισόπαλο και να πάει σε παράταση. Ούτε να σημειωθούν πάνω από 3 γκολ. Στη χειρότερη των περιπτώσεων. Πάμε λοιπόν Χ2, διπλή ευκαιρία και άντερ 3,5. Και εγώ θα σας δώσω και ακόμα ένα παιχνίδι για τον τελικό. Όποια ομάδα και αν είναι στον τελικό, ή Αργεντινή ή Αγγλία, εγώ θα χρήσω από τώρα κατάκτηση τροπαίου την Ισπανία. Βεβαίως τώρα που είναι στον τελικό η απόδοση δεν θα είναι μεγάλη, θα είναι ένα 80-90, προχθές την είχε 4,5, πριν τον ημιτελικό δηλαδή. Αλλά αυτά τα δύο προτείνω, μπορείτε να τα παίξετε και από τώρα, από αύριο δηλαδή, που θα έχει βγει και η ομάδα η άλλη του τελικού. Δεν μπορείτε από απόψε βέβαια και τα δύο μαζί, ναι, γιατί είναι ένα παιχνίδι σήμερα και το άλλο, το άλλο θα μπορεί να το ποντάρετε από αύριο και μετά. Από εκεί και πέρα, αν έπαιζα ή πρότεινα κάτι εξειδικευμένο στο Αγγλία-Αργεντινή, θα έλεγα ας πούμε και ένα σκορ 1-2 υπέρ της Αργεντινής. Ίσως να είναι τραβηγμένο αυτό που λέω, αλλά το να ρίξει κάποιος ένα 2-3 ευρώ δεν χάθηκε κάτι σε αυτή την αναμέτρηση. Το λέω αυτό διότι η Αργεντινή είναι βαριά φανέλα, είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια. Οι Άγγλοι για μένα δεν με έπεισαν απέναντι στην Νορβηγία, το έχω ξαναπεί. Δεν ήταν καλύτεροι, αδικήθηκαν οι Νορβηγοί. Θα μπορούσε πολύ εύκολα στη θέση της Αγγλίας εδώ στην τετράδα να είναι η Νορβηγία. Αυτά σε ό,τι αφορά τα παιχνίδια και το παιχνίδι που προτείνω για το βράδυ. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε με Σοφία Λυσιώβα και αμέσως μετά Αντώνη Αντωνιάδη, να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Με έναν Αντώνη Αντωνιάδη πάντα έχεις να πεις πολλά και να ακούσεις αποκαλυπτικά πράγματα, τόσο για τους πράσινους του Παναθηναϊκού όσο και για τις υπόλοιπες ομάδες. Διαφημίσεις.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
5: Έτσι.
1: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
9: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Η ώρα είναι 5:30.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

Όταν είπα φίλες και φίλοι, επανήλθαμε καταρχάς. Όταν είπα νωρίτερα ότι ο Αντωνίτης Αντωνιάδης είναι ο πρώτος σκόρερ και με κατάρριπτο ρεκόρ όλων των εποχών, εννοούσε για το πρωτάθλημα Ελλάδος. Έτσι, να το διευκρινίσουμε. Και όχι στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη δεν είχε πάρει το χρυσό παπούτσι. Το διευκρινίζω αυτό, γιατί ο φίλος μου ο Μάνος εδώ μου έγραψε κάτι και το διευκρινίζω. Ελπίζω να το καταλάβατε. Αν όχι, το εξηγώ.

Λοιπόν, και μια αναφορά, κυρίες και κύριοι, εδώ για το δώρο Naxos. Τρεις μέρες λοιπόν, όσοι ακροατές του 943 Ιντερβέτεν Sports θέλουν να λάβουν συμμετοχή. Τρεις μέρες λοιπόν, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Naxo. Το απόλυτο πεντάστερο με βίλες και σουίτες, κυκλαδίτικου στυλ και θέα στο Αιγαίο. Και φαγητό στο Αμούρ, στην παραλία της Αγίας Άννας. Για συμμετοχή στο Viber 69 39 943 943, με το όνομά σας και τη λέξη Naxos. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου 10 με 11 το πρωί στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Επίσης, δεύτερο δώρο, την ίδια μέρα κληρώνουμε για όσους δεν πάνε Naxo, θα πάνε μια εκδρομή στη στενή Ευβοίας, θα κάνουν μπάνιο στη Χιλιαδού και θα απολαύσουν ένα γεύμα ή δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Συμμετοχή στο Viber με το όνομά σας και τη λέξη Κισός.

Βεβαίως και μια διευκρίνηση για όσους βεβαίως δεν έχουν καλή επαφή με το Viber για το διαγωνισμό εννοώ, μπορούν και να τηλεφωνούν στα δύο τηλέφωνα του σταθμού, τα οποία γνωρίζετε οι περισσότεροι, το 210-225-943 ή 215-215-5943. Αφήνετε όνομα, τεπώνυμο, τηλέφωνο και βεβαίως δηλώνετε για το τι θέλετε από τα δύο να λάβετε συμμετοχή για να συμμετέχετε κανονικά στην κλήρωση και εσείς που δεν έχετε δυνατότητα να δεν έχετε καλή σχέση με την τεχνολογία και το Viber. Αυτό για να μην αποκλείονται κάποια από εσάς.

0: Και να θυμηθούμε, κυρίες και κύριοι, άλλη μια φορά ότι κοντά μας έχουμε την εταιρεία Dead Car Hail. Μια εταιρεία η οποία φροντίζει και κάνει lifting στα αυτοκίνητά σας, στην φανοπία και όταν υπάρχουν ζημιές με τη σύγχρονη μέθοδο BTR. Αποκαθίστατε τη ζημιά χωρίς βλάβη του αυτοκινήτου σας, χωρίς βαφή του αυτοκινήτου σας, διατηρώντας έτσι και την εμπορική του αξία. Όλα αυτά που η εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών που έχουν ειδικευτεί με εντατικά σεμινάρια στην Αγγλία. Η εταιρεία Dead Car Hail λοιπόν θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Συγκρού 238 στην Καλλιθέα. Επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 211-411-2288 και ζητήστε τον Γιώργο Δημόπουλο να σας εξηγήσει σε ό,τι θέλετε, θα σας εξυπηρετήσει. Ή αν θέλετε μπείτε και στο www.deadcarhail.com. Λοιπόν, είχαμε χθες και την πρώτη φάση προγραμματικών του Champions League. Επιφύλασε μια έκπληξη, φίλες και φίλοι, καθώς η Ισλανδική Βίκικουρ απέκτησε την πρωταθλήτρια Ουγγαρίας Τζόρι μέσα στην έδρα της με 2-2, με το πρώτο παιχνίδι το είχε κερδίσει η Ισλανδική ομάδα με 1-0. Να λοιπόν η πρώτη μπόμπα, βόμβα, ας πούμε έτσι, καλύτερα. Στην προκριματική φάση, την πρώτη του Champions League, μια ομάδα που την πάτησε, που λέμε είναι τα παιχνίδια του Ιουλίου, και αυτό το χτυπάω το καμπανάκι για τις ελληνικές ομάδες ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό που θα δώσουν παιχνίδια τώρα σε λίγες μέρες, την επόμενη εβδομάδα, στις 23 του μηνός. Και τα καταστήματα καλλιτικών Λαμποτέ στην παρέα μας, στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Αυθεντικά αραβικά αρώματα και κορεάτικη περιποίηση. Λαμποτέ, η ποιότητα που συναντά το στυλ. Πάμε λοιπόν τώρα να καλωσορίσουμε εδώ στο 943 Ιντερβέτεν Sports στη Σοφία Λυσιώβα, να δούμε τι θεματάκια έχουμε από Super League 2 και Γάμα Εθνική. Σοφία, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Τάσο. Καλησπέρα σε όλους. Αυτή την ώρα έχει συνεδρίαση η Super League 2 με θέματα κρίσιμα, αλλά περιμένει και λίγο. Είναι σε μια αναμονή η κατηγορία.
0: Σοφία, ήσουν κουρασμένη πολύ σήμερα?
1: Όχι, καθόλου.
0: Α, γιατί ξέρει γιατί ρωτάω.
1: Ξέρω, ένα πρόβλημα στην επικοινωνία ήταν, το λύσαμε.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε.
1: Έχουμε και λέμε. Περιμένει η Super League 2 αυτή την ώρα που συνεδριάζει, πριν εγκρίνει τη δικιά του προκήρυξη που είναι το βασικό της θέμα, περιμένει να δει τι θα γίνει στη Super League, που συζητούν το ενδεχόμενο αύξηση των ομάδων. Κάτι που θα επηρεάσει τις δύο προκηρύξεις. Και ενώ στο παρελθόν έχουμε αντικρουόμενες, έχουμε δει το φαινόμενο να κατατίθενται αντικρουόμενες προκηρύξεις και η ΕΠΟ να μην κάνει κάτι και να σκάει ένα πρόβλημα κάπου εκεί στο τέλος του χρόνου. Αυτή τη στιγμή περιμένει η Super League 2 να δει αν θα ψηφιστεί η πρόταση για αναδιάρθρωση που έχει καταθέσει ο Ηρακλής στη Super League. Αυτό συζητείται αυτή τη στιγμή στη Λίγκα τη Μεγάλη, που δεν έχει προχωρήσει και σε εκλογές ακόμα. Θα συζητηθεί πρώτα αυτό το θέμα και μετά θα πάμε στη διαδικασία της εκλογής Προέδρου. Και ακόμα δεν έχει βγει μια απόφαση. Γιατί για να ψηφιστεί στη Super League η αναδιάρθρωση, δηλαδή η αύξηση των ομάδων, χρειάζονται 10 από 14 ομάδες και αυτή τη στιγμή υπάρχουν παραπάνω από 4 που αντιδρούν. Οπότε περιμένουμε. Από εκεί πέρα θα υπάρξει σήμερα ενημέρωση και για το τηλεοπτικό συμβόλαιο της Super League 2, αλλά όλα θα εξαρτηθούν και από το πόσα παιχνίδια θα έχει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή φαντάζομαι και για τα έσοδα αυτό θα παίξει κάποιο ρόλο, αλλά δεν θα έχουμε 30 αγωνιστικές ή 30 plus με τα play-off και play-out, αν κάτι τέτοιο αποφασιστεί στη Super League 2. Αλλά θα υπάρξει ενημέρωση γι' αυτό, να ξέρουμε και πού θα βλέπουμε τα παιχνίδια τη νέα σεζόν. Από εκεί πέρα συνεχίζουν οι ομάδες την οργάνωση με μεταγραφές και κινήσεις ενίσχυσης. Στη Λάρισα ξεκίνησε κάπως διαφορετικά η διαδικασία. Είχαμε πει ότι στην ομάδα είναι πλέον ο Μάκης Πελεβόνης και ο Σωτήρης Κυριάκος. Στο team αυτό ως γενικός αρχηγός προσθέθηκε ο Γιώργος Δελιζήσης. ένας έμπειρος γενικός αρχηγός έχει περιτήσει σε αυτό το πόστο και σε άλλες ομάδες, και στον Άρη και στον Απόλλωνα και στον Ηρακλή ήταν μαζί με τον Βασιώτη εκεί, και τώρα θα είναι στην ΑΕΛ και θα βοηθήσει και αυτός από τη θέση του στην οργάνωση της ομάδας. Και ήδη συζητούνται ονόματα που μπορεί να έρθουν στην ομάδα, στη Λάρισα, και θα είναι άμεσες οι κινήσεις γιατί δεν υπάρχει χρόνος. Επίσης υπήρξε μια πρώτη συνάντηση του νέου Προέδρου, του κ. Σιγιανού, με τον Κώστα Πυλαδάκη για το γήπεδο, δηλαδή για τη χρήση του LFC Arena, σε καλό κλίμα. Μάλιστα υπάρχει και σκέψη από τον κύριο Στυλιανού να γίνουν και κάποιες βελτιωτικές κινήσεις στο γήπεδο, να ανανεωθεί σε κάποια σημεία, αν και είναι σε καλή κατάσταση γιατί έγιναν και πέρσι έργα σημαντικά για να πληρεί τις προϋποθέσεις της Super League, έτσι.
0: Ωραία. Δεν έχουμε κάτι άλλο, Σοφία?
1: Όχι, απλά να πούμε ότι φέρεται ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης δέχτηκε το 1-1 για την Προεδρία. Βλέπω τώρα γράφεται αυτό. Και αυτό σημαίνει ότι θα μοιραστεί η επόμενη διετία. Ένα χρόνο θα είναι πρόεδρος ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ένα χρόνο ο Γιάννης Αλαφούζος. Θα πούμε ποια θα είναι η σειρά.
0: Μάλιστα. Τουλάχιστον να βρεθεί μια λογική για να μην φτάνει στα άκρα και για τα πιο απλά πράγματα η μεγάλη του ποδοσφαίρου μας. Αυτό. Να είσαι καλά, Σοφία.
1: Δεν είναι πολύ. Η θέση αυτή δεν είναι τόσο κομβική στο ποδόσφαιρο.
0: Γι' αυτό λέμε, όταν δεν είναι κάτι να τα βρίσκουν και στα απλά, αυτό εννοώ.
1: Αυτά, λοιπόν. Δηλαδή στα πιο σύνθετα, όταν θα συζητήσουν αύριο νομίζω για τη διαιτησία, θα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα.
0: Να είσαι καλά, Σοφία, μπορεί να ξεκουραστείς, να συνεχίσεις.
1: Καλή
0: συνέχεια. Την καλησπέρα μου στον Αποστόλη Καραφλό που συμμετέχει εδώ, βλέπω για τον Άξος. Όπως επίσης και στον Γιώργο τον Μπακαμίτσο. Και μια νέα τραγωδία, φίλες και φίλοι, από φωτιά σε διαμέρισμα στα Πατήσια. Μια νεκρή και ένας άντρας με εγκάβματα. Αυτό από το διαμέρισμα λοιπόν στην οδό Σκιάθου αμπεγκλωβίστηκαν δύο άνθρωποι. Η γυναίκα έχασε τη ζωή της, ο άντρας υπέστη εγκάβματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Αυτά τα δυσάρεστα που ακούμε κάθε μέρα, το ένα με τους νεαρούς στον Πειραιά μέσα στον γκαράζ που έχασαν έτσι τόσο άδικα τη ζωή τους, και γενικότερα δεν ακούμε κάτι άλλο ευχάριστο, όλο δυσάρεστα, τουλάχιστον να μην φεύγουν νέοι άνθρωποι και άνθρωποι γενικότερα από τη ζωή έτσι όπως συμβαίνει σε κάποιες περιπτώσεις, πολύ άδοξα όπως είπαμε νωρίτερα.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, ακούτε 943 Inter Veteran Sports και όπως έχω προαναγγείλει, κοντά μου θα έχουμε τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, 5 φορές σκόρερ στο πρωτάθλημα και μάλιστα με ακατάρρυπτο ρεκόρ την περίοδο 71-72 με 39 γκολ. Μέχρι και σήμερα δεν βρέθηκε κάποιος άλλος που μπορεί να προσπεράσει αυτά τα 39 γκολ. Πρώην πρόεδρος του ΨΑΠ για πάνω από 30 χρόνια και με σπουδαίο έργο, ενώ διατέλεσε και ως διοικητικός παράγοντας στην ομάδα του Παναθηναϊκού, την ομάδα της καρδιάς του. Όπως καταλάβατε, Αντώνη Αντωνιάδης. Κύριε Αντωνιάδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε εσάς και στον κρατή.
0: Πώς είστε, όλα καλά?
1: Δόξα τω Θεώ, το παλεύουμε.
0: Έτσι, πάντα. Λοιπόν, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε? Έχουμε να συζητήσουμε θεματάκια. Καταρχάς για τον Παναθηναϊκό, είστε κοντά, σας είδαμε και σας βλέπουμε συχνά να είστε στο Απόστολος Νικολαίδης, σας είδαμε και με την Grasshopper στο φιλικό, βλέπετε την ομάδα από κοντά. Θέλω να μας πείτε τις πρώτες εντυπώσεις σας αναφορικά με τον νέο Παναθηναϊκό.
1: Η φετινή εικόνα του Παναθηναϊκού είναι πολύ διαφορετική από την εικόνα των τελευταίων χρόνων. Εννοώ προς το θετικό, προς το καλύτερο. Διότι ήρθε και ένας προπονητής, πρέπει να το πούμε γι' αυτό, που έμαθα γι' αυτόν πληροφορίες από την πατρίδα του, από ένα φίλο μου Έλληνα που μένει μόνιμα εκεί και μου λέει είναι από τους εκολαπτώμενους μεγάλους προπονητές, μπορεί και της Ευρώπης. Είναι πεισματάρης, αγαπάει και η δουλειά του και είναι πολύ πείσμον και επίμονο για το σκοπό για τον οποίο πάει σε καμιά ομάδα. Όπως ήρθε στον Παναθηναϊκό, υποτίθεται ότι θα κάνει πρωταθλητισμό. Αυτό στον φορά τον προπονητή. Τώρα,
0: πριν φύγετε από τον προπονητή, το νεαρό της ηλικίας μπαίνουν εμπόδια στη διάκριση, φαντάζομαι όχι, έτσι?
1: Ο καλός προπονητής, μόλις σταματάει την μπάλα σε δύο χρόνια, γίνεται καλός προπονητής. Ή το έχεις ή δεν το έχεις.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είσαι 60 και να μην το έχεις. Και μπορεί να είσαι 32 και να το έχεις. Είναι μερακλής, δηλαδή είναι. Αγαπάει τη δουλειά του προπονητή. Και ξέρετε, ο προπονητής δεν είναι μόνο αθλητικού περιεχομένου έννοια,
0: ναι,
1: είναι και κοινωνικού περιεχομένου, είναι και δάσκαλος. Ο προπονητής είναι δάσκαλος.
0: Ναι.
1: Μιλάει, απευθύνεται και πρέπει να πείσει τους παίκτες για την ορθότητα των απόψεών του και να το ενστερνιστούν οι παίκτες και να το εφαρμόσουν κατά το δυνατόν μέσα στο δίπεδο. Άρα είναι πολύ καλός. Μερακλής.
0: Άλλωστε,
1: θέλει να γίνει μεγάλος προπονητής.
0: Άλλωστε,
1: και αφού το θέλει πολύ, θα το πετύχει.
0: Άλλωστε στην Κοπεχάγη έχει δείξει ένα δείγμα γραφής για δύο χρόνια.
1: Ξέρω.
0: Με δύο ντάμπλ και τα λοιπά.
1: Είναι φιλόδοξος πάρα πολύ. Έγινε και καλές ενέργειες. Κάνα δύο παίκτες θέλει ακόμη ο Παναθηναϊκός. Κάνα δύο παίκτες ακόμη πρωτοκλασσά τους όμως.
0: Το εμψυχολογικό, πώς το είδατε τώρα μέχρι τώρα?
1: Είναι πολύ βελτιωμένο, μα το είπα από την αρχή. Πολύ βελτιωμένο και ποιοτικό από τα τελευταία 5 χρόνια. Που παρακολουθώ από κοντά.
0: Υπάρχει κάποιος παίκτης που σας κάνει εντύπωση, έχει μεταλλαχθεί πολύ συγκριτικά με πέρσι?
1: Δεν θέλω να κάνω ακόμη κριτική προσωπική. Θέλω να τους δω καμιά δεκαριά μάτς, να δω μπορεί να παίζει κάποιος καλά, να έχει τις προοπτικές ή να μην πάει καλά μετά, γιατί δεν κάνει καλή ζωή. Καμαρά του καλά, μην και πάει λέγοντας. Να δω μετά από 2 μήνες, μετά από 10 αγωνιστικές και μπορώ να σου πω τότε για όποιον θέλει και για ό,τι θέλει. Τώρα είναι αρχή ακόμη. Όλοι προσπαθούν, γιατί είναι αρχή αγωνιστικής περιόδου, όλοι προσπαθούν για το καλύτερο, να μπουν στο μάτι του προπονητή για να μπουν στην ενδεκάδα. Ο προπονητής βλέπω κάνει πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα. Τους αλλάζει, τους χρησιμοποιεί όλους. Έχει δύο ενδεκάδες εισάξεις περίπου, τις θεωρεί, τις κάνει ισοδύναμες, ενώ σιγά σιγά πρέπει να καταλήξει στους 8 βασικούς και να γυρίζει δύο ή τρεις που ενδεχομένως είναι και φορμή ή τραυματίες. Δεν μπορεί να παίζει όπως έκανε πέρσι ο προπονητής, έβαζε 9 άτομα σήμερα παίζανε την Κυριακή σήμερα σε ένα μάτς, την άλλη Κυριακή παίζανε άλλοι 9.
0: Πάμε κόντρα στη λογική του ποδοσφαίρου, έτσι φαντάζομαι.
1: Δεν γίνεται, είμαι κόντρα στη λογική του ποδοσφαίρου, είναι δυνατόν. Βεβαίως αλλαγές θα υπάρχουν.
0: Κύριε Αντωνιάδη, είπατε νωρίτερα ότι σε κανένα δύο παίκτες ακόμα σε κάποιες θέσεις. Πού έχετε εντοπίσει τις αδυναμίες εσείς και πού χρειάζεται η ενίσχυση?
1: Ένα δεκάρι. Ένα δεκάρι μεγάλη προσωπικότητα.
0: Ο Γιάνγκουσιτς αυτός, ο νεαρός.
1: Είναι νεαρός.
0: Ναι.
1: Είναι νεαρός. Πρέπει να είναι προσωπικότητα παραβεβαιγμένη. Παραβεβαιγμένη. Πρέπει να ξέρουμε ότι είναι το δεκάρι αυτής της ομάδας. Αυτός είναι επικίνδυνος. Μπορεί να γίνει. Μετά από δύο χρόνια όμως. μπορεί να μεστώσει από απόψεις ποδοσφαιρικής προσωπικότητας και να βοηθήσει πάρα πολύ και να γίνει, γιατί είναι και θέμα χαρακτήρας. Δεν ξέρεις τι ζωή κάνεις, πώς χρησιμοποιείς τα λεφτά σου, την προβολή και την δημοσιότητα. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Εμείς δηλαδή που κοιμόμασταν 10 η ώρα από την Πέμπτη στο κρεβάτι και είμαστε χαζοί, πώς θα χάσεις διάρκεια.
0: Κυρία Αντωνιάδη,
1: έχει διάρκεια πολλά χρόνια, πρέπει να κάνεις καλή εξωτερική ζωή. Αυτό μας το επέβαλε φραστικά ο Πούσκας και επειδή ήταν μεγάλος, μας έπεισε και κάναμε και την πορεία που κάναμε.
0: Κύριε Αντωνιάδη, δώστε μου μισό λεπτάκι μόνο, αν μου επιτρέψετε, γιατί μόλις τώρα πληροφορηθήκαμε, περιμέναμε την εκλογή Προέδρου της Λίγκας και υπάρχει μια ανατροπή. Ο Βαγγέλης Μαρινάτης, λοιπόν, αυτό που μου είπε πριν από λίγο η Σοφία Λυσιώβα, δέχτηκε το 1-1 χρόνο και ζητάει κλήρωση για τον πρώτο χρόνο Προεδρία στη Λίγκα. Ο Βαγγέλης Μαρινάτης, λοιπόν, αποδέχεται την πρόταση για εναλλαγή στην Προεδρία της Σίγμαν Σούπερ Λίγκ και ζήτησε κλήρωση.
1: Δεν
0: για το οποίο. Δώστε μου μισό λεπτάκι να διαβάσουμε την είδηση, να τη μεταφέρουμε και να το σχολιάσουμε. Αναλάβει την πρώτη.
1: Ότι όλοι αγαπάμε το τόπι.
0: Ναι.
1: Πρέπει να προσπαθούμε να είμαστε πολύ συνεπείς και το αγαπήσουμε στην πράξη, όχι στα λόγια.
0: Λοιπόν, πάντως στην πρώτη πρόταση της ΕΠΟ δεν το είχε αποδεχτεί ο Βαγγέλης Μαρινάτης. Θυμάστε από χτες που είχε γίνει. Σήμερα όμως φαίνεται σκέφτηκε πιο λογικά και δέχτηκε το ένα.
1: Να το κριτικάρω. Εγώ λέω ότι πρέπει να αγαπάμε την μπάλα όλοι. Όλοι αγαπάμε την μπάλα.
0: Έτσι.
1: Από εκεί ξεκινάμε.
0: Έτσι. Λοιπόν, συνεχίσουμε. Να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε. Για τον Παναθηναϊκό, λοιπόν, λέγαμε, για τους παίκτες λέγαμε. Τώρα, ο Παναθηναϊκός δίνει ένα σημαντικό παιχνίδι. Μπορεί να μην είναι αντίπαλος πολύ μεγάλη και σπουδαία, έτσι, την επόμενη εβδομάδα. Όμως, τον μήνα Ιούλιο υπάρχουν και εκπλήξεις. Όπως είπα νωρίτερα, είχαμε την ομάδα, την πρωταθλήτρια Γκιόρι της Ουγγαρίας, η οποία αποκλείστηκε από την Ισλανδική Βίνικουρ, μια πολύ αδύναμη ομάδα. Πιστεύετε ότι είναι έτοιμος ο Παναθηναϊκός?
1: Αυτός ο Παναθηναϊκός δεν είναι εύκολο να αποκλειστεί από μια ομάδα πολύ χαμηλή και η οποία είναι στην Ευρώπη άγνωστη. Ο Παναθηναϊκός αυτός θα πάρει τα πάνω του, τους αλλιώς και εν όψη του καινούργιου γηπέδου όλοι θα ανεβούν κατά 10% ποσοστό, θα πάρουν τα επάνω τους. Άμα γίνουν άλλο δύο μεταγραφές και άλλο δύο τρεις του χρόνου, ο Παναθηναϊκός πηγαίνοντα στο καινούργιο γήπεδο πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα. Μπορεί και φέτος, αλλά του χρόνου άνευ εταίρας. Γιατί μπαίνει στο καινούργιο γήπεδο με τέτοιο γήπεδο που θα γίνει το μεγαλύτερο στην Ελλάδα, το πιο δυνατό κάτω από τα χώρα της Ακρόπολης, δηλαδή στην καρδιά της Αθήνας, πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα. Έχει 16 χρόνια να πάρει το πρωτάθλημα.
0: Είναι σημαντικά για τον Παναθηναϊκό, είναι πάρα πολλά μάλλον, είναι σημαντικά, είναι πάρα πολλά χρόνια για μια ομάδα σαν το Τριφύλι. Το έχετε υπηρετήσει και ξέρετε η φανέλα πόσο βαριά είναι. Αναφορικά, σήμερα έχουμε και ένα φιλικό παιχνίδι, 120 λεπτών διάρκειας, θα έχουμε κανονική διάρκεια και παράταση. Στις 7 η ώρα με τη Ραπίνη Βιέννη.
1: Στη Ραπίνη Βιέννη, στην Αυστρία,
0: ναι. Ναι. Θα είναι το τελευταίο τεστ, ας το πούμε έτσι, πριν από το επίσημο παιχνίδι της επόμενης εβδομάδας. Τώρα.
1: Δυστυχώς θα λείπω, θα φύγω στην Άντρο, θα το παρακολουθήσω από εκεί. Είναι η πρώτη φορά που θα λείψω από αγώνα του Παναθηναϊκού, αλλά μόλις γυρίσω θα προλάβουμε τα κανονικά.
0: Θα δείτε τα υπόλοιπα, σαφώς. Τώρα, να περάσουμε λίγο και στον ανταγωνισμό στις άλλες ομάδες του Παναθηναϊκού, την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Τι περιμένετε? Έχουμε τους δύο προπονητές, οι οποίοι Μεντιλίμπαρ και Νίκολιτς παραμένουν. Ο ΠΑΟΚ άλλαξε το ρασμά Λουτσέσκου μετά από χρόνια. Πώς περιμένετε τις άλλες ομάδες?
1: Κοίταξε, δεν θέλω να κάνω κριτική για προπονητή άλλων ομάδων, αλλά η ΑΕΚ έχει μια βάση και ο Ολυμπιακός έχει μια βάση. Ο ΠΑΟΚ τώρα λίγο αδυνάτησε, δεν ξέρω τι παίκτες πήρε. Έχει δύο-τρεις καλούς παίκτες, αλλά είναι μεγάλη σε ηλικία. Τώρα δεν ξέρω, μόνο ο Κωνσταντέλιας είναι ένας ανατέλωνας. Ο άλλος, ο Χάφο, καλός παίκτης, είναι 38-39. Δεν έχει πολλές δυνάμεις, βέβαια είναι πολύ καλός παίκτης. Δεν ξέρω με την αλλαγή προπονητή, δεν ξέρω πώς θα πάει ο ΠΑΟΚ. Αλλά η ΑΕΚ είναι πιο σταθερή από πέρσι. Το Ολυμπιακό δεν ξέρω τι πήρε, τι ψηφίγανε, δεν γνωρίζω πολλά πράγματα. Θα το δούμε όμως στους πρώτους αγώνες. Θα είναι πάλι οι ίδιοι πρωταγωνιστές.
0: Ωραία. Και πριν ολοκληρώσουμε, κύριε Αντωνιάδη, θέλω, γιατί φτάνει στο τέλος η εκπομπή, θέλω να μου πείτε για το Μουντιάλ που παρακολουθούμε. Δίκαιη πρόκριση της Ισπανίας κόντρα στη Γαλλία χθες, και τι περιμένετε σήμερα για το άλλο παιχνίδι, το ημιτελικό?
1: Όχι δίκαιη, δικαιότατη.
0: Δικαιότατη.
1: Και εκτεθήκαμε όλοι που ήμασταν με τη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Γιατί οι περισσότεροι ήμασταν με τη Γαλλία, γιατί μέχρι τώρα η Γαλλία έδειξε το καλύτερο ποδοσφαιρικό της πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Τώρα έπαιξε με μια ομάδα που παίζει το ίδιο στυλ, δηλαδή τσουκουτσούκου και τεχνική κατάρτιση, πολλή κυκλοφορία μπάλας κτλ. Εάν έπαιξε με την Αργεντινή, με τη Γερμανία ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα, η Γαλλία θα παίρνει αέρα πατέρα. Έπεσε τώρα σε μια Ισπανία που παίζει σχεδόν το ίδιο ποδόσφαιρο. Δηλαδή τεχνική κατάρτιση, κυκλοφορία της μπάλας και πιο στιβαρή άμυνα Ισπανία.
0: Τώρα.
1: Εδώ τώρα ο Εμπαπέ που είναι, ας πούμε, από τους καλύτερους επιθετικούς, να μην πω, και του κόσμου της Ευρώπης.
0: Και μια πρόβλεψη απόψε
1: ένα
0: για να πιέσω.
1: Ένα σούτ έκανε μόνο.
0: Ναι, ναι, δεν ήταν καλή.
1: Ο άλλος, ο Ντεμπελέ, ένα σούτ και αυτός.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτοί που κάνανε 2-3 γκολ σε κάθε μάτς και 5 σούτ.
0: Ωραία.
1: Και χθες κάνανε από ένα σούτ μόνο.
0: Έτσι, έτσι. Ήτανε την έπνιξη στην κυριολεξία τη Γαλλία.
1: Στην πίεση, στην άμυνα.
0: Έτσι. Τώρα, και δύο λόγια, πείτε μου το σημερινό παιχνίδι. Πώς περιμένει ο Αντώνης Αντωνιάδης στο Αγγλία-Αργεντινή?
1: Αυτό είναι 51 Αργεντινή, 49 Γερμανία.
0: Μαζί σας είμαι και εγώ.
1: Γιατί η Αργεντινή είναι θειασιώτες του ποδοσφαίρου, αγαπάνε εραστές της μπάλας, και όταν φτάνουν σε τέτοιες σε τέτοια αξία αγώνων μεγάλη σημασία, δηλαδή να προκριθεί στον τελικό του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, νομίζω θα τα δώσουν όλα. Τώρα η μπάλα, στην μπάλα δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Μιλάμε τώρα με την.
0: Πάντως.
1: Το πώς πέσαμε έξω με τη Γαλλία.
0: Έτσι.
1: Και
0: έτσι.
1: Λέγαμε ότι η Γαλλία θα περάσει αέρα πατέρα και τελικά 80-20 όλοι με την Ισπανία.
0: Λοιπόν.
1: Και η Ισπανία δεν καλύτερη.
0: Κύριε Αντωνιάδη, και εγώ το βλέπω χιδίο, δεν βλέπω στην κανονική διάρκεια να κερδίζει η Αγγλία. Και με αυτό να κλείσουμε, γιατί μου λέει ο Χολύπτη, φτάσαμε στο τέλος. Είμαστε εκτός του χρόνου. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που τα είπαμε και θα τα πούμε και πάλι.
1: Όποτε θέλεις.
0: Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Κυρίες και κύριοι, Αντώνης Αντωνιάδης. Δεν χρειάζεται, το όνομά του λέει πολλά. Και με τον Αντώνη Αντωνιάδη φτάσαμε στο τέλος. Εσείς μείνετε εδώ. Διαφημίσεις. Γιώργος Ιωάννου με δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά Σάκης Μπουσδούντζης με το επόμενο δίωρο, ρεπόρτερ κτλ. Μην ξεχνάτε στη μετάδοση του Παναθηναϊκού ανάμεσα στη Ραπίν και τον Παναθηναϊκό, σαφώς. Γιώργος Ιωάννου, μετάδοση για τον 943 Ιντερβέτεν Σπορτς. Εμείς την ερχόμενη Δευτέρα πρώτο Θεός, την Παρασκευή, τελευταία εκπομπή στο Blue Sky, παράθυρο στα σπορ, 11:30 το βράδυ ζωντανά. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη

0: οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: Μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
2: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.

Καλώ σε βρήκα φίλε μου και αέρα στα πανιά σου. Δυο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φυλακή που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα όταν πέφτει.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

έμπαινες αθόρυβα μες στην καρδιά μου και φεύγες. Σαν τη σκιά από κοντά μου έβλεπα το χρόνο γρήγορα να τρέχει και έμπλεκα με ό,τι το όνομά σου έχει. Νόμιζα πως εύκολα

0: Δελτίο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

τις κράτησε στα χέρια σου, που σ' ένα πέταγμά τους καρφώθηκε το βλέμμα σου.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία Θεσσαλονίκης. Η Εβραϊκή Φεντερασιόν. Η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία Θεσσαλονίκης, ή όπως είναι ευρύτερα γνωστή ως Φεντερασιόν, ήταν η πιο σημαντική σοσιαλιστική οργάνωση της Θεσσαλονίκης και ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1909 από τον Αβραάμ Μπεναρόγια. Αποτελείται κυρίως από Εβραίους, περιελάμβανε όμως και λίγους Τούρκους και Έλληνες. Η σοσιαλιστική της κατεύθυνση εμπνέονταν από τις αρχές της Δεύτερης Διεθνούς, ενώ οι οργανωτικές αρχές της από την Κεντροευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία. Εσωτερική ομοσπονδιακή οργάνωση, κατά εθνότητες, δημοκρατική ανάδειξη ηγεσίας, έλεγχος από τη βάση, είχε συγκροτημένο πολιτικό λόγο επιμένοντας στις αρχές της σοσιαλδημοκρατίας, στην αυτοτελή οργάνωση του προλεταριάτου και στην ανεξαρτησία της εργατικής τάξης. Οι επιπτώσεις της παρουσίας της στην οργάνωση του εργατικού κινήματος της Θεσσαλονίκης ήταν περισσότερο ποιοτικές παρά ποσοτικές. Η Φεντερασιόν εκπροσωπούσε τον Ευρωπαϊκό Σοσιαλισμό στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και κατόπιν στην Ελλάδα. Η πολιτική δράση της ήταν εντελώς καινούρια για το συγκεκριμένο χώρο. Οι δεσμοί που δημιούργησε με τις Μάζες, η ίδρυση του Σοσιαλιστικής Νεολαίας στα 1910, εργατικής λέσχης βιβλιοπωλείου, αργότερα καταναλωτικού συνεταιρισμού και συνεργατικού αρτοποιείου, ήταν ενέργειες με πολιτισμική σημασία για την νεογέννητη εργατική τάξη, η οποία μόλις τότε συγκροτούσε τα πρότυπα της συμπεριφοράς της. Όταν λοιπόν προσαρτήθηκαν οι νέες χώρες στην Ελλάδα, οι συνδικαλιστικές δυνάμεις της Θεσσαλονίκης προσέφεραν σπουδαία ενίσχυση στο εργατικό ελληνικό κίνημα. Στη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα ανιχνεύουμε αυξημένη οργανωτική δραστηριότητα των εργατών στις πόλεις. Η δραστηριότητα αυτή, αποτέλεσμα της έντονης εργατικής ζήμωσης που εμφανίστηκε μετά το 1909, ευνοήθηκε ιδιαίτερα από τις πολιτικές μεταβολές του 1911 και κορυφώθηκε με την ίδρυση στα 1918 της Συγκεντρωτικής Εργατικής Οργάνωσης και του Ελληνικού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Παρά τις ενδείξεις όμως, ακριβή στατιστικά δεδομένα για τη συνδικαλιστική δράση της περίοδου δεν έχουμε. Μόνο για τα έτη 1917, 1918 και 1919 δόθηκαν επίσημες στατιστικές πληροφορίες

0: από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, όπως προκύπτει από αυτές στην τριετία 1917-1919. Υπάρχει συνεχής αύξηση του αριθμού των συνδικάτων. Το σύνολο των σωματείων σε όλη τη χώρα, με ή χωρίς αλληλοβοηθητικά ταμεία, ήταν 206 στα 1917, ενώ στα 1918 έγιναν 319, αύξηση 55%. Στα 1919 το σύνολο των καταμετρημένων σωματείων ήταν 389, αυξημένα κατά 22% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ανάλογα αυξήθηκαν και οι συνδικαλισμένοι εργάτες. Στα 1917 τα σωματεία εκπροσωπούσαν 44.000 εργάτες. Ο ίδιος αριθμός αυξήθηκε το επόμενο έτος κατά 60% με 70.000 εργάτες, για να αυξηθεί στους 86.000 εργάτες στα 1919, αύξηση 22%. Δυσκολότερη είναι η μελέτη της έκτασης του συνδικαλιστικού φαινομένου. Πόσοι εργάτες από το συνολικό αριθμό εργαζομένων κάθε κλάδου ήταν συνδικαλιστικά ενεργοί? Μολονότι τα στοιχεία είναι λιγοστά, φαίνεται πως 25% εργάτες στην Αθήνα του 1917 ήταν συνδικαλισμένοι. Στον Πειραιά, την ίδια χρονιά, σχεδόν ένας στους δύο εργάτες άνοιγε σε κάποιο σωματείο. Η υπεροχή του Πειραιά σε συνδικαλισμένους εργάτες εξηγείται από τη συγκέντρωση εκεί των λιμεναεργατών και ναυτεργατών επαγγελμάτων που διέθεταν μεγάλα ποσοστά οργανωμένων εργατών. Στα άλλα επαγγέλματα, οι καπνεργάτες, οι τροχιοδρομικοί και οι σιδεροδρομικοί ξεχωρίζουν με τον υψηλό βαθμό οργάνωσής τους. Με λίγα λόγια, το συνδικαλιστικό κίνημα στις παραμονές της ίδρυσης της ΓΕΣΕΕ φαίνεται σφριγγυλό και ανωδικό. Υπήρχαν ωστόσο και αδύναμα σημεία. Πρώτον, ο κατακαιρματισμός των συνδικαλιστικών οργανώσεων ήταν έντονος, ενώ οι αριθμοί των σωματείων και των εργαζομένων μελών ήταν ανωδικοί στην τριετία 1917-1919, ο αριθμός των μελών ανά σωματείο παρέμενε σταθερός. Στα 1917 ο μέσος όρος μελών ανασυνδικαλιστική οργάνωση ήταν 214, ενώ στα 1918 και 1919 ήταν 221. Με άλλα λόγια, η παρατηρούμενη άνοδος του αριθμού των σωματείων και των μελών αφορά κυρίως νέους κλάδους και εργάτες, και όχι ενίσχυση των ήδη οργανωμένων. Δεύτερον, συνέπεια του κατακαιρματισμένου χαρακτήρα των συνδικαλιστικών οργανώσεων ήταν ο εφήμερος χαρακτήρας τους. Πολλές ιδρύθηκαν χωρίς να δραστηριοποιηθούν ποτέ. Άλλες ατόνισαν μετά τις πρώτες δραστηριότητές τους, ενώ άλλες ήταν κατ' όνομα μόνο εργατικές, αποτελώντας προσπάθεια των εργοδοτών να διασπάσουν τα ενεργά εργατικά συνδικάτα. Τα σωματεία αυτού του είδους ονομάζονταν κίτρινα. Η έρευνα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας έδειξε ότι το 94% των σωματείων του 1917 ήταν αδρανή. Τα επόμενα χρόνια ο αριθμός των ανενεργών σωματείων περιορίζεται. Παραμένει όμως στα υψηλά επίπεδα 51% για το 1918 και 61% για το 1919. Τρίτον, η έλλειψη δευτεροβάθμιων ομοεπαγγελματικών οργανώσεων αποτέλεσε βασικό χαρακτηριστικό του εργατικού συνδικαλισμού στην Ελλάδα των αρχών του 20ου αιώνα. Η μόνη ομοσπονδία που ιδρύθηκε πριν από τη ΓΕΣΕΕ ήταν τον Συνδικάτο Συγκοινωνίας και Μεταφορών το Μάιο του 1917. Οι υπόλοιπες δημιουργήθηκαν μετά το τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο. Τις ανάγκες της δευτεροβάθμιας εκπροσώπησης κάλυπταν κυρίως τα εργατικά κέντρα. Τα πρώτα εργατικά κέντρα ιδρύθηκαν στις πόλεις της Θεσσαλίας, Βόλος, Λάρισα, Αλμυρός από το 1908 έως το 1910. Ακολούθησαν τα κέντρα στην Αθήνα το 1910, στον Πειραιά το 1912 και στα Χανιά το 1914. Ως το 1918 είχαν ιδρυθεί σε πολλές άλλες ελληνικές πόλεις. Η έντονη παρουσία των εργατικών κέντρων πριν από την ίδρυση της ΓΕΣΕΕ δικαιολογείται από την απουσία μεγάλων εθνικών ομοσπονδιών, από τη διασπορά των εργατικών κλάδων και από τα χαρακτηριστικά των εργατικών διεκδικήσεων που απαιτούσαν τοπική αλληλεγγύη. Τα εργατικά κέντρα σφράγιζαν το χαρακτήρα του ελληνικού συνδικαλισμού, πολιτικοποιώντας το εργατικό κίνημα. Μολονότι αποτελούσαν τη δημοφιλέστερη δευτεροβάθμια εργατική οργάνωση, δεν πρόβαλαν κλαδικά αιτήματα, αλλά αιτήματα που απηχούσαν στις επιθυμίες όλων των εργατών της πόλης τους και αποτελούσαν πόλο εργατικής συσπήρωσης, όπως ήταν το ζήτημα της αύξησης των τιμών. Τα αιτήματά τους, δηλαδή, είχαν χαρακτήρα αναγκαστικά πολιτικό, γεγονός που προκαλούσε συχνά την αποτρεπτική παρέμβαση του κράτους. Πράγματι, αν εξετάσουμε λεπτομερέστερα το εργατικό κίνημα της περίοδου 1910-1920, θα διαπιστώσουμε ότι τα αιτήματα των εργατικών αγώνων δεν ήταν επικεντρωμένα στο επαγγελματικό πρόγραμμα των εργατών. Οι εργατικοί αγώνες της περιόδου περιστράφηκαν γύρω από δύο βασικούς άξονες. Πρώτον, την αντίδραση στο μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας και δεύτερον, τον αγώνα εναντίον της εσχροκέρδειας και των υψηλών τιμών στα είδη πρώτης ανάγκης. Οι νέες παραγωγικές σχέσεις που άρχισαν να εμφανίζονται ήδη από τα τέλη του περασμένου αιώνα προκάλεσαν την έντονη αναδιάταξη της αγοράς εργασίας. Παλιά επαγγέλματα χάνονταν και νέα εμφανίζονταν. Παλιές δεξιότητες αχρηστεύονταν από την ανάπτυξη νέων. Ένα μεγάλο μέρος των κοινωνικών αγώνων στις αρχές του 20ου αιώνα αφορούσε την προσπάθεια των εργατών να απερισσώσουν τέτοια επαγγέλματα. Όταν οι προσπάθειες αποτύχαναν, τότε οι εργάτες προσπαθούσαν να μειώσουν το κόστος του κοινωνικού μετασχηματισμού, διεκδικώντας από την κρατική εξουσία χρηματικές αποζημιώσεις. Αναδείχθηκε έτσι ο τρόπος με τον οποίο οι λαϊκές τάξεις αντιμετώπισαν τον ανερχόμενο καπιταλισμό, με μια αριζωμένη αντίληψη περί ηθικής τάξης στην οικονομία, η οποία με τη σειρά της καθόρισε και την πολιτική αντιμετώπιση του προβλήματος. Οι λεμβούχοι του Πειραιά αποζημιώθηκαν για την ανεργία που προκλήθηκε από την εκβάθυνση του λιμανιού με πρόσθετα μέλη επί των άβλων. Στο πνεύμα αυτό ρυθμίστηκαν τα αιτήματα των σιγαροποιών, των λιμενεργατών, των υδροπολιτών και άλλων επαγγελμάτων στα οποία η απασχόληση περιορίστηκε εξαιτίας της εκμηχάνησης. Ο αγώνας εναντίον της εσχροκέρδειας ήταν ο δεύτερος θεματικός άξονας των εργατικών αγώνων. Αίτιό του ήταν κυρίως ο έντονος πληθωρισμός, ο οποίος προκαλώντας συνέχεια αυξήσεις τιμών, εξανέμιζε το εργατικό εισόδημα και κινητοποιούσε μάζες ευρύτερες από τις εργατικές εναντίον του θεωρούμενου ως παράνομου εμπορικού κέρδους. Η πολεμική προσπάθεια στην οποία είχε εμπλακεί η Ελλάδα από το 1912 επιδείνωνε αυτή την κατάσταση. Η αποτυχία των κυβερνήσεων να ελέγξουν την κερδοσκοπία και να εξασφαλίσουν μια δικαιότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή των υπαρχόντων αγαθών είχε ως αποτέλεσμα να ογκωθεί η λαϊκή δυσαρέσκεια. Η εχθρότητα προς τους εμπόρους που διακινούσαν τα είδη διατροφής ήταν βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο της. Μια εργατική ανακοίνωση στον τύπο της Θεσσαλονίκης στα 1920 είναι αποκαλυπτική αυτών των διαθέσεων. Χάρη μερικών κυρίως πλουτιζόντων εις βάρος του λαού, έχοντας μονοπόλια τα άλευρα και τα άλλα είδη πρώτης ανάγκης, ο πτωχός λαός του νομού μας υποφέρει τα μέγιστα και δυσανασχετεί. Αλλά είναι καιρός πλέον οι εκμεταλλευτές και ληστές του ψωμιού του λαού να παύσουν ληστεύοντας και τυραννεύοντας των λαών.
1: Φουντανόπουλος Κώστας.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

Δεν είσαι εδώ όταν οι σκέψεις με παιδεύουν. Τα μονοπάτια όταν στενεύουν στο αδιέξοδο που ζω. Δεν είσαι εδώ να δεις που η μοναξιά σκοτώνει. Δίχως σκοπό να ξημερώνει σε ένα τοπίο εχθρικό.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 12.

Ναι.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

υπάρχουν φορές που δε θα σε εκεί. Μ' αυτό δε με νοιάζει, γιατί αν ρωτήσεις

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

τελειώσει, να έχει αφήσει πίσω κάτι. Θυμάσαι κάποτε που είμαστε μικροί, που με συνάντησες τότε στο Χατζηδάκι. Έχω γεράσει τόσα χρόνια στη σκηνή.

τα εξαρχεία. Φοβάμαι, αγόρασα αμάξι ακριβό. Θυμάσαι τότε που με φώναζαν ανάρχα.

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.